τι υπερμάχους στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός που αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Το λεγόμενο δωδεκάρτο, φίλοι ακροατές, η σειρά δηλαδή των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αρχίζει με την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται με την εορτή της Πεντηκοστής. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και η αρχή της Θείας Οικονομίας, ενώ η Πεντηκοστή είναι το τέλος της Θείας Οικονομίας. Ολόκληρο το έργο της εσάρκου Θείας Οικονομίας αποσκοπούσε στην έλευση του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του λίγο πριν από το πάθος του ότι του συμφέρει να φύγει ο ίδιος, γιατί θα του στείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό ακριβώς έγινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά την Ανάσταση και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου, όταν το Άγιο Πνεύμα επεδήμησεν εν είδη πυρήνων γλωσσών στους Αγίους Αποστόλους.

Η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, γιατί από την ημέρα αυτή αρχίζει η ιστορική ζωή της Εκκλησίας επί της γης ως του ζώντος σώματος του Χριστού, που ζει με τα χαρίσματα και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος καθίστανται οι Απόστολοι μέλη του ζώντος σώματος του Χριστού και λαμβάνουν την εξουσία να καθιστούν και τους λοιπούς ανθρώπους μέλη του σώματος του Χριστού δια των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Ψυχή της Εκκλησίας ως του ζώντος σώματος του Χριστού είναι από την ημέρα της Πεντηκοστής το Πανάγιο Πνεύμα, στο οποίο γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι αφιερωμένη όχι μόνον η Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, αλλά και ολόκληρη η εβδομάδα που ακολουθεί. Είναι λοιπόν η ημέρα της Πεντηκοστής η κατεξοχήν ημέρα εορτασμού του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η κατεξοχήν ημέρα εορτασμού της Αγίας Τριάδος. Οι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής εκφράζουν με απαράμιλο κάλος αλλά και με δογματική ακρίβεια τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα και για την Αγία Τριάδα. Από όλους αυτούς τους θαυμάσιους ύμνους της εορτής επιλέξαμε να σχολιάσουμε το δοξαστικό του μεγάλου εσπερινού της εορτής, στο οποίο μέσα σε λίγες γραμμές διατυπώνεται με τον πιο όμορφο και τον πλέον θεολογικό τρόπο η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Δεύτε λαΐ την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, ιών εν το Πατρί συναγείο πνεύματι, πατήρ γάρ αχρόνος εγέννησεν ιών συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον είναι το Πατρί συνειόδοξαζόμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός ο τα πάντα δημιουργήσας Διού συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, Διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, Τριάς Αγία, δόξαση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, αφού πιστεύουμε εις έναν Θεόν, όπως καθημερινά ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ο ένας αληθινός Θεός όμως, στον οποίον πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, δεν είναι ούτε το ακίνητον εν του Αριστοτέλη, ούτε οποιαδήποτε άλλη φιλοσοφική έννοια υπερβατικού απολύτου, αλλά είναι κοινωνία προσώπων, Θεός τριαδικός, θεότητα τρισυπόστατος. Χωρίς σε καμιά περίπτωση να μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις θεούς, αφού τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια. Έχουν δηλαδή την ίδια ουσία. Μιλούμε όμως για τρία πρόσωπα, για Θεόν Πατέρα, Θεόν Υιόν και Θεόν Άγιο Πνεύμα. Ο αληθινός Θεός τον οποίον πιστεύουμε είναι ένας κατά την ουσία ή την φύση και τριαδικός κατά τα πρόσωπα ή τις υποστάσεις. Γι' αυτό και μπορούμε να μιλούμε για μονάδα εν τριάδι και για τριάδα εν μονάδι.

δύναμης, μία ουσία, μία θεότης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν, όπως είπαμε, μία και την αυτή ουσία. Έτσι ο Ιερός Υμνογράφος μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Υιόν εν το Πατρί συν Αγίω Πνεύματι, ενώ χαρακτηρίζει τον μεν Υιόν συν αίδιον και σύνθρονον με τον Πατέρα, το δε Άγιον Πνεύμα συνδοξαζόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, αναφέρει το σύμβολο της πίστεως. Κοινή όμως είναι και η ενέργεια, μία δύναμης. Οι ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η δημιουργία του κόσμου επί παραδείγματι δεν είναι ενέργεια ενός εκ των προσώπων της Τριάδος, αλλά είναι κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων. Ο Θεός Πατήρ δημιούργησε τον κόσμο δια του Υιού με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιερός Υμνογράφος, ακολουθώντας την θεολογική ορολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ενώ όμως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία και κοινή ενέργεια, δεν ταυτίζονται, αλλά διακρίνονται μεταξύ τους. Είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα, τρεις ξεχωριστές υποστάσεις. Το κάθε πρόσωπο έχει το δικό του ιδιαίτερο γνώρισμα, το οποίο ονομάζεται στη θεολογική γλώσσα προσωπικό ή υποστατικό ιδίωμα και το οποίο αναφέρεται στη μεταξύ του σχέση. Έτσι λοιπόν ο Θεός Πατήρ είναι εκείνος ο οποίος γεννά προαιωνίως και αηδίως, αχρόνος δηλαδή, τον Υιό και εκπορεύει προαιωνίως και αηδίως το Άγιο Πνεύμα, όντας η πηγή της θεότητος. Ο Θεός Υιός είναι εκείνος ο οποίος γεννάται προαιωνίως και αηδίως από τον Πατέρα και ο οποίος εν χρόνο έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Με την επιγής διδασκαλία του και με το έργο του μας απεκάλυψε τον Θεό Πατέρα και μας απέστειλε μετά τον σταυρικό του θάνατο την Ανάσταση και την ανάληψή του το Πανάγιο Πνεύμα, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδήμησεν εν κόσμο.

Το Άγιο Πνεύμα τέλος είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως και αηδίως από τον Πατέρα και μόνον από τον Πατέρα, και το οποίο κατήλθε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής επί τους Αγίους Αποστόλους και παραμένει έκτοτε, όπως είπαμε, η ψυχή της Εκκλησίας. Είναι ακόμη εκείνο που συγκροτεί ολόκληρο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως τονίζεται σε ένα ιδιαίτερα γνωστό στοιχειρό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της Πεντηκοστής. Άρα λοιπόν το προσωπικό ή υποστατικό ιδίωμα του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η εκ του Πατρός γέννηση και του Αγίου Πνεύματος η εκ του Πατρός εκπόρευση.

ολόκληρη η ζωή και ολόκληρος ο πνευματικός αγώνας του Ορθοδόξου Χριστιανού αποσκοπεί στη μετοχή του στην άκτιστη χάρη και την άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην καταχάρη θέωσή του, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αποσκοπεί σε τελευταία ανάλυση στο να καταστήσει το γεγονός της Πεντηκοστής διαρκές βίωμα στη ζωή του. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δια των Αγίων Μυστηρίων και δια των Αγίων Αρετών, τις οποίες αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και Αγίου Όρους, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε θέματα της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας. Ήδη ευρισκόμεθα στο μυστήριο του γάμου. Θα σας καλωσορίσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ.
0: Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί ξέρουμε ότι εργάζεστε πνευματικά στην Μητρόπολη, τηρείτε το Λόγο του Θεού, ασχολείστε με την κατήχηση και με το κοινωνικό έργο όσο είναι δυνατόν και επιτρεπτόν στους κληρικούς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Δεν αποτελεί όμως αυτό το βασικό μας στόχο, γιατί εμείς δεν στοχεύουμε στο να θρέψουμε τα στομάχια των ανθρώπων, αλλά να θρέψουμε τις αθάνατες ψυχές και να τις ανοίξουμε το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό.
1: Επέδες.
0: Λοιπόν, Πάτερ

0: και ήδη μέσα από τον Παράδεισο. Κατά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων, μετά τη δημιουργία της γυναίκος, ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο όταν παίρνει την γυναίκα και λέει «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα αυτού και προσκοληθεί στη ιδία γυναίκη και έσονται γιατί ίσα καμία». Αυτή η ρίση του Θεού μέσα στον Παράδεισο και πριν από την πτώση είναι η ίδρυση του μυστηρίου του γάμου και της οικογενείας. Ο Θεός νυμφαγωγός οδηγεί τη γυναίκα στον Αδάμ και του λέει «Αυτή είναι η γυναίκα σου και εξαιτίας αυτής θα εγκαταλείψεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα προσκοληθείς προς τη γυναίκα σου». Εκεί έχουμε την απαρχή της εγγάμου ζωής, της ιδρύσεως του μεγάλου αυτού μυστηρίου του γάμου. Και στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μία σκιά του γάμου, όταν ο Θεός μέσα από τον νόμο προς τον Ισραηλιτικό λαό, μέσα από τον Κικαιώνα και την Βαβέλ που επικρατούσε σε όλο τον κόσμο, έρχεται να θεσμοθετήσει τη μία γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη και το δικαίωμα βέβαια να έχουν και παλακίδες. Όμως βλέπουμε ότι από την αρχή της σύστασης του μυστηρίου του γάμου έχουμε έναν άνδρα, μία γυναίκα.
1: Μία γυναίκα.
0: Ότι βρίσκεται από το Θεό μέσα στον Παράδεισο και βλέπουμε μια σκιά του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη που έρχεται πλέον και φανερώνεται το μυστήριο αυτό στην Καινή Διαθήκη με τον ερχομό του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
1: Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη σύσταση του μυστηρίου του γάμου στην Παλιά Διαθήκη, της οποίας ο νόμος επιτρέπει στον άνδρα όχι μόνο μία γυναίκα να έχει, αλλά και δυο και τρεις και τέσσερες, έτσι δεν είναι? Και έρχεται ο νόμος της Καινής Διαθήκης, ο οποίος περιορίζει την πολυγαμία και καθορίζει τη μονογαμία που ο άνδρας δικαιούται μία γυναίκα και μόνο.
0: Ναι, στην Καινή Διαθήκη ναι. Πλέον...
1: εδώ βλέπετε κάποια αντίφαση του νόμου της Καινής Διαθήκης με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης.
0: Όχι, βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται κλιμακωτά, αφού προετοιμάζει πρώτα και λέγει όχι την πολυγαμία η οποία υπήρχε στον αρχαίο κόσμο και ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο άνδρας
1: στη μία γυναίκα
0: αλλά έχει το δίκιο που θα είναι η νόμιμη και μπορεί μετά να έχει και παλακίδες.
1: Δηλαδή εδώ θεωρείται παλακίδα, δεν θεωρείται νόμιμος γυναίκα η δεύτερη?
0: Όχι.
1: Στην Παλιά Διαθήκη.
0: Μόνο όχι. Η πρώτη, γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα παιδιά από την νόμιμη γυναίκα είχαν το δικαίωμα της κληρονομίας, ενώ από την παλακίδα δεν είχαν το δικαίωμα. Βλέπουμε αυτό στην Σάρα και στην Άγα.
1: Αυτό που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομα, σημαίνει ότι κλιμακωτά λέτε, αρχίζει ο Θεός με το πνεύμα της αγάπης και της επιοίκειας, παιδαγωγεί τον άνθρωπο, τον παίρνει από τα χαμηλά και προσπαθεί να τον ανυψώσει. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύκολο να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στο να έχει μία μόνο γυναίκα, λόγω της ηθικής καταπτώσεως στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος και λόγω του ότι το Ευαγγέλιο έρχεται να τελειοποιήσει.
0: Ναι, να πούμε γέροντα ότι το γάμο όπως τον ξέρουμε και την οικογένεια όπως την ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι δεν υπήρχε προ Χριστού. Υπήρχε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν υπήρχε οικογένεια. Δεν υπήρχε γάμος. Δεν υπήρχε ο άνδρας. Είχαμε περιπτώσεις να έχουμε την πολυγαμία στον αρχαίο κόσμο ή να έχουμε μια γυναίκα με πολλούς άνδρες. Ο άνδρας είχε δικαίωμα να διώχνει τη γυναίκα όταν ήθελε και υπήρχε, δεν υπήρχε ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς, ήταν απλώς μια σχέση. Αυτό που

0: οδηγεί τον άνθρωπο από φυσική ανάγκη να έρθει σε σχέση ο άνδρας με τη γυναίκα και το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά, αλλά δεν υπήρχε η οικογένεια και ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς σήμερα. Ο γάμος τον οποίο έφερε ο Χριστός μας και η Αγία μας Εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά στην Καινή Διαθήκη. Και πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει γάμος προ Χριστού και εκτός Χριστού.
1: Δεν οικογένεια όμως έχουμε.
0: Οικογένεια, αλλά και πάλι έχουμε προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλή γαμία,
1: ναι.
0: Έχουμε...
1: Ναι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην τελειότητα και παιδαγωγικός ο Θεός φερόμενος έδωσε ένα... έτσι, τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ανεβεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω και σιγά σιγά να προχωρεί ώστε να φτάνουμε στην τελειότητα αυτή που έφερε ο Χριστός. Δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ο Χριστός, αλλά να πληρώσει τον νόμο, να τελειοποιήσει τον νόμο. Πολύ ωραία μέχρι σήμερα.
0: Έχετε λοιπόν εδώ και συμπληρώνει το γάμο και βλέπουμε από το κατά Ιάννη Ευαγγέλιο αυτό που είναι η περικοπή που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου, όταν ο Κύριος μας έρχεται στο γάμο της Κανά. Και από εκεί άρχισε τα σημεία, τα θαύματα και τη δημόσια παρουσία. Το πρώτο θαύμα που έπαιρνε ο Χριστός μας ήταν στο γάμο της Κανά.
1: Άρα ο Χριστός ευλόγησε το γάμο και δεν θέλησε να κάνει όλους τους ανθρώπους καλογύρους, όπως μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουμε όλοι καλόγεροι για να ζούμε κατά Θεόν.
0: Αφού γνωρίζουμε ότι και κάποιοι Απόστολοι ήταν έγαμοι. Ήταν έγαμοι.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι βέβαια άφησαν την έγαμη της και εφερώθηκαν στο αποστολικό έργο. Και αυτό το γεγονός της παρουσίας του Κύριου μας στο γάμο της Κανά, που μάλλον από ό,τι φαίνεται ήταν ο Σίμων ο Κανανίτης, ήταν εκείνος ο οποίος ενυφεύεται.
1: Ναι.
0: Και πήγε ο Κύριος, η Παναγία μας και οι Άγιοι Απόστολοι στο γάμο του Αποστόλου, του μαθητού.
1: Ναι.
0: Του Σίμωνος. Και εκεί με την παρουσία του ευλόγησε το σύνδεσμο ανδρός και γυναικός. Έχουμε και το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος μας και στη συνέχεια βέβαια η θεολογία του γάμου αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή, εκεί όταν ο Απόστολος Παύλος μας παρομοιάζει την ένωση ανδρός και γυναικός με την ένωση Χριστού και Εκκλησίας, και όταν αναφωνεί ότι αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Το μυστήριο του, το μέγα εστί, είναι η αποστολική περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο του γάμου. Βεβαίως, όπως είπατε, έχουμε και άγια ζευγάρια στην Παλαιά Διαθήκη προ Χριστού που ήταν κατά Θεόν, και αυτά μνημονεύονται και μάλιστα και στην ακολουθία του γάμου. Αναφέρονται πάρα πολλές φορές. Ο Αβραάμ και η Σάρα, η Ισάκ και η Ρεβέκα, η Ιακώβ και η Ραχήλ, και οι προπάτρες, η Ιωακήμ και η Άννα, Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, που ήταν δίκαιοι πρώτης χάριτος και πάλι είχαν ζωή αγιασμένη, είχαν ζωή κατά Θεόν, και η καρπή τους ήταν πολύ σημαντική. Έδωσε σημαντικούς ανθρώπους.
1: Τώρα που ομιλείτε, Πάτερ Χρυσόστομε, η σκέψη μου ταξιδεύει μεταξύ του γάμου της Παλιάς Διαθήκης, ας το πω έτσι, ναι, και του γάμου της Καινής Διαθήκης. Πόσο χαμηλή η στάθμη είναι η εικόνα του Παλιού Νόμου και πόσο σε δυσθεώρητα ύψη αναβίβασε των δεσμών του γάμου ή των θεσμών του γάμου, που παρομοιάζει τον Χριστό με την Εκκλησία. Ναι. Ο νυμφίος της Εκκλησίας ο Χριστός. Και η Εκκλησία η νύμφη. Και ο νυμφίος πρέπει με την νύμφη, ο σύζυγος με τη γυναίκα του, πρέπει να έχουν τέτοιο δεσμό που είχε ο Χριστός με την Εκκλησία.
0: Ποια είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη, που δεν υπήρχε προ Χριστού. Η αγάπη χριστιανική, που ο άνδρας από άπειρη αγάπη για τη γυναίκα του θυσιάζεται. Και η γυναίκα από άπειρη αγάπη για τον άνδρα της υπακούει στον άνδρα. Έτσι είναι η θέση του Αποστολού Παύλου. και της Εκκλησίας μας.
1: Ξέρετε όμως αυτά ακούγονται λίγο παράξενα τώρα στην εποχή μας, διότι τα φεμινιστικά κηρύγματα έχουν περάσει μέσα στο χώρο τον κοινωνικό και πολλές γυναίκες δεν δέχονται αυτήν την άποψη της Εκκλησίας. Σου λέει, γιατί η γυναίκα να υπακούει στον άντρα? Είμαστε ίσοι, αλλά αυτό το ίση δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ο καθένας θα είναι στο ρόλο του.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Ο κόσμος, γέροντα, εκτός Χριστού δεν καταλαβαίνει την αγάπη τη χριστιανική. Δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Την αγάπη τη βιώνει σαν μια βιολογική ανάγκη. Δεν την βιώνει σαν θυσία. Και η υπακοή είναι πάλι θυσία. Και ο άνδρας θυσιάζεται και η γυναίκα θυσιάζεται και, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Γιατί για μας ο γάμος δεν είναι απλώς μια βιολογική ανάγκη, αλλά είναι ευλογία Θεού. Και ο γάμος είναι ένα μέσο και ένας τρόπος για να αγιαστούν οι άνθρωποι. Για να αγιαστούν οι σύζυγοι. Πιστεύουμε ότι ο γάμος στην Αγία μας Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Δίνει αγίους. Και έτσι το βλέπει η Εκκλησία μας και έτσι το ευλογεί ο Θεός. Αλλιώς, όταν όπως είπατε, βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και στο θέμα του γάμου, και αυτό σας είπα, έχουν πολλά προβλήματα σε αυτό. Και δεν έχουμε πλέον οι άνθρωποι δεν προσέρχονται στο γάμο έχοντας τη χριστιανική θεώρηση του γάμου, αλλά μια βιολογική ανάγκη, έτσι. Και γι' αυτό και είναι δύσκολα τα πράγματα και βλέπουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν όταν δεν δεχόμαστε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι ευλογία Θεού που ο Θεός του συνέζεξε, ο Θεός ένωσε τις ζωές αυτών των δύο ανθρώπων και ενώθηκαν με τα δέσμα του γάμου.
2: Σέβρετε εγούριο του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σέβρετε εγούριο του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σέβρετε εγούριο του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Πρέπει να πούμε ότι αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει σήμερα για το γάμο και η αντίληψη για το γάμο δεν υπήρχε ούτε και προ Χριστό. Έχουμε τον ορισμό του Μοδεστίνου για το γάμο, που μας λέει ότι γάμος εστί ανθρώπος και γυναικός συνάφεια και σύγκρισης, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία.
1: Και πιο απλά να μας το πείτε, ότι για να το κατανοήσουμε όλοι.
0: Αυτός είναι ο όρος ο νομικός,
1: ναι,
0: το οποίο είχαν οι Ρωμαίοι και συνέχισε και πήγε και η Αγία μας και στη Βυζαντινή περίοδο είχαμε, ότι ο γάμος είναι συνάφεια ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης. Είναι συμβαδίζουν και του βίου παντός. Για όλη τη ζωή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο για μια περίοδο και να αλλάξουμε και να...
1: Δηλαδή και το ρωμαϊκό δίκαιο προσεγγίζει τις θέσεις του χριστιανικού γάμου.
0: Ναι.
1: Και μας λέει πάμε.
0: Και είναι θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Θείουται και ανθρωπίνου δικαίου. Ότι αυτό το οποίο γίνεται έχει σχέση με το Θεό. Με το θείο. Όπως μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνοι, ναι, προ Χριστού να το φανταστούν.
1: Για
0: το θείο.
1: Πείτε μας, περιγράψτε μας, Πάτερ Χρυσόστομε, το χριστιανικό γάμο. Τι είναι ο χριστιανικός γάμος και τι διαφέρει από τους άλλους ο χριστιανικός γάμος, για να προτιμήσουμε αυτόν εμείς.
0: Ο γάμος ο χριστιανικός προϋποθέτει πάντα τους ανθρώπους.
1: Να πιστεύουν στον Χριστό.
0: Χριστιανούς.
1: Ναι, προϋποθέτει, ναι.
0: Χριστιανούς.
1: Ναι.
0: Αναθέτουν αυτή την ένωση της κοινής ζωής τους στην ευλογία του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Ο γάμος δεν είναι για μας τους χριστιανούς κάποια βιολογική ανάγκη. Δεν είναι κάποια βία που οδηγεί, ναι, τον άνθρωπο στο να ενωθεί με το άλλο φίλο, αλλά είναι ευλογία του Θεού, γιατί εκεί στον γάμο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Εκεί ζει την αγάπη της Αγίας Τριάδος. αυτή την αγάπη προσπαθούν να ζήσουν και οι χριστιανοί, σύζυγοι, μέσα στο γάμο. Αυτή η σχέση η οποία συνάπτει ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα έχει πορεία προς την αιωνιότητα. Δεν είναι απλώς μια σχέση ανθρώπινη, δεν είναι απλώς μια συγκατοίκηση, δεν είναι απλώς μια εταιρεία, αλλά είναι μια τέλεια ένωση ψυχών και σωμάτων κάτω από την ευλογία του Θεού.
1: Είναι μυστήριον ανεξήγητον και ανερμήνευτον. Ενώνει η Εκκλησία για τις ιερολογίες του γάμου, ενώνει τα κορμιά των δύο νεονύμφων, αλλά και τις ψυχές, και λέγει στον νέο ότι εσύ δεν είσαι ολόκληρος χωρίς τη σύζυγο, είσαι το ίμιση. Και το έτερο ίμιση είναι, το λένε άλλωστε και πολλές φορές, δεν μου επιτρέπει το έτερο ίμιση. Και η γυναίκα είναι το έτερο ίμιση και οι δύο μαζί αποτελούν το σύνολο, το όλο. Ώστε έχουμε μετά από την ιερολογία του γάμου των προσερχομένων νεονύμφων, δεν έχουμε δύο ανθρώπους αλλά έναν άνθρωπο. Ενώνονται οι καρδιές των, ενώνονται οι ψυχές των, ενώνονται τα κορμιά των και αποτελούν το ένα. Αλλά μέσα σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να δούμε και το σκοπό του γάμου, Πάτε Χρυσόστομε, ο οποίος είναι η αλληλοσυμπλήρωση.
0: Η αλληλοσυμπλήρωση και η τέλεια ένωση.
1: Ναι.
0: Και η τελειοποίηση των συζύγων.
1: Και η θεοποίηση, η τελειοποίηση. Ναι. Γιατί τις ελλείψεις του ανδρός τις αναπληρώνουν οι αρετές της γυναικός. Και τις ελλείψεις της γυναικός τις αναπληρώνουν οι αρετές του ανδρός, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο του ανδρογίνου, του ζεύγους, ώστε να φτάσουμε στην τελειότητα. Αυτό δεν είναι και ο σκοπός του γάμου. Είναι η τελειοποίηση και η θέωση μέσα στο μυστήριο του γάμου.
0: Υπάρχουν τρία επίπεδα, λέει ο Ιησούς Χριστός, τρία επίπεδα ενώσεως και κοινωνίας μέσα στο γάμο. Είναι πρώτα η σωματική κοινωνία, που είναι η πρώτη χρονικά, αλλά δεν είναι και η πρώτη αξιολογικά. Αφού λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σοφροσύνη. Στη συνέχεια έχουμε την ενότητα και την κοινωνία των ψυχών, διότι δεν υπάρχει πάντοτε σωματική σχέση ανάμεσα στα ανδρόγυνα, υπάρχει και η ψυχική σχέση, και αυτή είναι η οποία κρατάει το γάμο και τα ανδρόγυνα σε επικοινωνία και σε σχέση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προτρέπει ότι προσέξτε, μην ακολουθάτε την βιότητα, την αναγκαιότητα, τη βιολογική της ενώσεως του άνδρα και της γυναίκας, αλλά πρώτα κοιτάξτε το τέριασμα των χαρακτήρων, το ένωμα των ψυχών. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο έχουν μόνο οι χριστιανοί, που είναι η πνευματική σχέση και η πνευματική κοινωνία, όταν μέσα στο γάμο δεν υπάρχουν μόνο η σωματική και η ψυχική επαφή, επικοινωνία και ενότητα, αλλά και η πνευματική ενότητα, που ο ένας βοηθάει τον άλλον στην τελειότητα. Ο ένας δεν γίνεται αιτία για να πέσει ο άλλος, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, αλλά ο ένας γίνεται αιτία για να ανεβεί ο άλλος, για να βοηθεί ο άλλος. Και κάποια στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ούτε η σωματική κοινωνία, ούτε η ψυχική. Όταν υπάρχει όμως η πνευματική κοινωνία, ο γάμος δεν γκρεμίζεται, δεν διαλύεται. Μένει ενωμένος, είναι ευλογημένος από το Θεό και είναι, όπως λέγει μια ευχή της Εκκλησίας μας, είναι στεριωμένος πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Και το σπίτι το οποίο έχει, και ο γάμος που έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αυτό το σπίτι δεν πέφτει. Όσα κύματα και όσοι άνεμοι αν έλθουν, μένει αραγές. Και το αποτέλεσμα του χριστιανικού γάμου είναι η ενότητα, η τελειότητα. Τα παιδιά είναι η τεκνογωνία, που είναι ένας βασικός σκοπός του γάμου και αποτέλεσμα της αγάπης και της ενότητας των σύζυγων.
1: Αποτελεί σκοπό η τεκνογωνία του μυστηρίου του γάμου.
0: Είναι βασικός σκοπός.
1: Είναι βασικός στόχος, αλλά ένα ανδρόγυνο δεν απέκτησε παιδιά. Έχασε το νόημα το μυστήριο του γάμου στο ανδρόγυνο αυτό.
0: Όχι.
1: Άρα Μπορεί να υπάρξει ο γάμος και χωρίς τα παιδιά, γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί εάν αποφυγεί της τεκνογωνίας από το χριστιανικό αυτό ζευγάρι γίνεται από αμαρτωλά αίτια, τότε ο γάμος αυτός αρχίζει και κλονίζεται. Θέλω να πιστεύω ότι η τοποθέτησή μας είναι ο γάμος στερεώνεται για να φτάσουν οι δύο σύζυγοι στην τελειότητα με τους κρίκους που αποτελούν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Κάθε παιδί είναι και ένας κρίκος ισχυρός που δεν είναι το ανδρόγυνο, ναι, ώστε να μην χωριστεί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω και αν συμφωνείτε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και όσα περισσότερα παιδιά, τόση μεγαλύτερη αλυσίδα γίνεται και δένονται οι άνθρωποι. Γιατί βλέπετε, σπάνια χωρίζουν τα πολύτεκνα ζευγάρια. Ναι. Ενώ οι έχοντες ένα ή κανένα ή ένα ή δύο ευκολότερα διασπώνται. Ναι,
0: όπως είπατε και έκατε, ο πρώτος, και είπαμε και προηγουμένως, ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η ενότητα, είναι η τελείωση, είναι η αρμονική ζωή, είναι η ολοκλήρωση. Αποτέλεσμα αυτής της ενότητος, της αρμονικής ζωής, είναι και καρπός είναι τα παιδιά. Και βεβαίως, αν δεν, όπως είπατε, αν δεν υπάρχει καμιά οικογένεια, δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, δεν σημαίνει ότι έχασε το σκοπό της. Έχει έτσι σκοπό. Έχει σκοπό την τελειότητα, την αρμονική συμβίωση και την σωτηρία. Σήμερα όμως, κάποιοι οι οποίοι έχουν αντιχριστιανική τοποθέτηση απέναντι στο μυστήριο του γάμου, αποφεύγουν συστηματικά την τεκνογωνία. Κάποιοι που μπορούν να κάνουν παιδιά και δεν κάνουν και αποφεύγουν.
1: Αποτελεί αμαρτία.
0: Αμαρτία
1: αποτελεί
0: και παραβαίνουν το θέλημα του Θεού.
1: Έτσι. Αποτελεί αμαρτία.
0: Που, ναι, είτε με διάφορους τρόπους, είτε προπάντων και κυρίως με τις εκτάσεις προσπαθούν να αποφύγουν την τεκνογωνία.
1: Οι άνθρωποι εκείνοι, τα ζευγάρια εκείνα που αποφεύγουν ηθελημένα την τεκνογωνία, πώς θα αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας, Πάτερ Χρυσόστομε?
0: Βλέπει ότι έχουν κοσμική αντίληψη για το θέμα του γάμου. Δεν πιστεύουν στο μυστήριο.
1: Και δεν πιστεύουν και στην πρόνοια του Θεού. Γιατί ένας φόβος, βέβαια είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους αποφεύγουν την τεκνογωνία. Ένας λόγος είναι ότι σου λέει πώς θα τα δεήσουμε τα παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσουμε τα παιδιά, πώς θα τα θρέψουμε τα παιδιά. Όμως όποιος πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, λέει μέσα του, έχει ο Θεός, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Τα παιδιά τα τρέφει ο Θεός. Από τις δύο μερίδες θα βγάλουμε και την τρίτη. Από την τρίτη μερίδα βγάλουμε και την τέταρτη. Και βλέπετε αυτό στις ημέρες μας αρχίζει να ξεπερνέται, γιατί υπάρχει μια όθηση μπροστά στον κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα, μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η φυλή μας, οι νεαροί που προσέρχονται στο γάμο το σκέφτονται και αυτό, γιατί εάν δεν δώσουμε παιδιά στην Ελλάδα, αυτό το γένος θα σβήσει.
0: Και αν κάνουμε αμαρτία απέναντι στο γένος και στο έθνος, πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία απέναντι στο Θεό.
1: Πολλά ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και βλέπετε σήμερα η γυναίκα το ψάχνει το παιδί και ο πατέρας το ψάχνει το παιδί, το θέλει. Αλλά θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και δεν αποκτούν. Και προσπαθούν μετά από πολλές περιπέτειες να αναγκαστούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα συνιστούσαμε στα ζευγάρια αυτά που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά? Λαχταράει να, η μάνα να έχει ένα παιδί, δύο παιδιά όσα δώσει ο Θεός και ο πατέρας επίσης, αλλά δεν αποκτούν. Τι λέμε στα ζευγάρια αυτά?
0: Πρώτα τους λέμε να αποκτήσουν συνειδητή χριστιανική ζωή. Γιατί αν δεν έχουν απόθεμα πνευματικής ζωής, τότε και δεν αποκτούν παιδιά, το θα δουν σαν αποτυχημένο το γάμο τους. Οι χριστιανοί σύζυγοι που έχουν χριστιανικό προσανατολισμό και είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, δεν θα θεωρήσουν αποτυχημένο το γάμο τους σε περίπτωση που δεν έχουν παιδιά. Θα πούν, γεννηθείτε το θέλημά σου. Θα προσεύχονται και όπως θέλει ο Θεός. Ξέρετε ότι πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και έχουν αυτόν τον καημό. Υπάρχει και μια κοινωνική ρετσινιά λαμβάνουν υπόψη και αυτά που λέει η κοινωνία και δυσκολεύονται. Ενώ θα μπορούσαν από την αρχή, εφόσον έχουν πνευματικό περιεχόμενο, να πούν γεννητή όταν θέλει μας, όπως θέλει η κυρία.
1: Έτσι. Δηλαδή, τους συνιστούμε να πειθαρχούν στο θέλημα του Θεού, να εύχονται, να παρακαλούν. Και αν ο Θεός, γιατί τα παιδιά τα δίνει ο Θεός.
0: Βέβαια.
1: Αν ο Θεός τους δώσει παιδιά, ευλογητός κύριε. Εάν δεν τους δώσει, δεν πρέπει να αγανακτούν, δεν πρέπει να γονγίζουν, δεν πρέπει να βλαστημούν, αλλά να υπομένουν. Δεν ξέρω με μέχρι τέτοιο τι θα γίνει, γιατί έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, πολλές περιπτώσεις που απέκτησαν ύστερα από 10 χρόνια.
0: Μα γέροντα, έχουμε τις περιπτώσεις μέσα από την. Και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά και με τη χάρη του Θεού. Έχουμε την Άννα, την μητέρα του Σαμουήλ. Έτσι. Έχουμε τους γονείς του Τιμίου Προδρόμου, την Ζαχαρή και την Ελισάβετ. Έχουμε τους προπάτορές μας, τον Ιωακήμ και την Άννα.
1: Που εκεί νικήθηκαν τις φύσεως οι όροι.
0: Που όμως η προσευχή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους για τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα και σαν καρπό την παιδοποιία. Αλλή μόνο. Έχουμε τόσα παραδείγματα και από τους Αγίους μέσα.
1: Ξέρετε,
0: και από τον Άγιο Ευθύμιο και άλλους Αγίους. Ξέρουμε πόσα θαύματα γίνονται με την πίστη. Άλλο ζευγάρι μετά από 10 χρόνια γάμου και αποκτάει παιδί. Άλλοι που δεν αποκτούν παιδί, λέει γεννηθείτε το θέλημά σου, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θεωρούν το γάμο τους άχρηστο χωρίς παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, ότι ο γάμος είναι άχρηστος. Υπάρχει σκοπός που είναι η τελειότητα.
1: Και μπορούν να ανταποκριθούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Να βλέπουν τα παιδιά που είναι γύρω τους και να τα βλέπουν σαν δικά τους παιδιά. Βεβαίως. Και να προσφέρονται και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, ικανοποιώντας και το αίσθημα της μητρότητος ή της πατρότητος.
0: Πρέπει να πούμε και ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όνειδος η ατεκνία, διότι εάν δεν αποκτούσαν παιδιά δεν θα προήρχεται από τη γενιά τους ο σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό ήταν όνειδος για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες ήταν άτεκνες. Για την περίοδο της χάριτος όμως, για την Καινή Διαθήκη, για την Εκκλησία μας, δεν είναι όνειδος η ατεκνία.
1: Άλιστα. Μιλάμε για χριστιανικό γάμο και για χριστιανική οικογένεια. Οι προσερχόμενοι στο μυστήριο του γάμου νέοι σήμερα γνωρίζουν τι θα συναντήσουν μέσα στο γάμο. Είναι τα παιδιά ενημερωμένα για τα προβλήματα που θα έχουν μέσα στο γάμο. Ξέρουν αυτό το βήμα που κάνουν είναι ένα βήμα που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή τους.
0: Γι' αυτό το θέμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο η οικογένεια. Και τα παιδιά μέσα από τη δική του, από την οικογένεια των γονιών τους, νιώθουν τι είναι ο γάμος και τι είναι η οικογένεια. Και ο πατέρας εκπαιδεύει τα αγόρια, η μάνα συμβολεύει τα κορίτσια και τα καθοδηγεί για το πώς θα έρθουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, τον έργαμο τρόπο ζωής. Γιατί εάν δεν τα μάθει η οικογένεια, δεν τα προετοιμάσει για το γάμο, θα το μάθουν από το πεζοδρόμιο. Θα τα μάθουν από την παραπληροφόρηση. Από τις παλιοφυλάδες και από τα
1: περιοδικά
0: και από όλα αυτά τα βρώμικα έργα της τηλεόρασης που εκεί δεν προβάλλεται υγιής χριστιανική οικογένεια αλλά το αντίθετο. Χωρισμοί, μοιχείες, πορνείες, ανηθικότητες, βρωμιές, διάλυση οικογενειών, αυτά τα πρότυπα προβάλλονται σήμερα. Προβάλλεται το αντίθετο, το γκρέμισμα της οικογένειας. Λοιπόν, θα πρέπει η οικογένεια κυρίως. Η οικογένεια είναι εκείνη η οποία θα εκπαιδεύσει και θα μάθει στα παιδιά πώς θα έρθουν στην άγαμη τη ζωή. Εκείνη θα τα προετοιμάζει. Βεβαίως και οι άλλοι θεσμοί που έχουμε, η Αγία μας Εκκλησία, και έχουμε χρέωση και καθήκον οι νέοι οι οποίοι προσέρχονται στον γάμο να τους ενημερώνουμε, να τους εκπαιδεύουμε, να τους μαθαίνουμε τι είναι ο γάμος.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή, Πάτερ Χρυσόστομε, έχετε μπροστά σας μια ομάδα νεονύμφων που θα προσέλθουν ως ο νούπος στο μυστήριο του γάμου. Τι θα λέγατε στα παιδιά αυτά? Πέστε τα να τα ακούσουν.
0: Θα τους λέγαμε τι είναι ο χριστιανικός γάμος. Το πώς η Αγία μας Εκκλησία δέχεται το γάμο, τον ευλογεί και πώς αυτή τη βιολογική σχέση την ευλογεί ο Θεός και δίνει τη μεγάλη σπουδαιότητα στην ένωση ανδρός και γυναικός, που προϋποθέτει την αγάπη, που η αγάπη δεν είναι όπως θεωρείται από τον κόσμο μια σαρκική σχέση, αλλά είναι ένωση ψυχών και σωμάτων, ομόνια ψυχών και σωμάτων διαβίου. Τους λέμε ότι αυτή την αγάπη θα τη μάθουν από το Σωτήρα Χριστό. Εκείνος μας έδειξε τι είναι η αγάπη, ότι η αγάπη είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη, αποκτάται μετά από αγώνα μέσα στο γάμο. Ο αγώνας εναντίον του εγωισμού είναι καθημερινός. Ο εγωισμός είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου. Όπως λέει και ο Χρυσόστομος, το δικό μου και το δικό σου είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου, είναι το δικό μας. Όπως λέει και ένα δημοτικό τραγούδι, υπάρχουν πολλά ωραία δημοτικά τραγούδια γύρω από το γάμο, που λέει η γυναίκα: το ψωμί σου ψωμί μου, το νερό σου νερό μου, το φαΐ σου φαΐ μου, το στρώμα σου στρώμα μου, η χαρά σου χαρά μου και η λύπη σου λύπη μου. Όλα αυτά γίνονται και κατορθώνονται όχι μονάχα με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία συστήνει το γάμο, κατέχεται πνεύμα Άγιο στο μυστή του γάμου. Και τρόπον τεινά, όπως λέγει ένας πατέρας εκκλησίας, όπως έχει το Άγιο Πνεύμα στην ιεροσύνη και χειροτονεί τον άνθρωπο εις διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους χειροτονεί σύζυγους. Χειροτονούνται σύζυγοι. Δεν είναι σύζυγοι, γιατί δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Το βλέπουν καθαρά μια εγκόσμια σχέση του γάμου και τίποτα άλλο.
1: Θα ήταν το λιβερό, Πάτερ Χρυσόστομε, να πούμε ότι τα παιδιά μας είναι απληροφόρητα και ανημέρωτα όταν προσεύχονται στο μυστήριο του γάμου, γιατί κανένας δεν τους είπε τι είναι αυτό που κάνουν. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα από μία αισθησιακή αγάπη, σε αγαπώ και με αγαπάς και θα παντρευτούμε, και αν δεν συμφωνούμε χωρίζουμε το δεύτερο, ναι, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο και τον τρίτο, δηλαδή γάμος με ημερομηνία λήξεως. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο κυριαρχεί στην πορεία τους προς το γάμο. Ο καθένας νομίζει ότι παίρνει έναν άγγελο ή μία αγγέλα. Η κοπέλα βλέπει το μνηστήρα της ως έναν άγγελο, δεν έχει ψεγάδια, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει πάθη, και τα ανάπαλη. Ο νεαρός πιστεύει ότι η κοπέλα είναι μια αγγελίνα, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει ελαττώματα, είναι όμορφη, είναι ωραία, και από εκεί και πέρα θα ζουν στα πελάγι της ευτυχίας. Αλλά ποιος θα τους πει ότι δεν είναι ούτε ένας άγγελος ούτε η άλλη αγγέλα? Κάποιος πρέπει να τους το πει. Προχωρούν στο γάμο. Πώς θα ζήσουν τη χριστιανική ζωή? Τελείται το μυστήριο, ενώνονται οι καρδιές των και οι ψυχές των και πορεύονται από εδώ και πέρα αγαπημένοι και αδελφωμένοι χέρι-χέρι. Ήδη παρουσιάζονται οι πρώτες δυσκολίες ή μάλλον τα πρώτα προβλήματα και οι πρώτες αδυναμίες. Πότε θα εκκλησιάζεται το ζευγάρι για να είναι χριστιανικό ζευγάρι? Πότε θα προσεύχονται, θα μπορούν, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει κάθε Κυριακή να εκκλησιάζονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει από κοινού και συμφόρου να προσεύχονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να μελετούν σε καθημερινή βάση από κοινού και συμφόρου την Καινή Διαθήκη? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να έχουν μυστηριακή και λατρευτική ζωή? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν στο δεσμό τους να αναμειγνύεται τρίτο πρόσωπο? Γιατί ήδη, να, όσο εξοικειώνονται μεταξύ των τα παιδιά, αρχίζουν να παραλάβουν και τα γκουτζουνάκια, τα γουρουνάκια, είδες, και τα σκαντζοχεράκια. παρελάβουν μπροστά μας τα ελαττώματα. Αρχίζει η γυναίκα να βλέπει τα ελαττώματα του ανδρός και αρχίζει ο άντρας να βλέπει τα ελαττώματα της γυναικός. Και τότε λέει, α, εγώ σε θεωρούσα άγγελο ή αγγέλα. Και τότε βρίσκουν την ευκαιρία να αναζητήσουν τη λύση του προβλήματος στους συγγενείς του ενός ή τους συγγενείς του άλλου. Ή κάποιων φίλων, κάποιων κουμπάρων, κάποιων, και κάποιων ξένων παραγόνων που τότε όταν μπουν ανάμεσά τους είναι σαν τη σφήνα που διχάζει το ανδρόγυνο. Τα τυχόν προβλήματα πρέπει να τα λύνουν μόνοι τους. Γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας να προσέρχονται στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, να έχουν πνευματικό να τον συμβολεύονται στις κρίσεις αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες, γιατί το πιο έτσι ειλικρινέστερο πρόσωπο που θα τους μιλήσει για την αλήθεια είναι ο πνευματικός. Δεν στοχεύει σε συμφέροντα προσωπικά. Η πεθερά, ο πεθερός, ο φίλος, η φίλη θα πει τα δικά της και θα το χωρίσει το ανδρόγυνο. Αλλά ο πνευματικός, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει το ζευγάρι να έχει πνευματικό και να καθοδηγείται και να εξομολογείται και να έχει λατρευτική και μυστηριακή ζωή.
0: Ήθελα να πω, Γιάννη, σε όλα αυτά που είπατε, ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί πριν από το γάμο.
1: Ποιος θα τους τα πει?
0: Βεβαίως έχει καθήκον πρώτα η οικογένεια να τα πει το σχολείο, να τα πει η εκκλησία, οι πνευματικοί πατέρες. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είσαι χριστιανός, έτσι, και έρχεσαι σε επικοινωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο και αποφασίζετε, συμφωνείτε να συνδέσετε τη ζωή σας και να ζήσετε μαζί, μην να ζητάς μόνο την όμορφια ή μόνο τα χρήματα ή την κοινωνική θέση ή την σπουδαία εργασία, αλλά κυρίως την ψυχική αρμονία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει στα παιδιά που είναι αρμονιασμένα, μην έχετε σαρκικές σχέσεις. Γιατί οι σαρκικές σχέσεις δεν σας βοηθάνε να είστε ειλικρινείς μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να δείτε και ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Πριν από τον αραβώνα, όλα είναι, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια περαίωσα ατμόσφαιρα, αισθησιακή. Στην περίοδο όμως του αραβώνα προσγειώνονται και βλέπουν και πρέπει να δουν οπωσδήποτε ο ένας τον άλλον ειλικρινά. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, μην αφήνετε τον καιρό του αραβώνα και πάει έτσι. Η περίοδο του αραβώνα είναι προετοιμασία, είναι γνωριμία πραγματική. Εκεί θα πείτε τα κουσούρια σας ο ένας τον άλλον. Εκεί δεν θα πείτε μονάχα σ' αγαπώ, αλλά θα πείτε ότι αυτό που κάνεις με πληγώνει, αυτό με πειράζει. Μπορείτε να εκφράζετε και τα αρνητικά σας συστήματα. Όταν υπάρχει η σωματική σχέση, δεν μπορεί να δει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέει ότι προσέξτε να έχετε εγκράτεια, μην έχετε προγραμμία σχέσεις. Άλλο είναι το σπουδαίο, δεν είναι η σωματική ένωση το σπουδαίο. Το σπουδαίο είναι η ένωση των ψυχών. Και εκεί θα δείτε αν ταιριάζετε. Εκεί θα καθορίσετε τους ρόλους σας. Και πάνω απ' όλα, μας λέει η Εκκλησία μας, εκτός από την ψυχική αρμονία που θα πρέπει να αναζητήσετε στον άλλον, θα αναζητήσετε και την χριστιανική πίστη. Είναι χριστιανός? Μήπως είναι άθεος, μήπως είναι αιρετικός, μήπως είναι... έχει σχέση με την Εκκλησία? Πιστεύει στον Χριστό? Πιστεύει στον Θεό? Εκκλησιάζεται? Προσεύχεται? Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά ήδη από αραβωνιασμένοι προχωρούν σε μια συνειδητή πνευματική ζωή και προετοιμάζονται για το μεγάλο μυστήριο του γάμου, για την τέλεια πλέον ένωση. Αντίθετα, τα ζευγάρια τα οποία δεν προχωρούν κατά Χριστόν και δεν έχουν καμιά καθοδήγηση, αναζητούν μια μονάχα σωματική επαφή, δεν λογαριάζουν την εγκράτεια πριν από το γάμο, έχουν μια επιπόλαιη σχέση, δεν έχουν ειλικρινή σχέση, προχωράνε προς το γάμο ήδη με προβλήματα. Δεν θέλουν τη σχέση την αληθινή με την Εκκλησία. Η μικρή οικογένεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί μέσα στη ζωή της μεγάλης οικογένειας της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι όσοι συντελούμε και έχουμε λόγο πάνω στο θέμα του γάμου, είτε όπως είπαμε η οικογένεια, είτε το σχολείο, είτε η Εκκλησία, να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να ζήσουν αυτή τη ζωή και να τους πούμε ότι παιδιά μου, όντως ο γάμος μέσα στην εκκλησία μας είναι μια ομορφιά, είναι μια αιώνια χαρά. Την αγάπη και την πληρότητα θα τη ζήσετε πραγματικά μόνο στο χριστιανικό το γάμο. Μέσα από τις θυσίες, μέσα από το πνευματικό αγώνα θα τελειοποιηθείτε και θα χαίρεστε πραγματικά τη ζωή σας. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε, πολλές φορές δεν πηγαίνουν από ετοίμαστε τα παιδιά στο γάμο, δεν έχουν πνευματικά εφόδια, δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν έχουν πνευματικό πατέρα, δεν μελετούν το λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα να μην έχουν θεμελιώσει το γάμα τους πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αλλά πάνω σε άμμο, που όταν έρθουν οι πρώτες καταιγίδες θα δημιουργήσουν δραγμές στο σπίτι και μπορεί και να το ρίξουν. Όπως είπατε, ο πνευματικός πατέρας. Όταν ο πνευματικός πατέρας δεν είναι μονάχα εκείνος ο οποίος δέχεται την εξομολόγησή μας για τα αμαρτήματά μας, αλλά είναι και εκείνος τον οποίο θα καταφύγουμε, θα καταφύγουν οι άγαμοι, για να τους βοηθήσει στα προβλήματα της οικογένειάς τους. Θα τους ακούσει, θα τους βοηθήσει, θα συμπαρασταθεί στο πρόβλημά τους και στον αγώνα τους και θα προσευχηθεί.
1: Έτσι και αυτό
0: και θα
1: είναι και ένας λόγος σοβαρός στον οποίο το ζευγάρι πρέπει να στηρίζεται. Όταν ο πνευματικός προσεύχεται για το ζευγάρι, νιώθει περισσότερο δυναμωμένο και ενισχυμένο και θωρακισμένο.
0: Και αυτό οφείλεται, Γέροντα, στην εκοσμίκευση του μυστήριου αυτού. Είναι μια τελετή για πολλούς.
1: Είναι μια χαρά, ναι, με πολύ κοσμικό χαρακτήρα, μετά από την τέλεση του μυστήριου, και το οποίο μυστήριο όταν τελείται δεν και πολύ σεβόμεθα, λόγω της χαράς βέβαια, αλλά και λόγω της ελλείψεως πίστεως, γιατί εκείνη την ώρα προσερχόμεθα, και το λέμε αυτό για τους προσερχομένους στο μυστήριο του γάμου, για να τιμήσουν τον γαμπρό και την ύμφη, να το χρέος του να προσευχηθούν, να είναι στερεωμένοι και να προκόψουν στη ζωή τους και να ζουν κατά Θεό.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως και η ώρα πλησιάζει, Πάτερ Χρυσόστομε, πείτε μας επιγραμματικά τελευταία τι συνιστάτε στα παιδιά μας που θα προσέχουν όσον ούπως το μυστήριο του γάμου.
0: Πρέπει να πούμε ότι για τους χριστιανούς, για την Εκκλησία μας, ο γάμος είναι μυστήριο. Δεν είναι μια βιολογική ανάγκη, είναι ευλογία Θεού. Θα πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι καθώς προχωρούν στο γάμο τους, το γάμο τους να τον θεμελιώσουν πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Στο τέλος του γάμου ο ιερεύς παίρνει το Ευαγγέλιο και χωρίζει τα χέρια των νεονύμφων και τους λέγει: κανένας άνθρωπος, ούτε διάβολος είναι μέσα σας, πράγμα ο Χριστός. Όταν λοιπόν βάλουν το Χριστό στη ζωή τους σαν αγωνιζόμενοι χριστιανοί, και στη συνέχεια για το γάμο τους απαιτούν όχι μόνο τα χρήματα, τη δουλειά, το σπίτι, αλλά και την χριστιανική ζωή και την πνευματική ζωή, τότε η ευφροσύνη και η χαρά αυτή που θα ζήσουν στην ώρα του γάμου δεν θα είναι για μια στιγμή, δεν θα είναι για μια ώρα, για μια μέρα, θα είναι για ολόκληρη αυτή τη ζωή και για την αιωνιότητα.
1: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον Πατέρα Χρυσόστομο και να τερματίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Και επιγραμματικά να πούμε ότι σε όλα μας τα παιδιά που ετοιμάζονται για το γάμο να σκεφτούν σοβαρά. Ο γάμος είναι ένας σταθμός στη ζωή τους, είναι ένα μυστήριο με το οποίο συνδέονται οι δύο καρδιές, οι δύο ψυχές, τα δύο σώματα σε ένα. Έχουν το Πνεύμα το Άγιο που τους ενώνει, και στο γάμο τους να καλέσουν ως πρώτο προσκεκλημένο το Χριστό. Να μην αποσιάζει ο Χριστός από το γάμο. Καλούμε όλους τους άλλους, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, για να παρευρεθούν και να χαρούν μαζί μας, γιατί εμείς τελούμε το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της χαράς. Αλλά να μην ξεχάσουμε επίσης το Χριστό που καλέσαμε στο γάμο και ετελέστη το μυστήριο στην Εκκλησία του, να τον πάρουμε μαζί μας στις καρδιές μας και στο σπίτι μας, να τον έχουμε μαζί μας, να μην τον αφήσουμε απ' έξω από το σπίτι. Ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση, και να είμαστε βέβαιοι ότι το σπίτι μας θα είναι ένας παράδεισος. Η οικογένεια είναι μια κατοίκον Εκκλησία, έτσι εκφραζόμαστε όλοι μας, όχι απλώς μια κατοίκον εκκλησία, είναι ο παράδεισος. Γιατί όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο παράδεισος. Και όταν λείψει ο Χριστός, ασφαλώς τη θέση του θα την πάρει κάποιος άλλος. Να το πούμε καθαρά, ο διάβολος θα μας ταλανίζει, θα μας βασανίζει, θα μας οδηγεί σε κρίσεις, σε συγκρούσεις, και τέλος μπορεί να μας οδηγήσει και σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα που ο Χριστός μας είπε, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, να μας οδηγήσει στο διαζύγιο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά μας παιδιά ότι το διαζύγιο είναι η χειρότερη λύση από κάθε άλλη λύση που μπορούμε να επιλέξουμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε, και αυτά που λέμε αποτελούν αφορμή για ένα προβληματισμό, για να σκεφτείτε κι εσείς σοβαρότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε στη ζωή σας, που είναι ο γάμος. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας.

Συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας ο κύριος Δημήτριος Τσαντήλας, με την πολύτιμη βοήθεια του οποίου θα εμβαθύνουμε στο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντήλα, την ερχόμενη Κυριακή γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες. Για ποιο λόγο αυτό γίνεται αμέσως μετά την Πεντηκοστή?
1: Αδελφή Δήμητρα, οι Άγιοι Πατέρες μας όρισαν να τελούμε την εορτή των Αγίων Πάντων μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να δείξουν τι έργα επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα με το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό το Πνεύμα αγίασε και εσώφησε, έκανε σοφούς ανθρώπους που ήταν φτιαγμένοι όπως και εμείς και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το αγγελικό τάγμα που εξέπησε τους δαίμονες. Έτσι, άλλοι από αυτούς έφτασαν στον αγιασμό με το μαρτύριο του αίματος και άλλοι με τον ενάρετο τρόπο ζωής και την ασκητική διαγωγή τους. Μάλιστα, αυτό το πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να κάνουν και πράγματα πάνω από την ανθρώπινη φύση. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Πολλοί άνθρωποι έζησαν ζωή ευάρεσης στο Θεό και είναι στα μάτια του Θεού ένδοξοι και τιμημένοι. Ωστόσο, η Αγία ζωή τους είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Είτε γιατί από την πολλή τους ταπείνωση κρύφτηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, είτε επειδή από φθόνο ή άλλη ανθρώπινη επίρρεια έμειναν στην αφάνεια, είτε για άλλους λόγους. Και ακόμη, πολλοί έζησαν θεάρεστη πολιτεία μεταξύ των Ινδών, των Αιγυπτίων και των Αράβων, στη Μεσοποταμία, στη Φρυγία, στα μέρη πάνω από τον Εύξεινο Πόντο ή ακόμα και στη Δύση μέχρι τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή με ένα λόγο σε Ανατολή και Δύση. Όλους αυτούς λοιπόν δεν ήταν εύκολο λόγω αγνίας να τους τιμήσουμε όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας συνήθεια. Για να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε τη βοήθεια και των Αγίων αυτών, οπουδήποτε και αν έζησαν κατά Θεό, όρισαν οι Άγιοι Πατέρες μας να τους τιμούμε μεθαύριο, των Αγίων Πάντων. Ίσως ακόμη θέσπισαν την εορτή αυτή για να συμπεριλαμβάνει και όσους θα ζήσουν με αγιότητα στο μέλλον. Έτσι θα εορτάζουμε και τους προηγούμενους και τους επόμενους και τους εμφανείς και τους αφανείς και θα τιμούμε όλους εκείνους στους οποίους κατασκήνωσε το Άγιο Πνεύμα και τους αγίασε. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Έπρεπε όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου να συγκεντρωθούν και να τιμηθούν σε μία ημέρα. Και αυτό για να γίνει φανερό ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ένα Χριστό στο ίδιο στάδιο της αρετής και ότι έτσι σαν υπηρέτες του ενός Θεού στεφανώθηκαν επάξια και όλοι αυτοί συγκρότησαν την Εκκλησία και πήραν τη θέση εκείνων που απεσκήτησαν από το Θεό, των δαιμόνων. Όλοι αυτοί με την Αγία ζωή τους μας παρακινούν να αναλάβουμε και εμείς τον ίδιο αγώνα με αυτούς, έστω και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη και τη διάθεση του καθενός μας. Για όλους αυτούς τους Αγίους όλων των εποχών, ο 600ος εκείνος αυτοκράτορας, ο Λέων ο έκτος, ο επωνομαζόμενος σοφός, έκρισε μεγάλο και περικαλέστατο ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
0: Κύριε Τσαντήλα, τι έκαναν και αγίασαν οι Άγιοι Πάντες, γιατί τους τιμούμε?
1: Οι Άγιοι Πάντες έκαναν αυτά τα οποία ακούσαμε στην Αγγελική Περικοπή που είπε ο Κύριός μας. Πρώτον είχαν την ομολογία. Ομολόγησαν τον Θεό έμπροσθεν των ανθρώπων. Δεύτερον είχαν αγάπη. Αγάπη υπεράνω συγγενών, διότι ο Χριστός δεν ζητάει αποκλειστικότητα της αγάπης μας, απλώς προτεραιότητα της αγάπης μας. Οι Άγιοι σήκωσαν το σταυρό τους, το τρίτο σημείο, και διάλεξαν το έξυπνο χρήμα, γιατί έλαβαν έκοντα πλασίωνα, δίνοντας όλα όσα είχαν για την αγάπη του Κυρίου μας. Επίσης, ο Θεός που εκ του μηδενός έπλασε τα σύμπαντα και μόνος του έκανε τα πάντα καλά λίαν, για την ανάπλαση του πεσμένου κόσμου ζήτησε και χρησιμοποίησε τη συνεργασία των ανθρώπων. Δανείστηκε ο άειλος Θεός την ανθρώπινη σάρκα από την Παναγία Παρθένο για να γίνει θεάνθρωπος και κατέστησε τη μητέρα του τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, τον πρώτο ανθρωπόθεο, το ίνδαλμα και πρότυπο των εν Χριστώ λυτρωμένων. Αλλά και όλοι οι άλλοι, τους οποίους θαυμάζουμε και τιμούμε, αναγνωρίζοντάς τους την ιδιότητα του Αγίου, κάτι έχουν προσφέρει για την πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού. Τον ιδρώτα, τον κόπο, την αγωνία και την όλη προσπάθειά τους οι Απόστολοι και οι Ιεραπόστολοι που αγωνίστηκαν για να σπείρουν το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Το αίμα τους, οι μάρτυρες, που πότισαν αυτό το δέντρο της πίστεως και στερέωσαν και άπλωσαν μέσα στον κόσμο την Εκκλησία του Χριστού. Το μελάνι των φωτισμένων συγγραμμάτων τους οι πατέρες. Με τη σοφή την ταχύ τους οδήγησαν τις ψυχές στο φως της αλήθειας. Με τον αγώνα τους κράτησαν αλόβητοι από τις αιρετικές και κακοδοξίες την άπαξ παραδοθήσα πίστη για να την κληροδοτήσουν στις επερχόμενες γενναίες ακέραιοι και ζωντανοί. Το δάστη της μετανοίας όλοι οι Άγιοι. Με τη συγκλονιστική μετάνοια άλλαξαν ζωή οι αμαρτωλοί, αποδέχτηκαν τη χάρη του Θεού και έγιναν Άγιοι. Με τη διαβίου μετάνοια έλαμψαν οι ασκητές και εγεώδησαν τη ερήμο του Άγνων. Αγιασμένοι από τη μετάνοια και το έλεος του Θεού, οι Άγιοι έγιναν οι αδιάψευστοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ποιο νόημα θα είχαν οι εκατόμπες των μαρτύρων της πίστεως? Για ποιο λόγο θα υπέμειναν το μαρτύριο της συνειδήσεως, δουλακωγώντας το σώμα και υποτάσσοντάς το στις προσταγές του Χριστού? Οι Άγιοι μαρτυρούν την αλήθεια της Αναστάσεως με την αναστημένη ζωή τους, την οποία πολλοί από αυτούς επισφράγισαν με το μαρτύριο. Την υπογράφουν με τα τίμια λειψανά τους. Αυτή την ακλόνητη μαρτυρία της αυθαρτοποίησης του θνητού ανθρώπινου σώματος. Είναι οι Άγιοι το ζωντανό και εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Η ζωή και η ιστορία τους αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μία ανεφάρμοστη ουτοπία, αλλά μία χειροπιαστή πραγματικότητα. Όσο ακατάληπτα και αν ηχούν στα αυτιά της παραστατημένης κοινωνίας μας έννοιες όπως η αγάπη, η αγνότητα, η ανεκτικότητα, η συγχωρητικότητα, η θυσία και όλα τα μεγάλα και υψηλά που κηρύττει ο λόγος του Θεού, δεν είναι αναδαφικά και ανεφάρμοστα. Τα εφάρμοσαν οι Άγιοι μας. Μπορούμε και οφείλουμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς, όσοι αναγνωρίζουμε ως λόγο Θεού το Ευαγγέλιο. Είναι ακόμη Άγιοι εγγύηση ότι η Εκκλησία θα νικήσει. Όσο και αν μένεται ο αντίθεος κόσμος, όσο και αν λησομανά η θύλα της απιστίας, όσο και αν θριαμβολογούν οι σκοτεινές δυνάμεις, η νίκη είναι στην πίστη. Όλοι οι εχθείς πίστεως υπήρχαν και στα χρόνια των Αγίων και τους πολέμησαν οι Σαλαία. Τους ταλαιπώρησαν και τους κακοποίησαν με κάθε τρόπο. Μα τελικά οι διώκτες ομολόγησαν την ήττα τους και η πίστη των Αγίων θριάμβευσε. Με δεδομένη τη δική τους καταξίωση, οι Άγιοι στέκουν οδοδείκτες στην πορεία μας για τον ουρανό. Είναι οι έμπειροι διαβάτες που ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού έφτασαν νικητές στο ουράνιο τέρμα. Αυτοί ξέρουν και μπορούν να μας κατευθύνουν αλάνθαστα. Μπορούν να γίνουν το κριτήριο της πίστεως και η λιδία λίθος για τον έλεγχο της πνευματικής μας πορείας. Και είναι τόσο προσιτή σε όλα τα φύλλα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φυλές και σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Στη χωρία τους καταλέγονται άνδρες και γυναίκες, σεβάσμοι γέροντες και μικρά παιδιά και έφηβοι, άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα, πάμπλουτοι άρχοντες, επιφανείς αξιωματούχοι, έντοξοι στρατηγοί, φημισμένοι επιστήμονες, αλλά και φτωχοί, άσημοι και αγράμματοι που θάμπωσαν την ανθρωπότητα με την αγιότητά τους.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ο Κύριος μας ζητά να τον αγαπάμε περισσότερο από τους γονείς μας και τα παιδιά μας?
1: Αδελφέ Δήμητρα, όπως είπα και λίγο μόλις προηγουμένως, ο Χριστός δεν θέλει αποκλειστικότητα στην αγάπη μας, αλλά θέλει προτεραιότητα. Και ειδικότερα στην Ευαγγελική περικοπή μας ισχύει το «δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Άσχετα αν οι άνθρωποι αυτοί είναι από τους στενότερους συγγενείς, πατέρας, μητέρα, πεθερά. Πάνω από τους οικογενειακούς δεσμούς βρίσκεται η σχέση του ατόμου με τον Θεό και τον Χριστό. Είναι τελικά αυτή η σχέση που σε περίπτωση σύγκρουσης καθορίζει τη σχέση του χριστιανού προς τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Η σχέση του προς τον Χριστό ξεπερνάει όλες εκείνες τις δεσμεύσεις προς τα μέλη της οικογένειας, όταν αυτές αντιστρατεύονται τη σχέση που έχει προτεραιότητα και αυτή είναι

0: αφήσει τον Ιησού στο θάνατο, δεν είναι άξιος να μετάσχει της νέας ζωής που έρχεται με την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Χριστού. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του, αυτός που θα πασχίσει να σώσει τη ζωή του κάνοντας υποχώρηση στην πίστη του για τον Χριστό, αυτός θα χάσει τη ζωή του μέσα στη Βασιλεία του Χριστού. Αντίθετα, αυτός που φαίνεται πως χάνει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει μέσα στην αναμενόμενη Βασιλεία του. Έτσι έγινε με τους Αγίους της Εκκλησίας, τον οποίον τη μνήμη πανηγυρίζει η Εκκλησία μας μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
1: Κύριε Τσαντήλα, πώς τιμάμε αληθινά τους Αγίους?
0: Οι χριστιανοί, αδελφή Δήμητρε, προσκυνούμε τιμητικά, όχι λατρευτικά, τους Αγίους της πίστεώς μας. Τους τιμούμε με την ανέγερση ναών στο όνομά τους και με πανηγυρικούς εορτασμούς της επετείου της κοιμήσεώς τους. Ζητούμε την πρεσβεία των Αγίων προς τον Κύριο και αναθέτουμε σε αυτούς να του μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Όχι διότι έχει ανάγκη βοηθών ο Κύριος, αλλά διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο και τους Αγίους να τιμά και εμάς να οικοδομεί. Όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, με τις τιμές που τους προσφέρουμε, οι Άγιοι λαμπρών των Αραβώνα καρπούνται, προαπολαμβάνουν τη μέλουσα δόξα. Αλλά και εμείς ωφελούμαστε, διότι η αγάπη μας προς τους Αγίους απόδειξη έχει της προς των κοινών δεσπότην ευνοίας. Αποδεικνύει ότι και εμείς λατρεύουμε τον ίδιο Κύριο που λάτρευαν και εκείνοι. Η παράδοση της Εκκλησίας μας να τιμούμε τους Αγίους δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Πηγάζει από την Αγία Γραφή. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερή η εύνοια του Θεού προς τον φίλον του Αβραάμ και τους άλλους δικαίους, τον οποίον εισακούει τις αιτήσεις. Και ευαριστείται ο Κύριος όταν οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τους φίλους του. «Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός», αναφωνεί ο Ψαλμωδός. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος βεβαιώνει τους Αποστόλους του ότι ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και για όλους τους πιστούς του, τους μικρούς και ελαχίστους στη γη, λέγει ότι οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Αποτελούν δηλαδή οι Άγιοι στην θριαμβεύουσα Εκκλησία μία ιερή παράταξη, σαν εκείνη των Αγγέλων. Οι Άγγελοι, ως λειτουργικά πνεύματα, λατρεύουν και υμνούν ακατάπαστα τον Θεό, αλλά και αποστέλλονται από Αυτόν προς διακονία των Αγίων της στρατευωμένης Εκκλησίας. Παρόμοια και οι Άγιοι, όχι μόνο δοξολογούν και ευχαριστούν τον Κύριο, αλλά και προσεύχονται και για τους επιγείς αδελφούς τους.
1: Κύριε Τσαντήλα, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων αναφέρονται 18 περίπου θαύματα, κατορθώματα που έκαναν οι Άγιοι. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτά?
0: Πραγματικά, διαβάζοντας το Αποστολικό Ανάγνωσμα, θα ακούσουμε ότι οι Άγιοι Πάντες, λέει, κατατρόπωσαν βασίλεια και επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυρή, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, άλλους βασανίστηκαν ως το θάνατο, άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς, μαστιγώσεις, δεσμά, φυλακίσεις, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, θανατώθηκαν με μάχαια, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, κακουχίες. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλα αυτά βέβαια τα κατόρθωσαν οι Άγιοι Πάντες. Βέβαια δεν μπορούμε να αναφερθώ σε όλα αυτά, είναι 18-20 περίπου, αλλά θα ήθελα όμως να αναφερθώ μόνο στο ένα που λέει «έφραξαν στόματα λεόντων». Πραγματικά λοιπόν οι Άγιοι Πάντες έφραξαν στόματα λεόντων. Τώρα λιοντάρι, έχετε ακούσει λιοντάρι? Η φωνή του φόβος και τρόμος. Όταν βγαίνει τη νύχτα και μου γκρίζει, σύτη έρημος. Η ουρά του είναι θάνατος. Το σώμα του λάστιχο, τα δόντια του πριώνει,

0: αρχίζει κόκαλα. Λέει λοιπόν το κείμενο ότι οι Άγιοι έφραξαν στόματα λεόντων. Έγινε αυτό. Έγινε πράγματι. Πού? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Σε καμιά δεκαριά έως 20 Αγίους αναφέρονται ότι έφραξαν στόματα λεόντων. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο ένα, το πρώτο, το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι ζούσε τα παλιά τα χρόνια ένας βασιλιάς. Οι άπιστοι αμφισβήτησαν την ιστορικότητά του, αλλά έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν τα ανάκτορά του και σταμάτησε η αμφισβήτηση. Ο άπιστη γενεά, στους αρχαιολόγους πιστεύεις, στο λόγο του Θεού δεν πιστεύεις, αλλά όπως λέει η Γραφή, και οι λήθοι και κράξονται. Θα έρθει η ώρα που και τα μάρμαρα θα βεβαιώσουν την αλήθεια. Ο Βασιλιάς λοιπόν αυτός έβγαλε διαταγή να μην τολμήσει κανείς να ανοίξει τη Γραφή ή να γονατίσει, να κάνει προσευχή, να πει «Κύριε Λέησον». Όποιος βρεθεί παραβάτης θα τον αρπάζουν και θα τον ρίχνουν σε ένα βαθύ λάκκο που μέσα θα υπάρχουν λιοντάρια πεινασμένα. Τέτοια τιμωρία όρισε. Σκεφτείτε αν ζούσαμε τότε, ποιος από εμάς, είτε λαϊκός είτε κληρικός, θα είχε την τόλμη να εκδηλώσει την πίστη του. Βρέθηκε όμως κάποιος και τόλμησε. Ήταν ο προφήτης Δανιήλ. Δεν έπαιξε κρυφτούλη. Συνέχισε τη λατρεία του. Τον είδαν, τον κατήγγυλαν, τον έπιασαν και τον έριξαν στα λιοντάρια. Και τι έγινε? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε. Μόλις έπεσε μέσα, έκλεισε ο Θεός τα στόματα των λεόντων. Τους έβαλε φίμωτο και τα λιοντάρια έγιναν σαν αρνάκια. Την άλλη μέρα πηγαίνουν, κοιτάζουν από πάνω και τι βλέπουν? Θαύμα. Ο Δανιήλ καθόταν εκεί κάτω μαζί τους. Τον βγάζουν και ρίχνουν μέσα τους εχθρούς του. Αυτούς που τον κατήγγυλαν. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν κάτω. Στον αέρα τους άρπαξαν τα λιοντάρια και τους έφαγαν. Τότε ο Δαρίος είπε: «Ο Θεός που πιστεύει ο Δανιήλ είναι ο αληθινός». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προφήτης Δανιήλ με την πίστη στο Θεό έφραξε στόματα λεόντων. Θα προχωρήσω τώρα λίγο περισσότερο και θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχουν μόνο τα λιοντάρια της ζούγκλας. Τα λιοντάρια αυτά μην τα φοβάστε. Το χειρότερο λιοντάρι είναι ο άνθρωπος. Πόσους ανθρώπους μπορεί να φάει ένα λιοντάρι? 50, 100, 200, παραπάνω δεν τρώει. Ο άνθρωπος όμως αποδεικνύεται φοβερότερος. Από όλα τα θηρία της γης το χειρότερο είναι ο άνθρωπος. Μα και υπ' αυτή την έννοια ισχύει το έφραξαν στόματα λεόντων. Η αγιώτης νικάει και τα ανθρωπόμορφα λιοντάρια. Προτού να τελειώσω θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι ακόμη πιο άγριο λιοντάρι είναι σήμερα το μοντέρνο κοσμικό φρόνημα. Και σε αυτό καλούμεθα να αντισταθούμε για να κρατήσουμε μέχρι τέλους την πίστη των πατέρων μας. Όχι, έχουμε το Ευαγγέλιό μας, έχουμε τους Αποστόλους μας, έχουμε τους νεκρούς μας, έχουμε τους ήρωές μας, έχουμε τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας. Με αυτά θα ζήσουμε από γενεά σε γενεά. Με αυτά θα πεθάνουμε για να δοξάζεται το τίμιον όνομα του Κυρίου τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλετε να συνοψίσετε και να μας δώσετε τα πνευματικά μηνύματα της Κυριακής των Αγίων Πάντων?
0: Ασφαλώς, αδελφή Δήμητρα. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίκιο της εορτής. Ο σαπαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει στη Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρες. Την πρωτοφανή συγκομιδή της η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο γεωργό της, τον Χριστό, για να βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία του και την απλώνει στον κόσμο. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι και εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην Εκκλησία του? δεν κυκλοφορώ στον κόσμο ως εκπρόσωπός του, ως δικός του. Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάρη του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε ονόματι Χριστού. Τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι και αν είναι, και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν, εκμεταλλευόμενοι το πάντιμο όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Ναι, και μόνη η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων πάντων. Εκείνοι προσέφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη, αν το χειρότερο δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που οι σπίσμα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Αδελφή Δήμητρα, ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος γραφισμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι, κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και την στατευωμένη Εκκλησία, παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Ο λόγος που θα ακούσουμε την Κυριακή, το σου των έχοντες περικείμενων ημίν νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί, δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας. Με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε στο δρόμο εκείνο πάνω στον οποίο επολιτεύτηκαν και οι μάρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με το νέφος αυτό των μαρτύρων μας. Να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην οποιανδήποτε λιποταξία ή στον αυλόγυρο κάποιας παρατάξεως. Ομολογία που δίνεται μέσα στον στίβο της κοινωνίας, ενώπιον των αρχόντων, ενώπιον αθέων και χριστοκαπήλων. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, ότι μέσα στο διάβα των αιώνων επιτακτική αντυχεί η πρόσκληση του Κυρίου. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ορίζοντας ξεκάθαρα το μοναδικό δρόμο και τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Σε αυτό το ουράνιο προσκλητήριο απήντησαν θετικά πρώτα η Υπεραγία Θεοτόκος, στη συνέχεια ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι στρατιές των Αγίων που πήραν την γενναία απόφαση να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο σε κάθε βήμα τους, να συσταυρωθούν μαζί του και να προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ζώσαν, Αγία, ευάριστον το Θεό. Με την αγιασμένη ιδιωτή και το θυσιαστικό παράδειγμά τους εφάρμοσαν τον Λόγο του Θεού και άφησαν σε μας ιερή παρακαταθήκη ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή μέχρι σε σχάτων. Γι' αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Αγίων θα πρέπει να αποτελέσει και για μας δύναμη, έμπνευση και όθηση, ώστε στους καλεπούς και γεμάτους σύγχυση καιρούς μας να στοιχηθούμε στα ίχνη των Αγίων, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού» και να οδηγηθούμε στην αιώνια καταξίωση. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο τέταρτο. Ότι ειδού εγώ εν τις ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσουμε προς αυτούς εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ οι διασπάρισαν εν της έθνηση και την γη μου καταδιήλαντο και επί τον λαό μου έβαλον κλήρους και έδωκαν τα πεδάρια πόρνες και τα κοράσια επόλουν αντί του ίνου και έπινον και τι ημείς εμεί Τύρος και Σιδών και πάσα Γαλιλαία αλλοφύλων μη ανταπόδομα ημείς ανταποδίδωτε μη ή ημνης ικακείτε ημείς επί μη οξέως και ταχαίως ανταποδώσω το ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών εναντίον των. Ανθόν το αργύριό μου και το χρυσίο μου ελάβετε και τα επίλεκτά μου τα καλά εισυνέγκατε εις τους ναούς ημών και τους ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ απέδωστε της ιής των Ελλήνων όπως εξώσετε αυτούς εκ των ορίων αυτών. Και ειδού εγώ εξεγείρω αυτούς εκ του τόπου ου απέδωστε αυτούς εκεί και ανταποδώσω το ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών και αποδώσουμε τους ιούς ημών και τα στιγατέρας ημών εις χείρας των ιών Ιούδα και αποδώσονται αυτούς εις εχμαλωσίαν εις έθνος μακράν απέχων ότι Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε ταύτα εν της έθνησιν, αγιάσατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, προσαγάγετε και αναβαίνετε πάντες άνδρες πολεμιστέ. Συγκόψατε τα άρωτρα ημών εις ρομφέας και τα δρέπανα ημών εις σειρωμάστας, ο αδύνατος λεγέτο ότι ισχύω εγώ. Συναθρίζεστε και εισπορεύεστε πάντα τα έθνη κυκλώθεν και συνάχθητε εκεί. Ο πραής έστω μαχητής. Εξεγυρέστοσαν και αναβενέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιότου διακρίνε πάντα τα έθνη κυκλώθεν. Εξαποστήλατε δρέπανα ότι παρέστηκε ο τριγητός. Εισπορεύεστε, πατείτε, διότι πλήρης ύλινος. Υπερεχείτε τα υπολλήνια ότι πεπλήθυντε τα κακά αυτών. Ήχοι εξήχησαν εν την κοιλάδη της δίκης, ότι εγγύς ημέρα Κύριο εν την κοιλάδη της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και οι αστέρες δίσουσι φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος εξ Σιών ανακεκράξετε και εξ Ιερουσαλήμ δώσει φωνήν αυτού και συστήσετε ουρανός και η γη. Ο δε Κύριος φύσετε του λαού αυτού και ενισχύσει τους ιούς Ισραήλ. Και επιγνώσεστε, διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών ο κατασκηνών εν Σιών όρη Αγίου μου. Και έστι Ιερουσαλήμ Αγία και αλλογενείς σου δε ελεύσονται δι' αυτοί σου κέτοι. Και έστεν τη ημέρα εκείνη αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και οι βουνοί ρίσονται γάλα και πάσε αφέσεις Ιούδα ρίσονται ύδατα και πηγή εξήκο Κύριο εξελεύσεται και ποτιεί των χυμάρων των σχήνων. Αίγυπτος εις αφανισμόν έστε και η Ιδουμαία εις πεδίων αφανισμού έστε εξ αδικιών ιών Ιούδα ανωθών εξέχιαν αίμα δίκαιων εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία εις τον αιώνα κατοικηθήσετε και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών και εξητήσω το αίμα αυτών και ομοί αθώσω και Κύριος κατασκηνώσει εν Σιών.

Και τώρα με απλά λόγια, ιδού κατά τις ημέρες εκείνες της ιστορικής εκείνης εποχής, όταν θα επιστρέψω τους εχμαλώτους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ από την ξένη χώρα, θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα Ιωσαφάτ. Εκεί θα στήσω δικαστήριο εναντίον των και υπέρ του λαού μου του Ισραηλιτικού, της ιδιαιτέρας μου αυτής κληρονομίας, ο οποίος διασπάρει μεταξύ των εθνικών λαών. Θα δικάσω δε τα έθνη, διότι μοίρασαν τη χώρα του λαού μου και για τη διανομή των εχμαλώτων ανθρώπων έβαλαν κλήρους μεταξύ τους. Παρέδωσαν τους νεανίσκους στις πόρνες και τα κοράσια τα πουλούσαν αντί ελαχής του ίνου, το οποίο και έπιναν. Ποιοι είστε εσείς ενώπιόν μου, Τύρος, Σιδών και υδρολατρική Γαλιλαία? Μήπως θέλετε να ανταποδώσετε σε μένα τα ίσα? Γιατί η μνηση κακία σας είναι τόσο οξία εναντίον του λαού μου? Πολύ σύντομα θα σας ανταποδώσω εκείνο το οποίο κάματε στο λαό μου, στρέφοντας αυτό στην κεφαλή σας. Διότι το αργύριο και το χρυσίο του λαού μου το αφαιρέσατε και τα άλλα πολύτιμα πράγματα αφαιρέσατε και τοποθετήσατε στους ναούς σας, και τους ανθρώπους της Σίδωμα, Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους Έλληνες και έτσι τους απομακρύνατε από τη χώρα τους. Ιδού όμως εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τον τόπο της εξορίας τους όπου τους πουλήσατε και θα στρέψω την ίδια τιμωρία στα δικά σας κεφάλια. Θα παραδώσω δηλαδή τους ιούς σας και τις θυγατέρες σας στη διάθεση των Ιουδαίων και θα πουλήσουν ως εχμαλώτους τους σε έθνος ευρισκόμενο μακριά, διότι ο Κύριος ομίλησε. Ω προφήτε μου, αναγγείλατε, γνωστοποίησατε αυτά στα έθνη και ρίξατε ιερό πόλεμο κατά αυτών. Καλέσατε σε συναγερμό τους μαχητάς, οδηγήσατε στη μάχη. Ναι, αναβαίνετε στον πόλεμο όλοι οι εμπειροπόλεμοι άνδρες. Μεταποιήσατε τα γεωργικά άρωτρα σε πολεμικές ρομφές και τα θεριστικά σας δρέπανα σε λόγχες μεταγκίστρων. Ο αδύνατος ας δώσει θάρρος στον εαυτό του λέγοντας «έχω δύναμη». Συγκεντρωθείτε και εισέρθετε, όλα τα έθνη είναι γύρω σας. Συναχθείτε εκεί. Ο παράος σας γίνει μαχητής. Συγκεντρωθείτε, λέγω, και εισέλθετε όλα τα γύρω του λαού μου έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θα στήσω το δικαστήριο, θα καθίσω και θα δικάσω όλα τα γύρω έθνη. Ο Κύριος λέγει προς τους εκτελεστάς της Θείας Οργής του: «Αποστείλατε τα δρέπανά σας, διότι έφτασε ο θερισμός των εχθρών μου. Εισέλθετε εις των λινών όπου είναι τα σταφύλια και πατήστε αυτά, διότι ο λινός αυτός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια γέμισαν από κρασί το αίμα των εχθρών, διότι επλήθυναν οι κακίες τους. Δυνατοί είχε αντίχησαν στην κοιλάδα αυτή της δίκης, διότι έφτασε η φοβερά ημέρα του Κυρίου. Ο ήλιος και η σελήνη θα καλυφθούν από σκοτάδι και τα αστέρια δεν θα φεγκουβολούν. Ο Κύριος όμως θα κραυγάσει στη Σιών, ναι, από την Ιερουσαλήμ θα φωνάξει και θα συστεί ουρανός και η γη για τους ασεβείς. Τον λαό του όμως ο Κύριος θα τον λυπηθεί και θα ενισχύσει τους Ισραηλίτες. Τότε θα μάθετε εκ πείρας ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος έχω στήσει τη σκηνή μου στη Σιών, στο Άγιο αυτό όρος της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα είναι τότε Αγία και οι ξένοι, οι αλόφιλοι δεν θα πατούν εκεί. Κατά την περίφημη εκείνη εποχή στα ούρη θα τρέχει το γλυκό μέλι και στους λόφους θα ρέει άφθονο το γάλα και όλες οι πηγές θα αναβλύσουν ύδατα. Κυρία πηγή θα πηγάζει εκ του ναού του Κυρίου και θα φθάνει το πότισμά της μέχρι του μακρινού χυμάρου των σχήνων. Η Αίγυπτος θα εξαφανιστεί και η Ιδουμαία θα γίνει έρημος τόπος δια της κατά της Ιουδαίας αδικίες της. Επειδή δηλαδή αυτές έχησαν αθώο αίμα στη χώρα των Ιουδαίων, η Ιουδαία όμως θα κατοικείται αιωνίως και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών.
Ναι, θα τιμωρήσω τα έθνη. Δε θα διαφύγουν της τιμωρίας για το άδικο αίμα του λαού μου το οποίο έχησαν. Στη Σιών όμως θα κατασκηνώσει ο Κύριος διαπαντός.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσωση τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσι αναφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα συν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίου νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και με γαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επιγής, επινίκιον ύμνων προσφέρομες η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή τον όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμασι σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλων τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πόνηρου.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστιτε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις

της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά διαγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των ετηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας, θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία Συριών.

0: Αμήν. Ότε κατά βάσης γλώσσας συνέχειε διαμέρισεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώσας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Το Πανάγιο Πνεύμα.
0: Ταχύαν και σαφυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσει τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθούσιν ένωσον σε αυτόν εκτήρμον, ή να συνημένης ημνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.

τη έκτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ατάλου του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και της Συνοδείας αυτών. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν.

Ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προς τε κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε.

σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσθητο το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιοντας εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφύγεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρισέ ημάς από το πονηρού. Ότι σου...

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίως ο Θεός, την Αγία και αμομιντοποίηση των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιέγει αυτού εκκλησία και την αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την του Χεροβήμ και δοξουσταρά συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινήν και η Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθην κατά πέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμιων Ασωμάτων, ηκεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. 6 Ιουνίου σήμερα και σας καλωσορίζουμε στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 1822. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. 2.000 Τούρκοι και ο Πασάς Καράλης βρίσκουν τραγικό θάνατο. Με την ηρωική αυτή πράξη, ο Κανάρης πήρε εκδίκηση για την καταστροφή της Χίου λίγο καιρό νωρίτερα. Η πράξη αυτή χάρισε δόξα αθάνατη στον ίδιο, θαυμασμό για τους Έλληνες ναυτικούς και ταυτόχρονα τρόμο στους Τούρκους που κλείστηκαν από τότε και για 2 χρόνια στα στενά του Βοσπόρου.
0: Ιουνίου 1853. Ο Λιβάι Στράους, βαβαρός στην καταγωγή, παρουσιάζει το πρώτο τζιν παντελόνι. Ήφανε το ύφασμα με βαμβακερή κλωστή την Τενίμ, που την εισήγαγε από τη γαλλική πόλη Νιμ και τα πουλούσε στους χρυσορίχους της Καλιφόρνιας. Η λέξη τζιν προέρχεται από την αγγλική λέξη ζενός, που δηλώνει τον κάτοικο της ιταλικής πόλης Γένοβα.
1: Ιουνίου 1863. Η Εθνοσυνέλευση της Αθήνας στέλνει επίσημη αντιπροσωπεία στην Κοπενχάγη για να προσφέρει το ελληνικό στέμα στο Γεώργιο Γλίξμπουργκ, μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο I. Το σχετικό πρωτόκολλο υπεγράφει στην Κοπενχάγη ανάμεσα στον Άγγλο αντιπρόσωπο και τον πατέρα του ανήλικου πρίγκιπα. Συγχρόνως αποφασίστηκε και από μέρους της Αγγλίας η επιστροφή της Ιωνίου Πολιτείας στο ελληνικό κράτος ως δώρο στο νέο βασιλιά.
0: Ιουνίου 1923. Στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο ορίστηκε το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανεκάλυψε την αντίρρησή της για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία.
1: Ιουνίου 1933. Δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα. Βρισκόταν στο αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του Έλενα.
0: Ιουνίου 1944. D-Day. Έτσι ονομάστηκε η συμμαχική απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944. Το Μάιο του 1943 στην Ουάσιγκτον, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ αποφάσισαν τη συμμαχική απόβαση στη Νορμανδία στο στενό της μάχης την άνοιξη του 1944. Αρχιστράτηγος ορίστηκε ο στρατηγός Ντουάιτ Άιζενχάουερ. Συγκεντρώθηκε δύναμη σε 150.000 στρατιωτών, 5.300 πλοίων και 12.000 αεροπλάνων. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να μάθουν πού ακριβώς και πότε θα γινόταν, γι' αυτό ήταν αναγκασμένοι να διατηρούν γερμανικά στρατεύματα κατά μήκος των δυτικών γαλλικών ακτών. Η απόβαση είχε οριστεί για τις 5 Ιουνίου. Ο καιρός ήταν πολύ άσχημος. Όμως ένα διάλειμμα του καιρού επέτρεψε να γίνει απόβαση. Ο Ρόμελ, βλέποντας τον άσχημο καιρό, παρέμεινε στο Βερολίνο. Μεγάλες νεοπομπές απέπλευσαν από την ίσο White για την Ορμανδία. Η Ραφ σφυροκοπούσε τα γερμανικά παράκτια πολυβολία και τα μεσάνυχτα τρεις αερομεταφερόμενες μεραρχίες έπεσαν με αλεξίπτωτα στη Γαλλία. Αμφίβια και αποβατικά σκάφη μετέφεραν στην ακτή δυνάμεις πεζικού και τεθωρακισμένα, ενώ τα πολεμικά πλοία σφυροκοπούσαν τις γερμανικές θέσεις στην ακτή. Η επιτυχία ήταν πλήρης. Τώρα οι σύμμαχοι διέθεταν ένα θύλακα στη Δυτική Ευρώπη.
1: 6 Ιουνίου 1949. Ο Τζόρτζ Όργουελ εκδίδει το προφητικό βιβλίο του με τίτλο 1984.
0: Ιουνίου 1994. Ο Κώστας Κοκοδήμος κάνει πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος με 8,3 μέτρα.
1: 6 Ιουνίου 1949. Φίλοι μας, σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 6 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Νέου, Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, του Οσίου Ατάλου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος, των Αγίων Πέντε Παρθένων Μάρθας Μαρίας και της Συνοδείας Αυτών Ήτη Κυρίας Βαρερίας και Μαρκίας, του Αγίου Γελασίου Ξύφη τελειοθέντος, του Οσίου Ανούφτου Σημειοφόρου εν ειρήνη τελειοθέντος και του Οσίου Φώτα εν ειρήνη τελειοθέντος. Η οικονομαχία είναι η θρησκευτική κρίση που συνετάραξε την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία της Ανατολής για περισσότερα από 100 χρόνια και συγκεκριμένα από το 726 ως το 843 μετά Χριστόν. Η μεγάλη αυτή περιπέτεια είχε τις ρίζες της στους αιρετικούς κύκλους, οι οποίοι απέρριπταν την προσκύνηση των εικόνων ως ειδωλολατρία. Όμως η άρνηση της προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων αποτελεί συγχρόνως και άρνηση της σαρκώσεως του Χριστού και επομένως και της σωτηρίας του ανθρώπου. Αλλά η θεώρηση του Χριστού μόνον ως Θεού και όχι ως Θεανθρώπου είναι αίρεσης. Γι' αυτό και φοβερός προκλήθηκε σ' άλλο στην Ορθόδοξο Εκκλησία όταν ο Αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος πρώτα και αργότερα η διάδοχή του ως τον Λέοντα τον Πέμπτο τον Αρμένιο και τον Θεόφιλο θέλησαν να επιβάλλουν τις οικονομαχικές τους ιδέες με την κρατική βία. Οι αμετάθετοι από τις αρχές της Ορθοδόξου πίστεως πατέρες αντιτάχθηκαν με ζήλο και δυναμισμό στην προσπάθεια αυτή και διετύπωσαν σαφώς τις θέσεις τους. Έκαναν διάκριση μεταξύ λατρείας που ανήκει μόνο στον Θεό και τιμητικής προσκυνήσεως που αρμόζει στην εικόνα. Διευκρίνησαν μάλιστα πως η προσκύνηση σε αυτή επί το πρωτότυπο διαβαίνει, δηλαδή αναφέρεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Ως προς το θέμα της απεικονίσεως του Χριστού, οι πατέρες είπαν πως ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Πριν λάβει σώμα και μορφή, δεν μπορούσε να περιγραφεί. Δεν ήταν δυνατό να εικονιστεί ως Θεός. Μετά όμως τη σάρκωσή του, από τότε που έγινε άνθρωπος, εικονίζουμε αυτό που μπορούμε να δούμε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του, τον Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο. Μόνο το θείον είναι απερίγραπτο επειδή είναι άναρχο και ατελεύτητο και ακατάληπτο. Απερίγραπτον μενούν μόνον εστί το θείον, άναρχονον και ατελεύτητον και πάντα περιέχον και με μηδεμιά καταλήψη περιεχόμενων. Η ίδια αλήθεια διατυπώνεται και στην υμνολογία μας. Φύση απερίγραπτο στη θεϊκή σου υπάρχον δέσποτα, σαρκωθείς ηξίως σας περιγράφεστε. Προσλήψη γάρ τη σαρκός και τα ιδιώματα ανελάβου ταύτη άπαντα. Ως προς την θεϊκή σου φύση Κύριε, είσαι απερίγραπτος. Από τότε όμως που σαρκώθηκες, έγινε δυνατή η περιγραφή και η εξεικόνισή σου. Διότι με τη σάρκωσή σου πήρες επάνω σου ανθρώπινη σάρκα, πήρες δε και όλες τις ιδιότητές της. Χάριν αυτής της αληθείας της πίστεως, την περίοδο της οικονομαχίας η Εκκλησία δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπως. Μοναχοί διαπομπεύτηκαν στον υπόδρομο και εξορίστηκαν. Κληρικοί και επίσκοποι κακοποιήθηκαν και επίσης εξορίστηκαν. Όλοι αυτοί υπερασπίστηκαν την αλήθεια έναντι της πλάνης και της κακοδοξίας, πολύ μάλιστα θυσιάζοντας και τον εαυτό τους και σφραγίζοντας την ομολογία τους με τον θάνατό τους. Έναν τέτοιο όσιο ομολογητή της περίοδου αυτής θα γνωρίσουμε σήμερα, τον Όσιο Ιλαρίωνα, ηγούμενο της Μονής Δαλμάτων.

Ο Όσιος Ιλαρίων καταγόταν από την δοξασμένη Καπαδοκία και γεννήθηκε κατά το έτος 775 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν κατεξοχήν ευσεβείς άνθρωποι και την ευσέβειά τους αυτοί φρόντισαν και την μετέδωσαν και στον γιο τους. Ο πατέρας του Πέτρος ήταν προμηθευτής άρτου στα βασιλικά ανάκτορα, η δε μητέρα του λεγόταν Θεοδοσία. Στην κατάλληλη ηλικία ο Ιλαρίων διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και απέκτησε λαμπρή θρησκευτική και θεολογική μόρφωση. Νεότατος ένιωσε την κλίση της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στον Θεό και σε ηλικία μόλις 20 ετών, χωρίς κανένα περισπασμό, εγκατέλειψε τα πάντα κατά τον Ευαγγελικό Λόγο και εντάχθηκε στην Ιερά Μονή Ξηροκηπίου και λίγο αργότερα στην Ιερά Μονή Δαλμάτων της Κωνσταντινούπολεως. Στη Μονή αυτή ο Ιλαρίων, επί 10 ολόκληρα χρόνια, καλλιεργούσε με επιμέλεια τον κήπο της Μονής. Αλλά η χειρονακτική αυτή εργασία δεν τον εμπόδισε να στρέψει το ενδιαφέρον του και στην καλλιέργεια της ψυχής του. Αυτή η εσωτερική εργασία πολύ γρήγορα τον κατέστησε πρότυπο ταπεινοφροσύνης, Φιλαδελφίας και ολοψύχου προσιλώσεως στα θεία. Τόση δε ήταν η εσωτερική καθαρότης του, ώστε πραγματικά ανεδείχθη δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Και τόσο τον χαρίτωσε ο Θεός, ώστε τον αξίωσε και του χαρίσματος της θαυματουργίας, χάρισμα με το οποίο ελευθέρωσε ένα νέο από το ακάθαρτο δαιμόνιο που τον βασάνιζε. Μέσα στην ζωή της Μονής διακρινόταν για το πνεύμα της διακονίας που τον χαρακτήριζε. Με προθυμία υπηρετούσε στα διάφορα διακονήματα, ως έσχατος πάντων, προσπαθώντας με τη συμπεριφορά του να βοηθεί και να οικοδομεί τους πάντας. Αυτή του η πολιτεία τον έκανε σε όλους και αγαπητό και άξιο θαυμασμού. Έτσι, όταν ο ηγούμενος αποφάσισε να τον χειροτονήσει ιερέα, όλη η αδελφό της ολοψύχως συμμετείχε στην χαρά αυτού του υψηλού αξιώματος στο οποίο κλήθηκε. Ήταν το καύχημα όλων των αδελφών. Όμως η ζωή του Ιλαρίων στη Μονή των Δαλμάτων άρχισε να τον προβληματίζει. Η μεγάλη αγάπη και η ξεχωριστή τιμή που του επιδαψίλευαν οι αδελφοί τον ανησυχούσαν. Φοβήθηκε μήπως τον οδηγήσουν σε έπαρση οι εκδηλώσεις αυτές και του αλλοιώσουν το φρόνημα. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο Ιλαρίων αποφάσισε να φύγει. Κατέφυγε στην Μονή τη λεγόμενη των Καθαρών, χωρίς να πει πόσο θα λείψει. Όταν όμως οι αδελφοί της Μονής του είδαν ότι ο Ιλαρίων παρέτεινε τη διαμονή του στην Μονή των Καθαρών, τον αναζήτησαν παρακαλώντας τον να επιστρέψει. Παρεκάλεσαν μάλιστα και τον Πατριάρχη Νικηφόρο να μεσολαβήσει και να πείσει τον Ιλαρίωνα σχετικά με το αίτημά τους. Μόνο έτσι κατόρθωσαν να επαναφέρουν κοντά τους τον αδελφό που τόσο αγαπούσαν και η χαρά τους έγινε διπλή λίγο αργότερα όταν τον έπεισαν να αναλάβει και τα καθήκοντα του ηγουμένου. 8 χρόνια υπηρέτησε στη διακονία της Ηγουμενίας ο Ιλαρίων. Με τη μόρφωσή του, την συνετή του διαπίμαση, το ορθόδοξο φρόνημά του, την διδαχή του και κυρίως την αρετή και το άγιο παράδειγμά του, κατέστησε την Μονή αληθινή κυψέλη και εργαστήριο έργων αγιότητος, φιλανθρωπίας και ιεραποστολής. Όμως η εποχή του Ιλαρίωνος ήταν περίοδος οικονομαχίας και ο Άγιος Ιλαρίων γρήγορα κλήθηκε να αγωνιστεί και στον αγώνα υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως. Ο διάδοχος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου, ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, εκήρυξε τον πόλεμο κατά των εικόνων. Τότε η Μονή των Δαλμάτων, με πρωτοπόρο τον ηγούμενό της Ιλαρίωνα, αντιτάχθηκε στην διαταγή του Αυτοκράτορος. Και όταν ο Λέων κάλεσε τον Θαραλέο ηγούμενο στα Ανάκτορα, ως ευθαρσής κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μίλησε με ευθύτητα στον Βασιλέα, υπερασπιζόμενος την αλήθεια της πίστεως. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντιτάχθηκε αργότερα ο Ιλαρίων και στον οικονομάχο Πατριάρχη Θεόδοτο Μελισσινό. Έτσι, όπως ήταν επόμενο, κινήθηκε εναντίον του ο μηχανισμός του διωγμού. Στην αρχή τον περιόρισαν στις μονές Φωνέως και Κυκλοβίου,
όπου υπήρχαν οικονομάχοι ηγούμενοι και όπου ο ζηλωτής Ιλαρίων στερήσεις και ταλαιπωρίες υπέμεινε ανήκουστες. Λίγο αργότερα τον φυλάκισαν στο κάστρο του Προτυχίου, από όπου ελευθερώθηκε μετά τον θάνατο του οικονομάχου Λέοντος επί του διαδόχου του βασιλέως Μιχαήλ του Τραυλού. Όμως επί του βασιλέως Θεοφύλου άρχισε νέος διωγμός κατά τις εκκλησίες και ο Ιλαρίων μπήκε για άλλη μια φορά στην γονίστρα του Αγώνος. Και όταν κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα για να του συστήσει να ευθυγραμμιστεί με τη διαταγή του, ο ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων ούτε από την βασιλική έγκλη θαμπόθηκε, ούτε από το αυτοκρατορικό σκύπτρο πτωήθηκε. Διεκήρυξε την αλήθεια και ήλεγξε τον δισεβή Αυτοκράτορα. Οι διώκτε τότε δεν δίστασαν να υποβάλουν τον Όσιο στο φρικτό μαρτύριο του ραβδισμού και εν συνεχεία τον εξόρισαν στην ίσο Αφουσία. Ήταν το 843 μετά Χριστόν. Επί 8 ολόκληρα χρόνια έμεινε εκεί εξόριστος και υπέστη ποικίλες ταλαιπωρίες. Ήταν έτη αδιαλείπτου προσευχής υπέρ του αγωνιζομένου Ορθοδόξου λαού. Ήρθε όμως και η μέρα της νίκης. Διότι όταν μετά τον θάνατο του Θεοφύλου ανέλαβε την επιτροπία του ανηλίκου αυτοκράτορος η μητέρα του Θεοδώρα, ανεκάλεσε όλους τους εξορίστους υπερασπιστάς της Ορθοδόξου πίστεως μαζί και τον Ιλαρίωνα για να πανηγυρίσουν την αναστήλωση των εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Ιλαρίων επέστρεψε στην αγαπημένη του Μονή και οι μοναχοί βρήκαν και πάλι τον πολυσέβαστο πνευματικό τους πατέρα. Ο Άγιος συνέχισε την διακονία του ηγουμένου επί 3 ακόμη έτη έως το 845, οπότε και εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 70 ετών. Εκοιμήθη αφήνοντας την Εκκλησία ζωντανό παράδειγμα αγωνιστού ιεράρχου, όχι μόνο κατά τις ώρες της ειρήνης, αλλά και κατά τις ώρες των κινδύνων και των αγώνων υπέρ της αληθείας της πίστεως. Παράδειγμα φωτεινό που αφήνει σε μας ως ιερή παρακαταθήκη το χρέος να κρατήσουμε με κάθε θυσία όσα αυτοί με αγώνες και θυσίες διέσωσαν και μας μετέδωσαν όσια και ιερά.

Για μας τους Ορθοδόξους, η προσκύνηση των εικόνων είναι τιμητική και αποτελεί έκφραση της αγάπης και του σεβασμού μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Και δεν μας διαφεύγει πως η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό, στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι απερίγραπτη. Την αποδίδουμε μόνο με την εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ. Την δε παρουσία της αισθητοποιούμε με την εικόνα του Χριστού. Αυτή αποτελεί ορατό σημείο της αοράτου παρουσίας του Θεού και βεβαίωση της παρουσίας αυτής μεταξύ των ανθρώπων, ανάμεσά μας. Τιμούμε και την Παναγία μας που εικονίζεται ως Θεοτόκος, αφού δάνεισε σάρκα και έφερε στον κόσμο τον Χριστό. Τιμούμε και προσκυνούμε και τους Αγίους μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην κλίση του Θεού και με τον προσωπικό καθημερινό τους αγώνα και με την χάρη του Θεού επέτυχαν το καθομοίωση και έγιναν οι οδοδείκτες μας για την Βασιλεία του Θεού. Για μας τους Ορθοδόξους, οι Άγιες εικόνες της Εκκλησίας μας δεν είναι θρησκευτικοί πίνακες στους οποίους θαυμάζουμε την καλλιτεχνία του ζωγράφου, αλλά η εποπτεία της κατηχήσεώς μας και ακόμη πιο πολύ είναι το Ευαγγέλιο των Αγραμμάτων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Είναι η κοινή γλώσσα της Εκκλησίας με την οποία διδάσκει τα παιδιά της. Αυτή είναι η πίστη μας. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, ούτω φρονούμεν, ούτε ολαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Είναι η πίστη των Αποστόλων, η πίστη των Μαρτύρων, η πίστη των Πατέρων της Εκκλησίας μας, η απαραχάρακτος αλήθεια της πίστεως, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε κι εμείς ως ιερά παρακαταθήκη.

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1:7-12. Αδελφοί, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν, ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Μάρτης γαρμού έστειν ο Θεός, ο λατρεύω εν το πνεύματί μου εν το Ευαγγελίο του Ιού αυτού, ως αδιαλείπτος μνήαν ημών ποιούμε, πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, υπός είδη ποτέ ευωδοθήσομαι εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς. Επιποθώ γαρ ειδήν ημάς, ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς τούτο δέστη, συμπαρακληθήνε εν ημίν, δια της εναλλήλης πίστεως ημών τε και εμού. Με πιο απλά λόγια, χάρις να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεόν τον Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εμπρότης, ευχαριστώ το Θεό μου δια του Ιησού Χριστού για όλους σας, διότι η πίστη σας διαλαλείται εις όλον τον κόσμο. Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ με το πνεύμα μου εις το Ευαγγέλιο του Υιού του, ότι σας ενθυμούμε χωρίς διακοπή και πάντοτε παρακαλώ στις προσευχές μου μήπως με το θέλημα του Θεού θα έχω την ευτυχία

0: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλιον 5, 42-48. Είπεν ο Κύριος, το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Όπως γέννησθε η του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γαρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε? Ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι. Και εάν ασπάσεστε τους αδελφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε? Ουχή και ιτελώνε ούτο ποιούσιν. Έσεστε ούνι μισθέλη, όσπερο ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος έστιν. Με πιο απλά λόγια, δίνει εις όποιον σου ζητεί και εις εκείνον που θέλει να δανειστεί από σε μη αρνηθείς. Έχετε ακούσει ότι είπαν να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου? Εγώ όμως σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του πατέρα σας που είναι εις τους ουρανούς, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον του δια τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει δια τους δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε εκείνους που σας αγαπούν, τι εν ανταμοιβήν έχετε? Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Και αν χαιρετάτε μόνον τους αδελφούς σας, τι περισσότερον κάνετε? Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Να είστε λοιπόν τέλειοι, όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος.
1: Εγάπησα τας εντολάς σου.

Οι Άγιοι Πάντες, αγαπητοί μας φίλοι, που η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη τους αύριο, Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, Κυριακή των Αγίων Πάντων, δημιουργούν έντονο προβληματισμό στις ψυχές των μεγάλων, των νέων και των παιδιών. Ποιοι μπορούν να γίνουν Άγιοι? Και τότε οι Άγιοι που φέρουμε το όνομά τους, οι προστάτες μας και τα νέφη των μαρτύρων, μας απαντούν. Όλοι οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Άγιοι. Οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι γονείς, οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι στρατιωτικοί, οι κυπουροί, οι φιλόσοφοι, τα τρυφερά νήπια, οι γιατροί, οι άρχοντες, οι απλοί εργάτες.

Η κλίση στον καθένα για αγιότητα δεν είναι κλίση για εξωκόσμια ζωή. Είναι ένα υπέροχο κάλεσμα για ζωή εγκόσμια, αλλά αγία. Ζητάει να μην μολυνθεί η σκέψη μας από τη γήινη νοοτροπία, να χαιρόμαστε τα υλικά και τα άλλα δώρα του Θεού, να αγωνιζόμαστε, να μορφωνόμαστε, να προοδεύουμε, να αγαπούμε, αλλά να μην δενόμαστε με τη γη, να κρατούμε αγνό το νου μας, αθώα την καρδιά και να στοχεύουμε ψηλά. Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους δρόμους για να κερδίσει όποιος το θέλει την αγιότητα, γιατί δεν είναι οι ηλικίες, δεν είναι μόνο οι σκήτες που κάνουν τους Αγίους. Οι προστάτες μας Άγιοι μας δίνουν θάρρος και δύναμη, είναι κοντά μας. Δεν βρίσκονται μόνο στα προσκυνητάρια και τα τέμπλα των ναών, στα εικονίσματα και τα συναξάρια. Πρεσβεύουν για μας το Θεό, για την κοινωνία μας, για τον κόσμο. Στέλνουν τη χάρη τους. Τι κι αν πολλοί έζησαν, ασκήθηκαν και μαρτύρησαν με τρόπους που ξεπερνούν τη λογική μας, μας εμπνέουν δέος και θαυμασμό.

Οι Άγιοι, με τη μυστική τους έλξη, δεν είναι υπεράνθρωποι, ούτε υπερφυσικά όντα. Είναι όπως όλοι οι συγχρονοί τους, όπως εμείς, τα πνευματικά παιδιά τους. Οι Άγιοι, εστίες ακτινοβολίας Αγίας Ζωής, υπάρχουν και σήμερα, ανάμεσά μας. Δεν είναι απόκοσμοι.

Αλήθεια, φίλοι μας, ποιος από μας ζει με τέτοιες προοπτικές, τέτοια ιερά όνειρα, τέτοιες επιλογές, όσο και αν κοστίζουν? Ποιος θέλει να γίνει Άγιος? Ποιος θα αξιωθεί να γίνει Άγιος?

Την οδόν του Κυρίου πριν από μας την έχουν βαδίσει μυριάδες άλλοι. Άνθρωποι κάθε είδους, τάξους και φυλής. Άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι που έζησαν μέσα στον κόσμο και άλλοι που αγωνίστηκαν στις ερήμους. Ευγενείς και επίσημοι, αλλά και απλοί και άσημοι άνθρωποι του λαού. Έγγαμοι και άγαμοι, ικανοί, μορφωμένοι και ευφυείς κατά κόσμον και κάποιοι σαλίδια Χριστών που περιέπαιζαν τον κόσμο. Άνθρωποι που τελείωσαν εν ειρήνη τη ζωή τους και άλλοι που έφυγαν από τον κόσμο με θάνατο μαρτυρικό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ήρωες της πίστεως, οι αληθινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού. Μια φάλαγγα ιερή που πορεύεται μέσα στο χρόνο. Ένα ποτάμι αιώνιο που κινείται μέχρι το τέλος των αιώνων και φτάνει στις ακτές του ωκεανού της αιωνιότητος. Είναι οι μεγάλοι μας αδελφοί, οι πιστοί φίλοι μας, οι πολύτιμοι συμπαραστάτες στην πορεία μας, οι συνοδοιπόροι στην οδόν του Κυρίου.

πορεύτηκαν στη ζωή τους με υπακοή στο λόγο του Χριστού, με αγιότητα και απόλυτη αφοσίωση σε εκείνον, και τέλειωσαν το δρόμο τους. Τώρα απολαμβάνουν την αμοιβή των κόπων τους, χαίρονται στη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι όμως μακριά μας. Στην πορεία μας, στην ευθεία τρίβων την πατουμένην υπό των μοχθηρών ποδών των Αγίων, ακούμε δίπλα μας τα βήματά τους. Με άλλο τρόπο πορεύονται και πάλι τον ίδιο δρόμο. Συμπορεύονται μαζί μας για να μας βοηθούν και να μας ενισχύουν. Και με το ανάλαφρο περπάτημά τους λιγοστεύουν τα βάρη μας και κάνουν πιο εύκολη και βατή την οδό των εντολών του Κυρίου για μας. Τους αισθανόμαστε δίπλα μας και ας έζησαν σε άλλες μακρινές ίσως εποχές. Στην αιώνια οδό του Κυρίου γίνονται όλοι σύγχρονοι. Ο Άγιος Γεώργιος των πρώτων αιώνων μεγαλομάρτης και ο προφήτης Ηλίας που έζησε αιώνες προ Χριστού δεν είναι πιο μακριά μας από τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του 20ου αιώνα. Και όσοι έζησαν και αγίασαν σε τόπους που πολλοί απέχουν από τους δικούς μας, και αυτοί όλοι κοντά μας είναι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Αγία Φιλοθέη Αθηναία για όσους ζουν στην Αθήνα, ο Άγιος Δημήτριος για τους Θεσσαλονικείς, ο Άγιος Αχίλιος για αυτούς που ιδιαίτερα τον τιμούν στη Λάρισα, είναι εξίσου κοντά με τον Μέγα Αντώνιο, τον Ασκητή της Αιγύπτου, ή τον Ρώσο Άγιο Σεραφείμ του Σάρουφ ή τον Άγιο Γερμανό της Αλάσκας. Ανεξάρτητα από την εποχή και τον τόπο που έζησαν και το έθνος στο οποίο ανήκαν, όλοι είναι κοντά μας, διότι όλοι συναντώνται στο βλέμμα του Θεού, είναι στο θέλημά Του. Έζησαν όλοι και υπάρχουν εν Χριστώ Ιησού.

Στο υπερφυές γεγονός της θείας μεταμορφώσεως του Κυρίου, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενώ έζησαν σε τελείως διαφορετικές εποχές, εμφανίστηκαν και συνομιλούσαν με τον Κύριο στο όρος Θαβόρ, σαν να ήταν σύγχρονοι. Και οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, τους είδαν και τους άκουγαν σαν να βρέθηκαν ξαφνικά στην εποχή τους. Γιατί ανάμεσά τους ήταν ο Χριστός, ο υπέρχρονος Θεός, που εισήλθε στον χρόνο όταν έγινε άνθρωπος. Για να αναδείξει αιώνιο τον πρόσκαιρο άνθρωπο, για να φωτίσει τους εγκλωβισμένους στον χρόνο ανθρώπους στην αιωνιότητα της Θείας του Βασιλείας. Και μόλις εμφανίστηκε στο Θαβόρ με τη δόξα της θεότητός του, όλοι ξαφνικά έζησαν κάτι από τη μακαριότητα της αιωνιότητος και έγιναν σύγχρονοι μεταξύ τους. Όσο και εμείς πορευόμαστε στη ζωή μας, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, είμαστε μαζί με τους Αγίους Του. Τους αισθανόμαστε όλους ότι ζουν στον τόπο μας και στην εποχή μας, ότι βρίσκονται δίπλα μας.

πώς όμως καταλαβαίνουμε την εγκύτητά τους, πώς νιώθουμε τη συνοδοιπορία τους, την πολύτιμη βοήθειά τους στον αγώνα μας. Οι Άγιοι μας βοηθούν με τη ζωντανή παρουσία τους στη ζωή μας. Δεν είναι απορροφημένοι εξ ολοκλήρου από τη δική τους ευτυχία και απόλαυση. Δεν παρακολουθούν απλώς από ψηλά, ήσυχοι στην ασφάλεια που τους παρέχει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Μετέχουν στον αγώνα μας, γνωρίζουν τον κόπο και τις δυσκολίες μας. Βοηθούν στις θλίψεις και χαίρονται στις χαρές μας. Επεμβαίνουν θαυματουργικά, διασώζουν από ποικίλους κινδύνους, ενισχύουν κάθε καλή προσπάθειά μας. Λατρεύουν μαζί μας τον Θεό στις κοινές μας συνάξεις αοράτους παρόντες. Βρίσκονται μαζί μας στο Άγιο Δισκάριο κατά την ιερότατη ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας βοηθούν και με το λόγο τους, τον δυνατό, τον γνήσιο, τον καθαρό, τον πάντα επίκαιρο και ζωντανό, που φωτίζει το νου μας, στηρίζει τις ψυχές μας, αποκαλύπτει και εξηγεί τα μυστήρια του Θεού. Ο Θεοφώτιστος Λόγος των Αγίων Πατέρων, των Μεγάλων Ιεραρχών, των Σοφών και Οικουμενικών Διδασκάλων, αλλά και τα απλά, γεμάτα όμως με Θεία Σοφία και χάρη αποφθέγματα των αφανών και αγνώστων στους πολλούς ασκητών της ερήμου, είναι πλούτος και δύναμη για την Εκκλησία, ισχυρότατο όπλο στον αγώνα μας.

Οι Άγιοι μας διδάσκουν προπαντός και μας εμπνέουν με την Αγία ζωή τους. Γι' αυτό και εκείνοι που πορεύονται με συνέπεια στην οδό της αρετής και της τελειότητος πρέπει να αποβλέπουν προς τους βίους των Αγίων ως προς αγάλματα τεινά, κινούμενα και έμπρακτα. Οι εκπληκτικοί βίοι των Αγίων μας είναι αγάλματα ζωντανά, έμπρακτα μνημεία της αρετής που μας διδάσκουν και μας καλούν το εκείνον αγαθόν οικείον ποιήστε διαμιμήσεως να τους μιμηθούμε για να οικειοποιηθούμε την αρετή τους.

Μας βοηθούν τέλος οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους. Είναι τα καλλιτεχνήματα του Αγίου Πνεύματος, οι περικαλείς εικόνες του Θεού, η ζωντανή και έμψυχη ναή του, ο πλούτος και ο στολισμός της Εκκλησίας, οι άνθρωποι στην προπτωτική τους ωραιότητα και στην εν Χριστώ δόξα και τελειότητα. Εκείνοι που δεν φοβούνται τον Θεό γιατί τον αγαπούν και έχουν παρησία ενώπιόν του και μπορούν να πούν ένα λόγο για μας. Είναι οι πρεσβευτές μας ενώπιον του Θεού που πρεσβεύουν, παρακαλούν και δέονται για τη στρατευωμένη Εκκλησία που αγωνίζεται στον κόσμο, συνεχίζει τις δικές τους μάχες και θέλει να αυξάνει και πολλαπλασιάζει τις δικές τους νίκες.

Καλόν και κτίστε φίλους τους νοερούς φίλους, ουδείς γαρέτερος ούτω προς αρετήν ημίν συνεργήν. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει τόσο στην αρετή, όσο αυτοί οι νοεροί μας φίλοι. Είναι ήδη στον θρίαμβο, προγεύονται και προαπολαμβάνουν την πλήρη δόξα και χαρά της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θέλουν όμως και εμείς να συμμετάσχουμε σε εκείνη την αθάνατη και μακαρία ζωή. Γι' αυτό και μας βοηθούν με κάθε τρόπο και μας περιμένουν, ή να μην χωρίσει μόν τελειωθώσιν, για να μην απολαύσουν σε τέλειο βαθμό χωρίς εμάς τα άφραστα αγαθά που ο Θεός ετοίμασε στη βασιλεία Του για όσους Τον αγαπούν.

Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου έχει πολλές δυσκολίες. Όμως αυτά που μας ζητούνται δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Τα πέτυχαν άλλοι πιο πριν που ήσαν και αυτοί άνθρωποι σαν και εμάς. Κάθε βήμα που κάνουμε στο δρόμο του Θεού έχει γίνει από χιλιάδες άλλους. Από κάθε σημείο που πατούμε έχουν περάσει πολλοί άλλοι πριν από μας. Στη δύσκολη και κοπιαστική πορεία μας στην έρημη και άβατη και άνυδρη γη του κόσμου μας, δεν δεχόμαστε μόνο τις επιθέσεις και τις πονηρές εισηγήσεις των δαιμόνων. Δεν ακούμε μόνο τη χλέβη και την ειρωνία του κόσμου. Τα αυτιά μας συχνά συλλαμβάνουν την ήσυχη αναπνοή των Αγίων μας που βαδίζουν κοντά μας, τον ελαφρό ήχο των βημάτων τους δίπλα μας, τους ήρεμους ψιθυρισμούς των μυστικών προσευχών τους υπερ ημών, που φθάνουν σαν μυριό στο μη βοή στο θρόνο του Θεού.

Οι ψυχές μας δεν σηκώνουν μόνο το βάρος του αγώνα κατά της αμαρτίας, αισθάνονται συγχρόνως τα ανάλαφρα φτερουγίσματα των αγγέλων μας που πετούν γύρω μας και μας προστατεύουν και βοηθούν, που ανεβάζουν ταχύτατα στους ουρανούς τις προσευχές μας και κάνουν εκεί μεγάλη χαρά κάθε φορά που μας βλέπουν να σηκωνόμαστε από τις πτώσεις μας, να μετανοούμε και να συνεχίζουμε.

Στην πορεία μας μέσα στην έρημο του κόσμου έχουμε ακαταμάχητη προστασία και σκέπη πλατητέρα νεφέλης την υπεραγία Θεοτόκο. Η πανάχραντη μητέρα του Θεού είναι ο πύρινος στήλος, ο οδηγόντος εν σκότη πορευωμένους. Στη νύχτα του κόσμου γίνεται το φως που με την Αγία Ζωή και τη διαρκή μεσητεία της μας οδηγεί στην οδό του Υιού της.

οι Άγιοι του Θεού, οι Άγγελοι του Θεού, η Παναγία Μητέρα Του, όλοι κοντά μας. Πρώτος ο ίδιος ο Κύριος. Στέκεται στην αρχή της οδού. Είναι ο αγωνοθέτης. Μας περιμένει και στο τέλος. Είναι ο στεφανοδότης. Ο ίδιος μας είπε πως είναι και η οδός. Συγχρόνως είναι και ο μεγάλος συνοδοιπόρος. Βρέθηκε κάποιος από μας στο δικό του δρόμο προς το Γολγοθά να ελαφρώσει το σταυρό του. Από τότε, όποιος από μας αποφασίσει να ανηφορήσει στο μονοπάτι του, συμπορεύεται και εκείνος. Ο Άγιος των Αγίων και όσοι πιστά τον ακολούθησαν, όλοι κοντά μας. Περικείμενον ημίν νέφος ολόκληρο, μεγάλο και πυκνό σύννεφο Αγίων της πίστεως μαρτύρων, βρίσκεται γύρω μας και πορεύεται μαζί μας.

οι Άγιοι μας. Ο κόσμος τους διώκει και τους περιφρονεί. Η Εκκλησία τους τιμά και τους προσκυνεί. Μαρτυρούν και δοξάζονται. Αγωνίζονται και λάμπουν. Πεθαίνουν και αναστένονται. Και εμείς ακολουθούμε σε μια πορεία λουσμένη μέσα στο φως και στο αίμα.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Η μνήμη του θανάτου, δώρο Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες, φίλοι ακροατές, μας διδάσκουν ότι η μνήμη του θανάτου αφενός μας συγκρατεί από την αμαρτία, αφετέρου μας παρακινεί να εργαστούμε τις αρετές. Λέει σχετικά ο Αββάς Ισαΐας: «Τρία πράγματα αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος και είναι αυτά που συντηρούν όλες τις αρετές: το πένθος, τα δάγρια για τις αμαρτίες του και την ενθύμηση του θανάτου του. Διότι όποιος καθημερινά συλλογίζεται τον θάνατο και λέγει στον εαυτό του «μόνο τη σημερινή μέρα έχω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο», ούτως ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, ενώ εκείνος που ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια θα μπλεχτεί σε πολλές αμαρτίες.

Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του: «Για να μην πέφτουμε σε αμέλεια, είναι καλό να συλλογιζόμαστε διαρκώς των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Καθημέρα να αποθνίσκω». Αν ζούμε έτσι, δηλαδή σαν να πεθαίνουμε κάθε μέρα, δεν θα αμαρτήσουμε. Και εξηγεί ο Άγιος: «Κάθε μέρα όταν ξυπνήσουμε, να σκεφτόμαστε ότι δεν θα βραδιάσουμε. Και όταν πρόκειται να κοιμηθούμε, να σκεφτόμαστε ότι δεν θα ξυπνήσουμε, αφού η διάρκεια της ζωής μας είναι από τη φύση της άγνωστη. Αν έτσι σκεφτόμαστε, ούτε θα αμαρτήσουμε, ούτε θα επιθυμήσουμε τίποτε, ούτε θα οργιστούμε με κανέναν, ούτε θα μαζέψουμε θησαυρού στη γη. Αντίθετα, περιμένοντας καθημερινά τον θάνατο, θα επιδιώξουμε την ακτιμοσύνη και θα συγχωρούμε όλα σε όλους».

Η μνήμη του θανάτου, φίλοι μας, οδηγεί στη θερμή και πραγματική μετάνοια. Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει το εξής για το σύγχρονό του μοναχό ησύχιο. Ζούσε αμελέστατα, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχή του. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήσει πολύ βαριά και να φτάσει στο σημείο ώστε επί μία ώρα ακριβώς να φαίνεται ότι πέθανε. Συνήλθε όμως πάλι, οπότε μας ικετεύει όλους να φύγουμε αμέσως. Και αφού έχτισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε κλεισμένος μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου με κανέναν. Όλο αυτό το διάστημα δεν γευόταν τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εκστατικός μπροστά σε εκείνα που είδε στην έκστασή του. Τόσο πολύ σκεφτικός, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του. Ήτανε πάντοτε σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς θερμά δάκρυα. Μόνον όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και εισήλθαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο μας είπε. «Συγχωρήστε με, αδελφοί. Αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει πλέον ποτέ να αμαρτήσει. Και εμείς θαυμάζαμε βλέποντας τον άλλο το αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απότομα με τη μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Αφού τον θάψαμε με βλάβια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, ύστερα από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο, ο Κύριος πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχθηκε την επιμελημένη και αξιέπαινη μετάνοιά του.

Η μνήμη του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Όπως γράφει ο Αββάς Ισαάκ, η πρώτη έννοια την οποία τοποθετεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η Θεία Φιλανθρωπία και οδηγεί την ψυχή στη ζωή, είναι η ενθύμηση του θανάτου. Στον λογισμό αυτό ακολουθεί με φυσικό τρόπο η καταφρόνηση του κόσμου και από το σημείο αυτό αρχίζει στον άνθρωπο κάθε αγαθή κίνηση που τον οδηγεί στη ζωή. Τούτο τον λογισμό πολύ το μισεί ο Σατανάς και προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να τον εκριζώσει από τον άνθρωπο. Αν ήταν δυνατόν, θα του έδινε όλα τα βασίλεια του κόσμου, μόνο και μόνο για να εξαφανίσει από το νου του με τους περισπασμούς αυτόν τον λογισμό. Διότι γνωρίζει ο δόλιος ότι εάν ο λογισμός αυτός παραμείνει στον άνθρωπο, δεν στέκεται πια ο νους του σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, ούτε μπορούν να τον πλησιάσουν οι δαιμονικές πανουργίες.

Η μελέτη του θανάτου καθαρίζει το νου από τα πάθη. Κατά τους Αγίους Πατέρες, εκείνος που εκπορεύεται σωστά το χρόνο της ζωής του και αφιερώνει όλο τον καιρό στην έννοια και στη μνήμη του θανάτου, κλέβοντας σοφά με την απασχόληση αυτή το νου του από τα πάθη, αυτός και τις συνεχείς δαιμονικές προσβολές είναι φυσικό να τις βλέπει με περισσότερη οξυδέρκεια από εκείνον που θέλει να ζει χωρίς μνήμη θανάτου. Η μελέτη αυτή βοηθά και στην εκρίζωση των παθών. Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει ότι η ζωηρή μνήμη του θανάτου λιγοστεύει τα φαγητά και όταν περικόπτονται με ταπεινοφροσύνη τα φαγητά, κόπτονται μαζί και τα πάθη.

Κάποιος, επιπόλαια σκεπτόμενος, θα έλεγε ότι αυτά ταιριάζουν στους μοναχούς και όχι στους λαϊκούς. Και είναι βέβαια γεγονός ότι η μελέτη του θανάτου είναι απαραίτητη εργασία του μοναχού που έχει νεκρωθεί για τον κόσμο. Όμως η ωφέλεια από την εργασία αυτή είναι πολύ μεγάλη και για τους εν τον κόσμο χριστιανούς.

ο θάνατος είναι ο καλύτερος δάσκαλος της ακτιμοσύνης. Ο χριστιανός που διδασκόμενος από τον θάνατο θα καταλάβει το νόημα της ζωής, ούτε για χρήματα θα στεναχωρηθεί, ούτε για κληρονομικά θα μαλώσει, ούτε όταν με οποιονδήποτε τρόπο αδικηθεί θα λυπηθεί για τον εαυτό του. Γνωρίζει ότι τα υπάρχοντά του δεν είναι δικά του, αφού σύντομα θα τα αποχωριστεί. Του δόθηκαν για να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να αγοράσει με τα αφθαρτά χρήματα τα αφθαρτά αγαθά. Κατά τον Άγιο Σημεών, όλα τα πράγματα και τα χρήσιμα αντικείμενα που υπάρχουν στον κόσμο είναι κοινά για όλους, όπως ακριβώς το φως και ο ίδιος ο αέρας που αναπνέουμε. Τα πάντα είναι σε όλους κοινά ως προς τη χρήση της απολαύσεως, αλλά ως προς την κυριότητα δεν ανήκουν σε κανέναν. Όμως η πλεονεξία, αφού εισήλθε σαν τύραννος στη ζωή, μοίρασε με διάφορους τρόπους στους υπηρέτες της αυτά που δόθηκαν από τον δεσπότη κοινά σε όλους και αποστέρισε τους άλλους ανθρώπους από την απόλαυση των αγαθών του Θεού. Βέβαια, οι υπηρέτες και δούλοι αυτής της τυράννου, της πλεονεξίας δηλαδή, διαδοχικά με τη σειρά του ο καθένας, δεν γίνονται κύριοι των υπαρχόντων και των χρημάτων, αλλά πονηροί δούλοι και φύλακες, διότι με τον θάνατό τους αφήνουν αναγκαστικά τους θησαυρούς τους σε άλλους. Όποιος λοιπόν αποθεί την ιδέα του θανάτου και προσκολάται με όλη του την ψυχή στα φθαρτά, υπάρχει ο φόβος να ακούσει κάποια μέρα το φοβερό λόγο. «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε ετοίμασας, τι νιέστε?»

Η μνήμη του θανάτου, φίλοι ακροατές, προξενεί στον πιστό χριστιανό την υπομονή στην κάθε θλίψη που συναντά. Γνωρίζει ότι ουκ έχει όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητεί. Και γι' αυτό όχι μόνο δε γονγίζει στις δοκιμασίες και αδικίες του προσωρινού αυτού κόσμου, αλλά και ευχαριστεί το Θεό που με τα μέσα αυτά του εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Όποιος φιλοσοφεί σωστά το μυστήριο του θανάτου, αντιμετωπίζει σωστά και όλα τα περιστατικά της ζωής του. Λέγεται ότι ο τετραήμερος Λάζαρος μετά την Ανάστασή του δεν γέλασε ποτέ, ενθυμούμενος τα όσα αντίκρισε στον Άδη. Μόνο μια φορά γέλασε όταν είδε κάποιον να κλέβει μια στάμνα και είπε «Ο ένας πυλός κλέβει τον άλλον πυλό».

Τέλος, η μελέτη του θανάτου είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αναχώρηση από τη ζωή αυτή. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει. «Πάντων το τέλος σύγκυκε, σοφρονήσατε ούν και νύψατε εις τας προσευχάς». Η γνωστή φράση «πρέπει να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις» δεν είναι, φίλοι μας, απλό λογοπαίγνιο. Εκφράζει μια βαθιά αλήθεια. Πριν από τον σωματικό μας θάνατο, πρέπει να προηγηθεί η νέκρωση των παθών και η αποκόλληση από την ματαιότητα του κόσμου, αν θέλουμε να αποφύγουμε τον αιώνιο θάνατο.

Φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Το ακούμε συχνά το παράπονο αυτό που φαίνεται δικαιολογημένο για πολλούς. Είναι φορτωμένοι με αρκετές ευθύνες και όλη τη μέρα τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους. Δυσανασχετούν για την κατάσταση αυτή που κάποτε την αισθάνονται αφόρητη και διαμαρτύρονται. Δεν μου μένει λίγος χρόνος για τον εαυτό μου. Δεν προλαβαίνω να κοιτάξω λίγο την ψυχή μου. Δεν έχω καθόλου χρόνο για προσευχή. Ποια είναι όμως η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο σε αυτούς που δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ, σε αυτούς που χάνουν πολλές ώρες στις χρονοβόρες μετακινήσεις μέσα στις μεγαλοπόλεις, στις πολύτεκνες μητέρες, όταν μάλιστα είναι αναγκασμένες να εργάζονται, στους νέους που σπουδάζουν και τρέχουν στις σχολές, στα φροντιστήρια, στις ξένες γλώσσες κλπ. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, ότι για να παλέψει κανείς σωστά στη ζωή του και για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματά της, πρέπει να εργαστεί συστηματικά και με επιμέλεια. Πρέπει να δώσει χρόνο. Γι' αυτό και αισθάνεται συχνά να τον σφίγγουν από παντού οι ανάγκες και χρόνος να μην του μένει. Είναι όμως απόλυτα σωστή η δικαιολογία αυτή, διότι διαπιστώνουμε ότι συχνά όλα τελικά μπορεί κανείς να τα προλαβαίνει και μόνο για την ψυχή του να μην του μένει χρόνος. Λίγη προσευχή δεν ευκαιρεί να κάνει. Μέσα όμως στη δίνη των ποικίλων απασχολήσεων βρίσκουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να ακούσουμε τις ειδήσεις, να εκτονωθούμε κάποτε με πολλές, ίσως και άχρηστες συζητήσεις. Να προσευχηθούμε δεν προλαβαίνουμε. Αφήσαμε ποτέ, έστω και για μία μόνο μέρα, λόγω των πολλών απασχολήσεών μας, το φαγητό? Κανείς δεν το κάνει αυτό. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, έστω και βιαστικά θα φάμε κάτι. Το φαγητό που στηρίζει το σώμα δεν το παραλείπουμε. Την προσευχή που τρέφει και στηρίζει την ψυχή, πώς τόσο εύκολα την αμελούμε? Δεν έχει η ψυχή πολύ μεγαλύτερη αξία από το σώμα που με κάθε θυσία το φροντίζουμε? Χρειάζεται επομένως μια πιο σωστή ιεράρχηση των απασχολήσεών μας. Η ψυχή αξίζει πιο πολύ από το σώμα, η αιωνιότητα από την πρόσκαιρη ζωή. Μην αμελούμε την ψυχή μας, μην αφήνουμε την προσευχή. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, να βρίσκουμε λίγο χρόνο και για την προσευχή. Μάλιστα με αυτήν να αρχίζουμε τη μέρα μας με προσευχή και να την τελειώνουμε. Και ενδιάμεσα σε κάθε ευκαιρία να στρέφουμε το νου και την καρδιά μας στον Θεό. Ο ψαλμοδός, που ασφαλώς είχε και αυτός τις υποθέσεις του και τα έργα του, «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε», έλεγε. «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας προσευχόταν, τοξολογούσε τον Θεό». «Εξεγερθίζω με όρθρο», πρόσθεται. «Θα σηκωθώ πολύ πρωί για να ψάλω ύμνο στο Θεό». Αλλά και τα μεσάνυχτα ακόμη ξυπνούσε για να προσευχηθεί. «Μεσονύκτιον εξεγερόμην»,

Όταν η ψυχή, αγαπητή μας φίλη, αγαπά τον Θεό, βρίσκει ευκαιρία συχνά να επικοινωνεί, όταν καταλαβαίνει βέβαια τι είναι η προσευχή. Πράγματι, έχουμε καταλάβει τι είναι να απευθύνεται ο μικρός και αμαρτωλός και αδύναμος άνθρωπος στον άπειρο και παντοδύναμο και τρισάγιο Κύριο του ουρανού και της γης? Τι είναι να μιλάς στον Θεό και εκείνος να σου απαντά? Να του λες τα προβλήματα, τους πόνους και τα βάσανά σου και εκείνος να σε ειρηνεύει, να παρηγορεί την ψυχή σου και να δίνει λύσεις λυτρωτικές και σωτήριες? Αν ζητήσεις ακρόαση από έναν υπουργό για να του εκθέσεις το πρόβλημά σου και εκείνος σου ορίσει κάποια ώρα για να σε ακούσει, μπορείς να μην παρουσιαστείς αυτήν τη συνάντηση με την πρόφαση ότι έχεις πολλές δουλειές και δεν ευκαιρίες. Μα για τη δική σου εξυπηρέτηση σε καλή και εσύ δεν πηγαίνεις. Εσύ έχεις ανάγκη από τη βοήθειά του και εσύ αρνείσαι την επικοινωνία. Με την προσευχή δεν πηγαίνουμε σε κάποιον μεγάλο υπουργό που τις περισσότερες φορές δεν μπορεί ουσιαστικά να μας βοηθήσει και που, αν κάτι μπορεί να κάνει, αυτό αφορά τα πρόσχερα προβλήματα της επίγειας ζωής μας. Ούτε πηγαίνουμε σε κάποια αυστηρά καθορισμένη ώρα που με πολλή δυσκολία και αυτή μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Με την προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, καταφεύγουμε στον Θεό όποια ώρα εμείς θέλουμε και για όση ώρα θέλουμε και όσες φορές θέλουμε, μέρα και νύχτα. Και καταφεύγουμε σε Αυτόν που πάντοτε πρόθυμα και με απέραντη αγάπη μας περιμένει και μας ακούει, που θέλει να μας βοηθήσει και όλα τα μπορεί, και τα προσωρινά με πολύ ευκολία τακτοποιεί και τα αιώνια με μοναδική φιλανθρωπία εξασφαλίζει. Και εμείς λέμε, δεν έχω χρόνο για προσευχή. Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε προσευχή και αυτό πρώτο να ζητήσουμε. Να μας δώσει χρόνο ο Θεός, που συνέχεια τρέχουμε χωρίς να προλαβαίνουμε, που αγχωνόμαστε και αδειμονούμε και τίποτε μόνοι μας δεν καταφέρνουμε. Αν δώσουμε λίγη ώρα στην προσευχή, θα διαπιστώσουμε ότι πολλαπλασιάζεται ο χρόνος μας, διότι στη ζωή μας δεν παλεύουμε πια μόνοι μας, αλλά με την προσευχή έχουμε σύμμαχο τον Θεό. Και βέβαια, το να παλεύουμε με βοηθό και συμπαραστάτη τον Θεό, αυτόν που ειρηνεύει τις ψυχές μας, φωτίζει το νου, ενισχύει τις δυνάμεις, ευλογεί και πλουτίζει τη ζωή μας και μας χαρίζει την ατελεύσιτη αιωνιότητα, είναι ασύγκριτα καλύτερο. Ούτε οι πολλές ασχολίες μας να μας απορροφούν, ούτε η ραθυμία του κατώτερου εαυτού μας να μας παρασύρει, ούτε να παρετούμαστε εύκολα από τον αγώνα της προσευχής. Ας μην ακούμε τον μισάνθρωπο διάβολο που γνωρίζει καλύτερα από εμάς τη δύναμη της προσευχής και γι' αυτό βρίσκει διαρκώς δικαιολογίες και παρακινήσει αναβολές. Αλλά να κάνουμε αυτό που και ο νους μας καταλαβαίνει ως χρήσιμο και αναγκαίο και η ψυχή μας βαθύτερα ζητά. Να καταφεύγουμε στον ελεήμονα και παντοδύναμο Θεό για να βρίσκουμε έλεος, χάρη, φως και ζωή, αιώνια και αληθινή.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Κυριακή των Αγίων Πάντων προσφυλής μας ακροατέ. Από το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί σε όλους τους ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας, διαβάζουμε το ιερό κείμενο. Οι Άγιοι Πάντες διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, ονούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και εμείς το σου τον έχοντες περί κείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντίτης προκειμένης αυτοχαράς, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Εβραίους κεφάλαιον 11 στίχους 33 έως 40 και 12 έως 2. Με πιο απλά λόγια, οι Άγιοι Πάντες με την πίστη των ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των διαναστάσεως, άλλοι δε βασανίστησαν και δεν εδέχθησαν να αφηθούν ελεύθεροι δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάσταση. Άλλοι εδοκιμάστησαν με εμπεγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, εστερούντο υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες, άνθρωποι δια τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος, επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν δια την πίστη τους, δεν έλαβαν ότι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικός με μας, δια να μην φτάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχουμε γύρω μας ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από μάρτυρας, ας αποτινάξουμε κάθε βάρος και την αμαρτία η οποία εύκολα μας εμπλέκει,
και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλμούς μας προσιλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας τον Ιησούν, ο οποίος χάριν της χαράς που τον ανέμενε υπέμεινε σταυρών, περιφρονήσας την εσχήνην και κάθισε εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην επέτυχων επαγγελιών. Πρόκειται και πάλι προσφυλής μας ακροατέ περί της πίστεως, με την ευκαιρία της εορθής όλων των Αγίων που αγωνίστηκαν νικηφόρος κατά του κακού, όποια μορφή κι αν είχε. Κανείς δεν αγάπησε και δεν διετέθη ευμενός απέναντι των ασθενειών, της λέπρας, του καρκίνου, της φυματιώσεως, ούτε και του μικρού πυρητού ακόμη που κόβει την όρεξή μας, γιατί κρύβουν το θάνατο που τόσο μακάβριο με κινούμενο σκελετό και με δρεπάνι στα χέρια έχουν στα γραφεία τους οι γιατροί. Κανείς δεν ευλόγησε τον εχθρό της πατρίδος του που απολύει τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, την ελευθερία στο έδαφος της οποίας αναπτύσσεται και δημιουργεί το πνεύμα και προάγεται ο πολιτισμός. Και για την αντιμετώπιση όλων αυτών συνιστάται καθαριότης, αποφυγή στενοχωριών, θρεπτική τροφή, καθαρός αέρας και φάρμακα. Συνιστάται επαγρύπνησης, γυμνασία, κοπιαστική άσκησης, ανάλογος οπλισμός και προπαντός ηρωισμός προς αντιμετώπιση των εχθρών και περιφρούρηση της ειρήνης και της προόδου. Από τότε που αγρίεψε ο άνθρωπος και δέσποσε μέσα του το πολυκέφαλο και πολυκέρατο κακό, ακατάπαυστος άρχισε ο αγώνας της αλληλοεξοντώσεως και της επικρατήσεως εις βάρος του άλλου. Και επικρατεί ο βιαιότερος, ο τραχύτερος, ο πολεμικότερος και ο βαρύτερα οπλισμένος. Και όλα αυτά για να συντηρηθεί και να ζήσει ο άνθρωπος ελεύθερος κι αν μπορεί κάπως ευτυχής σε αυτή τη ζωή. Έθνη και λαοί, απροπαράσκευοι και μαλθακοί, εγονάτισαν και δουλώθησαν κάτω από την τυραννία του εχθρού, γιατί είχαν εκθυλινθεί και αχρηστευθεί ως δυνάμεις με ανδρικό φρόνημα και σωματική ισχύ. Γι' αυτό και έζησαν στην κόλαση της σκλαβιάς. Αλλά και στην περίπτωσή μας που μας εκάλεσε ο Θεός να ιδρύσουμε και εδώ την ξεχωριστή του βασιλεία με τη στρατολογία, την άσκηση και τον οπλισμό των μελών της Εκκλησίας, μήπως δεν επιβάλλεται επαγρύπνησης, άσκησης και αγώνας. Το κακό όπως κι αν το εξετάσει κανείς, είτε σαν φυλακισμένο μέσα μας, είτε σαν ένα εχθρό που επιτίθεται, δεν μπορεί να μας είναι ένας καλός φίλος ούτε το σώμα ούτε στην ψυχή. Αν το υπείς, αρρώστια ξεπερνά σε καταστρεπτικότητα και την πιο φοβερή. Γιατί επιτέλους ένας καρκίνος, ας πούμε, καταστρέφει πρόωρα τη ζωή μας εδώ και σβήνουμε μέσα στην αγκαλιά του φρικτότερου έστου πόνου. Αλλά σβήνουμε, δεν έχει αιωνιότητα, διαρκεί η βασανιστική του δράσης ώσπου να χάσει την τροφή του το σώμα. Ευθύς ως το σώμα νεκρωθεί, ο πόνος πάβει και η ψυχή, ελεύθερη από τέτοια δεσμά, λυτρωμένη από το σωματικό πόνο, πετά στον πλάστη της, στην αιώνια υγεία, όπου ούτε πόνος, ούτε στεναγμός υπάρχει. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών
και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος ουκ έστε αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκ έστε αίτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Ακριβώς αυτή η ελπίδα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη μας δίνει την υπομονή, και η ψυχή αντιδρά με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα κατά του πόνου. Ελπίδα όμως χωρίς την πίστη στο Θεό και τη μετακόσμιο ζωή δεν μπορεί να νοηθεί. Μονάχα η πίστη στις δύσκολες στιγμές του πόνου αναισθητοποιεί δια της ελπίδος που την χρησιμοποιεί σαν πρόθυμη και καθαρή νοσοκόμο, επεμβαίνει και συγκρατεί από την ηθική κατάρρευση την ψυχή, γιατί δεν την αφήνει να γονατίσει και να παρασυρθεί από το ποτάμι του τελειωτικού χαμού. Στην περίπτωση του πόνου, της πολλαπλής δυστυχίας, στις αναποδιές της ζωής που τις προκαλούν τα περιστατικά εκτός του πόνου, όπως είναι οι αδικίες του κόσμου και των δικών μας ακόμη, ο φθόνος και η πλεονεξία, και πάλι η πίστη μας στο Θεό και στην ειρηνική και χαρούμενη βασιλεία του κρατεί ακίμαντη την ψυχή μας, για να μην γίνουμε κι εμείς κουβάρι του εξαποδίτη. Είναι προσφυλής μας, ακροατέ, μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση σε αυτή που η πίστη υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον μας με τον μυστικό της τρόπο και με τα μέσα της. Στην αρρώστια είναι γιατρός με σωστικά φάρμακα, και στις δυσκολίες επεμβαίνει δυναμικά και τις κυλά σαν αγκάθινα δεμάτια και βαριές μπάλες από το δρόμο της ζωής μας, για να ανοίξει και να περάσουμε ελεύθερα. Αυτό το φυσικό κακό που παιδεύει τον άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι που να κλείσει τα μάτια, είτε πρόκειται περί σωματικού πόνου, είτε περί πειρασμών από την κακή διαγωγή των άλλων που ζητούν να μας αδικήσουν και να μας ταράξουν τη γαλήνη, μονάχα με τη βαθιά πίστη στο Θεό γίνεται ακίνδυνο για την ψυχή μας. Αλλά το πιο μεγάλο και μόνιμο καλό προσφυλής μας, ακροατέ, που δεν πληρώνεται με κανένα τρόπο και κανένα μέσον, είναι η δύναμη της πίστεως που δίνει το παρόν στο σκληρό μας αγώνα κατά του ηθικού κακού, που μας πολιορκεί να μας εχμαλωτήσει το νου και την καρδιά και να τα κάνει όργανα του και χτήμα του. Στην περίπτωση αυτή η πίστης οπλίζει την ψυχή με την ακατάβλητη δύναμη της αντιστάσεως και αμήνεται αποτελεσματικά. Το κακό εφορμά να μπει από τα μάτια, από την ακοή, από την όσφρηση, την αφή και τη γεύση. Η πίστη σαν γνώστης της στρατηγικής του κακού, που ζητεί για θύμα του την ψυχή, κλείνει τις πόρτες, επανδρώνει τα δύνατο μέτωπο της προσβολής, τροφοδοτεί την πολιορκημένη με τη βεβαία ελπίδα της νίκης και του θριάμβου, προσφέρει το ουράνιο μάνα για να κρατεί την ευρωστία της και έτσι εκφυλίζει τη δύναμη του εχθρού. Είναι ουσιαστική και όχι συμβολική η συμμαχία της πίστεως με την ψυχή μας. Η ψυχή όταν έχει την πίστη προς το Θεό και το Λόγο Του, έχει και το δυνατότερο σύμμαχο και τον τελειότερο οπλισμό. Κι αν ο Σατανάς χρησιμοποιεί μέσα για την εκπόρθηση της ψυχής ανάλογα με τους καιρούς και τις περιστάσεις, η ψυχή με σύμμαχο την πίστη της προς το Θεό έχει αυτόν το Θεό κοντά της, που την οπλίζει στον αγώνα της κατά του κακού. Θώρακα την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος και την βλέπει σφιχτά αγκαλιασμένη με την αγάπη και την καθόλου αρετή και θεριών με τον οποίο θα μπορούσουμε όλα τα πειρακτωμένα βέλη του εχθρού να σβήσουμε, ώστε κι αν μας προσβάλλουν
να αποθούνται και να μένω με αυλαβείς. Έχει λοιπόν μεγάλη αμυντική δύναμη η πίστης και μπορεί να εξαντλήσει τον εχθρό που μανιακά επιτίθεται, αν και ο σατανάς δεν κουράζεται ποτέ επιτιθέμενος. Όμως δεν μπορεί να μην έχουμε υπόψη μας τον Απόστολο Ιάκωβο που σημειώνει χαρακτηριστικά: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αλλά ο βαθμός της αντιστάσεως της ψυχής κατά των εξωτερικών πειρασμών που προκαλούν, που μας διαιρεθίζουν και ξεσηκώνουν σε επανάσταση κατά της γαλήνης και τις ησυχίες μας, τα πεινασμένα και διψασμένα ένστικτά μας εξαρτάται από την πίστη που ατσαλώνει την ηθική μας βούληση. Η ηθική βούληση δεν αρκεί να έχει την ευαισθησία να αποστρέφεται τις ειδονικές προσφορές, αλλά και τη δύναμη να αποθεί αυτού του είδους τις φιλικές επιθέσεις. Και θα την έχει όταν η καρδιά μας δεμένη κοντά στον αληθινό Θεό και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο επικαλείται την άμεση βοήθεια της Θείας Χάριτος προς περίσωσιν της κινδυνευούσης ελευθερίας μας. Μπορεί προσφυλής μας ακροατέ, με ωραίες σκέψεις, προσευχή, μελέτη, με μυστική ζωή, με κάθε επιβαλλομένη άσκηση, να αποκοιμίζει ο καθένας μας τα εσωτερικά θερία που ζητούν παράνομα δικαιώματα και κυριαρχία επάνω στη λογική ψυχή. Δύσκολα όμως το κατορθώνει εκείνος που αφήνει τον εχθρό που λέγεται κόσμος με τις προσφορές του

Το σαστισμό μας αυτόν και πέφτουμε σαν τα κουρασμένα θυράματα στα δόντια των κυνηγετικών σκύλων. Γι' αυτό και η ζωντανή πίστη στο Θεό είναι απαραίτητη για τον αμυντικό μας πόλεμο κατά της έξωθεν προσβολής. Δεν είναι τόσο ακίνδυνος ο εχθρός που μας προσβάλλει τα αισθήματά μας μέσω του κόσμου όσο φαντάζονται οι πολλοί. Είναι πάρα πολύ γαργαλιστικές οι προσφορές και οι λιχουδιές τραβούν προς τα έξω το σαρκικό άνθρωπο που έχει την προδιάθεση να αμαρτάνει και στην αμαρτία να ευχαριστείται αισθησιακά και μετά την ευχαρίστηση να συμφιλιώνεται με το κακό και να παρουσιάζει στο μάτι του Θεού μια παράνομο σύζευξη που γεννά τέρατα. Γι' αυτό προσφυλής μας ακροατέ, χρειάζεται αντίσταση κατά του ύπουλου εχθρού που είναι επικίνδυνος για την ψυχή μας. Και όπως οι παλαιότεροι παρουσίασαν υπεροχή και θριάμβευσαν κατά των εξωτερικών πειρασμών δια της πίστεως, έτσι και εμείς καλούμεθα να αμυνθούμε πάλι δια της πίστεως. Εκείνοι τα έβαλαν με οργανωμένες εχθρικές βασιλείες που ήθελαν να τους διαλύσουν και ενίκησαν. Μέσα στον κόσμο της αδικίας και της διαφθοράς, που ήταν φοβερός πειρασμός για την καθολικότητα του κακού, αυτοί εκρατήθησαν ακέραιοι. Αυτοί με την πολυχρόνιο υπομονή τους, την πίστη και την ελπίδα τους στο Θεό, είδαν να εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού στις ημέρες τους. Αυτοί κατόρθωσαν με τη δύναμη που τους έδωσε η πίστης να ημερέψουν τα λιοντάρια όπως ο Δανιήλ. Αυτοί μετέβαλαν με την πίστη τους σε δροσιά τη φλόγα της καμίνου όπως οι τρεις παιδες. Αυτοί εγλίτωσαν από σφαγή, εδυνάμωσαν στην εξασθένησή τους, απέκτησαν ανδρεία κατά τους πολέμους εναντίον πολυπληθών εχθρών, ξέφυγαν από βαγιδεύσεις θανάτου, είδαν αναστάσεις νεκρών, εδέθησαν σε βασανιστικό όργανο και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου, χωρίς να λυγίσει το φρόνημά τους και να απαλλαγούν από το μαρτύριό τους. Και αντέστησαν σε αυτούς τους πειρασμούς με την πίστη και την ελπίδα μιας αιωνίας κοντά στο Θεό ζωής. Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί πειρασμοί αποθήθησαν με τη δύναμη της πίστεως, η οποία όπλιζε ισχυρά την ψυχή να μείνεται τόσο αποτελεσματικά. Αλλά ο βαρύς ηθικός οπλισμός που χορηγεί στην αγωνιζομένη κατά του κακού ψυχή μας η πίστης δεν είναι κατάλληλος μόνο για την άμυνα αλλά και για την επίθεση. Μέσα μας, προσφυλής μας ακροατέ, υπάρχουν εχθρικές εναντίον μας αισθήσεις. Η απόθεση στο εξωτερικού εχθρού που προσβάλλει τα αισθητήρια όργανα είναι ευκολοτέρα όσο αυτή δεν βρίσκει σύμμαχο στα πάθη μας. Γιατί τι να πρωτοπροσέξει η ψυχή και από πού να πρωτοφυλαχθεί? Ο Απόστολος Ιάκωβος δεν θεωρεί τόσο ισχυρό τον εξωτερικό εχθρό όσο τον εσωτερικό. Και ναι, μεν τονίζει πως η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν και ότι ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, αλλά υπό την προϋπόθεση να μην επαναπαυθεί στην απόθεση μόνον των προσφορών του κόσμου και στη φυλακή των αισθήσεων, γιατί εκείνο που επιδιώκει ο Σατανάς θα το κατορθώσει έστω και σε αργότερο χρόνο με τα κτηνώδη αίσθηκτα τα οποία αναρκώνουν και αποκοιμίζουν την ψυχή για να τροφοδοτούνται άμετρα και να την κάνουν ένα ζωντανό κουβάρι στα πόδια του διαβόλου και να τη συχαίνεται και ο Θεός. Και επειδή πολλοί αγνοούν αυτή την αλήθεια και μάλιστα το ρίχνουν στην τύχη ή φορτώνουν στο Θεό κάθε τους σφάλμα και κάθε τους φθορά, γι' αυτό γράφει «Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η διαμαρτία αποτελεστήσα από εκεί.

θάνατον. Τούτο σημαίνει πως μέσα μας υπάρχει αυτή η φοβερά νόσος της αντιπνευματικής επιθυμίας, η οποία ανάβει τον πυρητό και τη σαρκική δίψα. Αυτός ο πυρητός και αυτή η παράδοξος δίψα δεν σβήνουν, αλλά εξελίσσονται σε πυρκαγιά, και αν δεν υπάρχει πίστης που θα ξεσηκώσει την ψυχή να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Σε αυτό το φούντομα των κατωτέρων επιθυμιών ο εξωτερικός εχθρός ελπίζει, γιατί ρίχνει στη φλόγα πετρέλαιο και βενζίνη και κάθε είδους έφλεκτη ύλη για να καταρρυπώσει το μέγαρο της ψυχής μας. Γι' αυτό η πίστη μας είναι, και αν δεν είναι πρέπει να γίνει, η ισχυρότερα μας σύμμαχος, με ηγητική μάλιστα θέση στον αγώνα και κατά του εσωτερικού μας εχθρού, των κατωτέρων γήινων επιθυμιών, των απρυπών συνηθιών και των ριζωμένων παθών μας. Η πίστης δεν πυκνώνει μονάχα τη χάρη του Θεού προς θεραπείαν ασθενών, φυγάδευσιν δαιμονίων ή φρούρησιν της ζωής μας. Η πίστης που αποκαλύπτει μέσα μας την παρουσία του Τριαδικού Θεού κρατεί την ψυχή μας και σε διαρκή επαγρύπνηση, και μάλιστα την οπλίζει σαν στρατιώτη εν πολέμο που περιπολεί ακίμητος φρουρός των συνόρων, και σαν εύορκο όργανο της τάξεως στους δρόμους και τα σοκάκια των πόλεων. Όσο πολυτιμότερος είναι ο θησαυρός, τόσο και τα μέτρα της προστασίας και της ασφαλείας του είναι ισχυρότερα. Εφόσον ο κίνδυνος της καταληστεύσεως του θησαυρού της ψυχής βρίσκεται σε αυτή τη σύνθεση του ανθρώπου, μόνο με την πίστη θα μπορέσει ο καθένας μας να τον απομακρύνει χτυπώντας το κακό στη ρίζα του. Εάν η πίστη ισχυροποιεί την ηθική βούλησή μας και με τη δύναμή της αποθούμε τους εξωτερικούς πειρασμούς, εισηκώνουμε των προσωπικών θλίψεων τον βαρύ σταυρό δια της υπομονής, που είναι θυγατέρα της πίστεως, η ίδια η πίστης φροντίζει και για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μας μετά τις αμαρτίες. Προσφυλής μας ακροατέ, πώς μπορεί μια αφοσιωμένη και απολύτως εξαρτημένη από το Θεό ψυχή που νιώθει τόσο ζεστή την παρουσία του κοντά της, χωρίς ντροπή, χωρίς συστολή, να τροφοδοτεί πάθη τα οποία εσταύρωσαν το Χριστό? Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου οφείλεται ακριβώς στα πάθη μας που μας είχαν αποξενώσει της αγάπης του Θεού, τον οποίον είχε λησμονήσει η ανθρωπότης για να λησμονηθεί. Όταν πιστεύω, σημαίνει πως αναγνωρίζω εξουσιαστική την παρουσία του Κυρίου μου στην ψυχή μου, συνεπώς και παραδέχομαι τα μέσα με τα οποία ο Χριστός παραλύει τη δύναμη των παθών μου. Η νέκρωσης δεν είναι υπόθεση υλικού αγώνος, αλλά ψυχικού ηρωισμού και χάριτος Θεού. Οι ηθικές δυνάμεις της ψυχής στρατολογούνται, συντάσσονται, οπλίζονται, μεταβαίνουν σε παράταξη μάχης και νικούν μόνον όταν ο Χριστός τεθεί ως σύμμαχος του ιερού μας αγώνος, με πρωτόβολο δράση αλλά και τυφλή μας πειθαρχία στα προστάγματά του. Στο θρησκευτικό και ηθικό τομέα δεν είναι αφηρημένη έννοια η πίστης. Υπάρχουν πολλών ειδών πίστης που τις αναφέρει και τις επικαλείται ο κόσμος, απλώς για να λαμβάνει πολλές φορές αστήριχτες αποφάσεις, με αποτέλεσμα την αποτυχία, τη διάψευση και την απογοήτευση. Αυτού του είδους η πίστης είναι ανόητος, γιατί στηρίζεται στη δύναμη του ανθρώπου, στον πλούτο, στην ανύπαρκτη τύχη. Η θρησκευτική όμως πίστης που ανασταίνει την νεκρή ψυχή και ενεργοποιεί το δυναμισμό της αφορά όχι μοναχά την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού, αλλά και την ενεργό μυστική συμμετοχή του στον αγώνα μας για την έξωση του κακού και το σωσμό της ψυχής μας. Προσφυλής μας ακροατέ, απλή αφηρημένη πίστης
χωρίς δυνατό συναισθηματικό, βουλητικό και νοητικό δεσμό μετά του προσωπικού Θεού, δεν μπορεί ποτέ να μας χορηγήσει τον ισχυρό οπλισμό που επιβάλλει η φύση στο αγώνος μας κατά της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας. Πάντες οι Άγιοι, περί των οποίων ομιλεί η παρούσα περικοπή, αντέστησαν κατά των εξωτερικών και εξουδετέρωσαν τους εσωτερικούς πειρασμούς με την απόλυτο πίστη στον προσωπικό Θεό, τον οποίον επικαλέστησαν όχι ξέκαρδα και χλιαρά, αλλά με ισχυροτάτη κραυγή ως σωτήρα κατά την πάλη τους εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων του αιώνος. Και μας καταπλήσει πράγματι το αγωνιστικό τους πνεύμα, ο ηρωισμός τους, ο έλογος φανατισμός της αιμονής τους σε εκείνα που μονάχα το στόμα του Θεού δια των προφητών του Ιησού και των Αποστόλων εδίδαξε.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό @agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, φτάνετε συν Θεό στο τέλος του αγώνος. Ο Θεός σας ευλογεί τους κόπους σας και την σπορά. Ας αναπληρεί τις παραλήψεις, ας παραγράφει τα λάθη. Τις μέρες αυτές είστε σε εγρήγορση, η ένταση μεγάλη. Υψώστε τα μάτια ψηλά και αντλήστε κουράγιο για να σταθείτε και πάλι σωστά δίπλα στα παιδιά μας. Οι δικοί τους τυχόν εκνευρισμοί ας εξουδετερώνονται με το δικό σας μεγαλείο. Οι δικές τους αντιδράσεις με την δική σας ταπεινοφροσύνη. Οι δικές τους προκλήσεις με την δική σας αγάπη. Και όλα θα πάνε καλά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία εύχεται σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς μας καλό κουράγιο και καλές διακοπές.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας μαζί με τον συνεργάτη μας, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, εκπαιδευτικό διαβίου όπως λέμε για όλους εμάς, για να μάθουμε ιστορία. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή μας, είστε εδώ για να μας διδάξετε την ιστορία, την ελληνική ιστορία που είναι τόσο απαραίτητο να τη γνωρίζουμε.
1: Η χαρά είναι αμοιβαία δική μου, κύριε, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, γιατί από το αγαπημένο ραδιόφωνο της Λιβύας μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνώ νοερά μαζί σας και να τα λέμε όπως λέγεται λαϊκά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Κύριε Παπαλαζάρου,
1: θέλετε να μιλήσουμε σήμερα?
0: Ναι. Έτσι, βλέποντας την ιστορία της πατρίδας μας, υπάρχουν γεγονότα, περιστατικά, έτσι, ιστορικά σημεία που έτσι είμαστε άρρητα
1: και
0: συνδεδεμένοι.
1: Και περιοχές της πατρίδας
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, με την Μεγαλόνησο, την Κύπρο μας, την αγαπημένη μας Κύπρο, την οποία θεωρούμε και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι όλοι θα αποδεχτούν ότι είναι ελληνική και κάποια στιγμή ίσως πραγματικά να φύγουν και οι κατακτητές από εκεί. Θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσετε για την Κύπρο.
1: Πολύ ωραία η ευκαιρία που μου δίνετε, αδερφή Αγγελική. Πράγματι δεν έχουμε αναφερθεί στη Μεγαλόνησο και ίσως είναι ευκαιρία, γιατί αυτοί οι μήνες, οι ανοιξιάτικοι, είναι οι μήνες όπου πολλά κινήματα ελευθερωτικά, απελευθερωτικά στην Κύπρο έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει, έχουν κάνει την αρχή τους. Είναι ευκαιρία να αποδώσουμε τις οφειλόμενες έτσι τιμές στην ιστορία της Κύπρου και των αγώνων της. Η ιστορία της Κύπρου, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει από την Λίθινη εποχή, όταν το νησί κατοικούνταν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Την εποχή του Χαλκού η Κύπρος γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας της παραγωγής αυτού του προϊόντος του Χαλκού, δηλαδή από τα ορυχεία της. Είχαν οι Κύπροι δική τους γραφή, την οποία κράτησαν έως και την ελληνιστική περίοδο, όταν εκεί εγκαταστάθηκαν κυρίως Έλληνες, άρα και αρκετοί Φοίνικες. Κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Ασσύριους για να ακολουθήσουν στη συνέχεια κατακτητές της οι Αιγύπτιοι και αργότερα οι Πέρσες. Μετά την απελευθέρωσή της Νη Μεγαλονήσου από τον Μέγα Αλέξανδρο ακολούθησε η γνωστή ελληνιστική περίοδος, όπου η Κύπρος εξελληνίστηκε στην ολότητά της πλήρως. Κατά την ρωμαϊκή περίοδο που ακολούθησε, η Κύπρος εκχριστιανίστηκε με τον διαχωρισμό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η Κύπρος έγινε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους δηλαδή. Σε όλη αυτή την περίοδο, που κράτησε σχεδόν 1000 χρόνια, δέχτηκε επιδρομές από πολλούς λαούς, κυρίως από Σαρακινούς. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο πρώτος, ο βασιλιάς της Αγγλίας, από το 1189 έως το 1199, κατέκτησε την Κύπρο το 1191 και την μεταβίβασε σε άλλους κατακτητές, σε άλλους, σε Γάλλους κυρίως, τους Ναΐτες, που ήταν ένα, οι Ναΐτες ήταν ένα οργανωμένο στρατιωτικό μοναστικό τάγμα στη Γαλλία και ήταν προϊόν της πρώτης σταυροφορίας. αυτή η μεταβίβαση της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο στους Ναΐτες έγινε το 1118 μετά Χριστόν. Αργότερα πέρασε η κυριότητα της Κύπρου στους Λουζινιανούς. Οι Λουζινιάν ήταν ένας οίκος ευγενών της Γαλλίας, οι Λουζινιάν, και αυτή την μεταπόλησαν, ήταν προϊόν, όπως βλέπετε, προς πώληση και μεταπόλησην η Κύπρος. Την πούλησαν λοιπόν την Κύπρο οι Λουζινιανοί στους Βενετούς. Η περίοδος αυτή ήταν πολύ δυσβάσταχτη για τον λαό της Κύπρου. Το έτος 1570 οι Οθωμανοί Τούρκοι κατόρθωσαν να κατακτήσουν την Κύπρο, προκαλώντας πολλές σφαγές μεταξύ του κυπριακού λαού. Στα τέλη του 19ου αιώνα μεταβίβασαν οι Οθωμανοί Τούρκοι την Κύπρο στην Βρετανική Αυτοκρατορία, ξανάρχεται δηλαδή πάλι σε βρετανικά χέρια, και στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα η Κύπρος ανακηρύχθηκε, όπως ξέρουμε, ανεξάρτητο κράτος. Ας δούμε έτσι μία-μία τις ιστορικές περιόδους της Μεγαλονήσου. Πρώτα-πρώτα για την περίοδο της αρχαιότητας στην αρχαία Κύπρο. Η περίοδος της αρχαιότητας στην Κύπρο ξεκινάει από τα μέσα της εποχής του Σιδήρου και τελειώνει με την Ρωμαϊκή περίοδο. Στο νησί ήδη, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ήδη εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες και οι Φοίνικες, οι οποίοι φτιάξανε τις αντίστοιχες αποικίες τους. Στις αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα έως το 650 π.Χ. κατακτήθηκε το νησί από τους Ασσύριους. Οι Κύπριοι, αφού εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους από το 650 π.Χ. Και στη συνέχεια υποχρεώθηκαν να καταβάλουν φόρο υποτέλειας στους Ασσύριους. Την περίοδο αυτή το νησί πέρασε μια μεγάλη περίοδο ακμής, έγινε σημαντικό κέντρο και μάλιστα το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίου της ήταν η Σαλαμίνα, που ήταν κέντρο επικοινωνίας ανάμεσα στον χώρο του Αιγαίου και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Το 560 π.Χ. οι Αιγύπτιοι καταλαμβάνουν το νησί και σε σύντομο χρονικό διάστημα που κατέχουν την Κύπρο από το 560 έως το 545 π.Χ. υπήρξαν πιο καταπιεστικοί από τους προκατόχους τους Ασσύριους. Παρόλο που η κυριαρχία των Αιγυπτίων ήταν σύντομη, όπως είδαμε, επηρέασε τις τέχνες, ιδίως την γλυπτική. Σώζονται πολλά έργα αυτής της εποχής, αγάλματα, πέτρινοι ναοί, που έχουν έτσι συχνά στο ρυθμό τους αιγυπτιακή και ελληνική επιρροή. Ακολουθεί η δεύτερη έτσι ιστορική περίοδος της Κύπρου, είναι η Περσική περίοδος από το 525 π.Χ. έως το 332 π.Χ. Το 525 λοιπόν π.Χ. η Κύπρος κατακτήθηκε από την Περσική Αυτοκρατορία. Οι βασιλείς διατήρησαν την ανεξαρτησία τους, αλλά έπρεπε να πληρώνουν φόρο υποτέλειας στους Πέρσες. Τα κυπριακά βασίλεια ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το καθένα τους το δικό τους νόμισμα, χρησιμοποιώντας ως σύστημα ζυγίσματος ένα περσικό σύστημα. Έχουν βρεθεί από την εποχή αυτή της περσικής περίοδου διάφορα παλάτια, ρήπια παλατιών βέβαια, σε ανασκαφές, κυρίως στην βόρεια ακτογραμμή της Κύπρου. Η πιο σημαντική υποχρέωση των βασιλιάδων των κυπριακών πόλεων ήταν, όπως είπαμε, η πληρωμή φόρου υποτέλειας στον Πέρση βασιλέα, καθώς και να χορηγούν στρατό όταν οργάνωναν οι Πέρσες διάφορες εκστρατείες. Έτσι είχε γίνει όταν ο βασιλιάς των Περσών, ο Ξέρξης ο πρώτος, εισέβαλε στην Ελλάδα το 480 π.Χ. Η Κύπρος υποχρεώθηκε και έστειλε 150 πλοία της στον Περσικό στρατό. Μετά τους Πέρσες, μάλλον κατά των Περσών, οργανώνεται η λεγόμενη επανάσταση των πόλεων της Ιωνίας, των Ιωνικών πόλεων. Οι Ιωνικές πόλεις ήταν αρχαίοι ελληνικοί αποικιακοί οικισμοί στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και σε κοντινά νησιά. Οι 12 από αυτές, οι σπουδαιότερες, η Μίλητος, η Έφεσος, η Σάμος κλπ. Αποτελούσαν το γνωστό κοινό των Ιώνων. Στην Ιωνική Επανάσταση, στην Επανάσταση των Ιωνικών πόλεων του 499 π.Χ. έλαβαν μέρος και οι Κυπριακές πόλεις. Οι Πέρσες έφτασαν στην Κύπρο και κατέπνιξαν την Κυπριακή Επανάσταση. Οι συνέπειες ήταν οι διάφοροι βασιλείς των πόλεων της Κύπρου να αντικατασταθούν με φιλικά προσκύμενους προς τους Πέρσες βασιλείς και οι Κύπροι να παραχωρούν στρατιωτικές δυνάμεις στις εκστρατείες των Περσών. Μετά τους την Περσική περίοδο ακολουθεί η Ελληνιστική περίοδος. Είναι η μετά τον Μέγα Αλέξανδρο περίοδο, όπως ξέρουμε, από το 332 π.Χ., η οποία κράτησε έως το 58 π.Χ. Οι προσπάθειες των Κυπρίων για να αποτινάξουν την Περσική κυριαρχία αποτύγχαναν μέχρι που έκανε την εμφάνιση στην περιοχή ο Μέγας Αλέξανδρος. Τα μικρά βασίλεια του νησιού συμμάχησαν με τις δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά τις νίκες του Αλεξάνδρου στη Μικρά Ασία. Οι Κύπριοι βασιλιάδες εξεγέρθησαν κατά των Περσών και διέθεσαν τον στόλο τους να βοηθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο ώστε να καταλάβει το λιμάνι της Τύρου το 332 π.Χ. Μετά από 7μηνη πολιορκία, οι Κύπριοι βασιλιάδες είχαν λάβει μέρος στην συγκεκριμένη πολιορκία. Οι Κύπροι, σαν έμπειρος ναυτικός λαός που ήταν και με την τεχνογνωσία τους στην κατασκευή πλοίων, βοήθησαν τότε τον Μέγα Αλέξανδρο και κατά την εκστρατεία του ως τις Ινδίες, στην οποία βρίσκονται αρκετά πλωτά ποτάμια, όπως ξέρουμε. Η Κύπρος δεν ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως όπως θέλανε οι βασιλιάδες της κατά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος τους έκανε σαφές πως ενώ θα σεβόταν μια αυτονομία στα εσωτερικά ζητήματα της του νησιού, ξεκαθάρισε πως τα ορυχεία χαλκού που υπήρχαν ήταν υπό τον έλεγχό του, καθώς και τα νομίσματα της Μεγαλονήσου θα έφεραν τη σφραγίδα του. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολούθησε η περίοδος των Πτολεμαίων από το 312, ήταν αρχές του 312 ως 306 π.Χ. Η Μεγαλόνησος διαμοιράστηκε ανάμεσα στους στρατηγούς της περιοχής, τους στρατηγούς που είχαν λάβει μέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κυρίως πέρασε υπό τον έλεγχο των Πτολεμαίων. Ο πόλεμος του Αντίγονου με τους Πτολεμαίους έφερε σε δύσκολη θέση τους βασιλιάδες της Κύπρου, που έπρεπε να κάνουν καινούριες συμμαχίες. Οι περισσότεροι επέλεξαν να συμμαχήσουν με τους Πτολεμαίους. Οι Πτολεμαίοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν κυρίως στην Αίγυπτο. Άλλοι με τον Αντίγονο, ενώ άλλοι προσπάθησαν να κρατήσουν κάποια ουδετερότητα. Ο γιος του Αντίγονου, ο Δημήτριος ο πρώτος, ο Πολιορκητής, ήταν ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο. Κατά τους αιματηρούς εκείνους πολέμους που ξέσπασαν γύρω από την επικράτηση στα εδάφη της Ανατολικής Μεσογείου μετά τον θάνατο του Μεγάλου Μακεδόνα Στρατιλάτη, ο Δημήτριος Πολιορκητής κατέκτησε την Κύπρο το 306 π.Χ. νικώντας τη Μεγάλη Ναυμαχία της Σαλαμίνας της Κύπρου, τον Οστόλο των Πτολεμαίων, με τη χρήση μάλιστα τότε πρωτοφανών αμυντικών και επιθετικών μηχανών για την εποχή, που ήταν οι διάφοροι πολιορκητικοί πύργοι, οι καταπέλτες με τις βαλίστρες κλπ. Ακολουθεί η δεύτερη περίοδος των Πτολεμαίων από το 294 έως το 58 π.Χ. Η Κύπρος ξαναπέρασε υπό την κυριαρχία των Πτολεμαίων το 294 π.Χ. και παρέμεινε στην κατοχή των Πτολεμαίων έως το 58 π.Χ. όταν πλέον έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Κατά την περίοδο αυτή ανέπτυξε σχέσεις με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, που ήταν δύο από τα σημαντικότερα τότε εμπορικά κέντρα της Μεσογείου και της αρχαιότητας. Κατά την διάρκεια της κυριαρχίας των Πτολεμαίων η Κύπρος ελληνοποιήθηκε πλήρως. Το 58 π.Χ. η Κύπρος έγινε πλέον, πέρασε στη Ρωμαϊκή κυριαρχία και έχουμε από εδώ και στο εξής την Ρωμαϊκή περίοδο. Άλλαξε χέρια όταν ο Μάρκος Αντώνιος, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων, έδωσε την Κύπρο στην τότε βασίλισσα της Αιγύπτου, την Κλεοπάτρα, το παραχώρησε την Κύπρο για λίγα χρόνια, γιατί το 31 π.Χ. η Κύπρος ξαναπέρασε τα χέρια των Ρωμαίων από τα χέρια της Αιγυπτίας Κλεοπάτρας. Την περίοδο αυτή είναι τα πρώτα τα μεταχριστιανικά χρόνια και έχουμε τον χριστιανισμό στην Κύπρο. Την Κύπρο επισκέφθηκαν οι Απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας και ο Ευαγγελιστής Μάρκος όταν ξεκίνησαν την πρώτη ιεραποστολή τους το 45 μετά Χριστόν. Μετά την άφηξή του στην κυριότερη πόλη τότε που υπήρχε, τη Σαλαμίνα της Κύπρου, κατευθύνθηκαν στην Πάφο, όπου εκχριστιάνισαν εκεί τον Ρωμαίο Ανθύπατο, τον Σέργιο Παύλο. Κατάφερε να εκχριστιανίσουν τον Ανθύπατο, αφού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο τύφλωσαν τον σύμβουλό του, τον μάγο Ελιμά, αποδεικνύοντας έτσι την ανώτερη δύναμη του Ευαγγελίου. Η Σαλαμίνα της Κύπρου είναι στο εξής η έδρα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ωστόσο εκεί το 57 μετά Χριστόν ο Απόστολος Βαρνάβας πέθανε για λιθοβολισμού. Στην αρχαία πόλη Ταμασό χειροτονήθηκε ο πρώτος μετά τον Βαρνάβα επίσκοπος της Κύπρου, ο Άγιος Ηρακλείδιος. Ο χριστιανισμός στην Κύπρο θα ακολουθήσει την πορεία του χριστιανισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι τον 4ο αιώνα, παρά τους σποραδικούς διωγμούς που είχαν εκδηλωθεί σε όλη τότε την περί την Μεσόγειο περιοχή. τον 4ο όμως μετά Χριστόν αιώνα, ο χριστιανισμός θα επικρατήσει σε όλη την αυτοκρατορία, όταν θα απολαύσει τις εύνοιες, όπως ξέρουμε, των αυτοκρατόρων τότε, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν. Η Κύπρος απέκτησε εκκλησιαστική αυτοκεφαλία, έγινε δηλαδή αυτοκέφαλη η εκκλησία της, και υπήρχε απευθείας στη Βυζαντινή πρωτεύουσα, την αργότερα την Κωνσταντινούπολη, την Νέα Ρώμη όπως τη λέγανε. Πλήρωνε στρατιωτικούς φόρους, ίσους που ήταν ίσοι με άλλες μεγάλες περιοχές της αυτοκρατορίας, κάτι που μαρτυράει την μεγάλη οικονομική ακμή της Μεγαλονήσου. Μετά το διαχωρισμό της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε ανατολικό και δυτικό κράτος, η Κύπρος υπήχθη στην κυριαρχία του ανατολικού ρωμαϊκού κράτος, του λεγόμενου Βυζαντίου. Οι πόλεις της Κύπρου καταστράφηκαν από ισχυρούς σεισμούς το 332 και το 342 μετά Χριστόν, και ανοικοδομήθηκε μόνο η χριστιανική Σαλαμίνα, που μετονομάστηκε σε Κωνσταντία, και σήμερα εκκλησιαστικά η Σαλαμίνα ονομάζεται Κωνσταντία, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έτσι ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο. Ακολουθεί η περίοδος της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας. Της Ενετοκρατίας τότε ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατέκτησε την Κύπρο, το είχε, το είπαμε, το 1191 μετά Χριστόν, αλλά μεταβίβασε τον πολιτικό της έλεγχο, όπως είδαμε, στους Ναΐτες, που ήταν ένα στρατιωτικό τάγμα πιστό στον Πάπα της Ρώμης. Οι Ναΐτες φορολόγησαν με δυσβάστακτους φόρους τους κατοίκους της Μεγαλονήσου και προκάλεσαν το 1192 μετά Χριστόν εξέγερση των Κυπρίων, η οποία σύντομα καταπνίγηκε. Οι Ναΐτες αποχώρησαν το έτος αυτό, το 1192, από το νησί, και ο Ριχάρδος το παραχώρησε στους Γάλλους Λουζινιάν ή Λουζινιανούς. Στην Κύπρο εγκαθιδρύθηκε και Λατινική Εκκλησία, η οποία επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών επιδεινώνονταν συνεχώς. Η Κύπρος υπήρχε στην πολιτική και στην νομοθετική εξουσία της Συγκλήτου, της Βενετίας, του Μεγάλου Συμβουλίου της Βενετίας, από το 1489 έως το 1571 μετά Χριστόν. Η παρουσία των Οθωμανών, έχουμε τώρα πλέον την παρουσία των Οθωμανών Τούρκων, η οποία ξεκίνησε με πολλές επιδρομές από το έτος 1571, μάλλον λίγο νωρίτερα, το 1489 για πρώτη φορά, οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στο νησί, όπου συνέλαβαν πολλούς εχμαλώτους, τους οποίους πούλησαν ως σκλάβους. Το 1539 ο τουρκικός στόλος κατέστρεψε την Λεμεσό. Υπό τον φόβο της εξάπλωσης των Οθωμανών Τούρκων στο νησί, οι Βενετοί οχύρωσαν την Αμόχωστο, τη Λευκοσία και την Κερίνια, όμως οι υπόλοιπες πόλεις αφέθηκαν ανοχύρωτες. Έτσι, το καλοκαίρι του 1570, οι Οθωμανοί Τούρκοι εισέβαλαν αποφασιστικά στο νησί με 60.000 στρατιώτες, όπου συμπεριλαμβάνονταν υπηκό, πεζικό και πυροβολικό. Το Οθωμανικό στράτευμα αποβιβάστηκε χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση κοντά στη Λεμεσό. Κατέκτησαν τη Λευκοσία στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570, όπου 20.000 κάτοικοι θανατώθηκαν και κάθε δημόσιο κτίριο και παλάτι της Κύπρου λαιλατήθηκε. Στην Επανάσταση την Ελληνική του 1821 έχουμε την εμφάνιση και τη συμμετοχή Κυπρίων, αρκετοί πράγματι, αρκετοί Ελληνοκύπροι στήριξαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ένα γεγονός που οδήγησε σε εκδικητικά μέτρα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις 15 Οκτωβρίου του 1821 ένας όχλος Οθωμανών κρέμασε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, όπως και 5 Μητροπολίτες και 36 εκκλησιαστικούς παράγοντες, σε αντίπεινα γιατί πολλοί Κύπροι ήρθαν και έλαβαν μέρος στην Επανάσταση της Ελλάδος. Επιπλέον σκότωσαν Έλληνες στη Λάρνακα και σε άλλες πόλεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1822 κάπου 62 χωριά της Κύπρου είχαν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Και τελειώνουμε με την παράδοση της Κύπρου στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Με το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-78 και την ήττα της Τουρκίας από τους Βρετανούς, πραγματοποιήθηκε το γνωστό συνέδριο του Βερολίνου. Ήταν από 13 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου του 1878, όπου Αγγλία και Τουρκία προχώρησαν σε συμμαχία κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου, από την οποία συμμαχία προβλεπόταν η παραχώρηση της Κύπρου στους Άγγλους. Η συμφωνία επισημοποιήθηκε από την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1878. Η κυριαρχία της Κύπρου παρέμεινε Οθωμανική μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του 1914, όταν η απόφαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εισέλθει στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, οδήγησε τότε την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αγγλία, να κηρύξει την Κύπρο ως προτεκτοράτο της, δηλαδή ως μια κατοικήσιμη εδαφική περιοχή που ελεγχόταν και κυριαρχούνταν από τις προστάτευτες δυνάμεις, από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετώπισαν θετικά αυτή την μεταβίβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλοκρατία. Πίστευαν πως θα οδηγούνταν έτσι στην ένωση, δηλαδή στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ένωση ήταν ενταγμένη στην μεγάλη ιδέα, τη γνωστή ευρύτατη αυτή φιλοδοξία του ελληνικού κράτους να προσαρτήσει περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατοικούνταν από Έλληνες, και η Κύπρος ήταν μέσα σε αυτές, και η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Την ιδέα αυτή την προωθούσε και η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είχε πολλά μέλη της που ήταν εκπαιδευμένα στην Ελλάδα. Το αίτημα των Κυπρίων για ένωση αρχικά απορριπτόταν από την Βρετανική κυβέρνηση με το δικαιολογητικό ότι η Κύπρος είχε απλώς παραχωρηθεί στη Βρετανία με τη μυστική συνθήκη αμυντικής συμμαχίας του 1878 και συνεπώς τυπικά ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για πρώτη φορά οι Βρετανοί προσέφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα ναυτικές βάσεις στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι και σε άλλες περιοχές το Δεκέμβριο του 1912. Την πρόταση την έκανε ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Αγγλίας, ο Lloyd George. Αλλά ενώ την αποδέχτηκε αρχικά ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, τελικά απορρίφθηκε η πρόταση αυτή για άλλους λόγους, πολιτικούς κυρίως, ενδοελληνικούς πολιτικούς. Το αίτημα για την Ένωση αποκλείεται οριστικά από την Βρετανία μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και την ανακήρυξη της Κύπρου σε απικία του Βρετανικού στέματος. Ακολούθησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τον 28 Οκτωβρίου του 1940, όπου η Ελλάδα ως γνωστόν μπήκε στον πόλεμο αυτό με τον πλευρό των συμμάχων. Ο κυπριακός λαός διακήρυξε την προθυμία του να συμμετάσχει σε αυτό τον κοινό μεγάλο εθνικό αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας του κόσμου. Οι Άγγλοι υποδέχτηκαν με ευχαρίστηση αυτή τη στάση της Κύπρου. Ακολούθησε το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο που έγινε τον Ιανουάριο του 1950. Όμως θα κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή, το προτείνω αδερφή Αγγελική.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να μιλήσουμε ακριβώς για τα χρόνια τα νεότερα της Κύπρου από το 1950 μέχρι σήμερα. Έτσι,
0: ναι,
1: θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Ταλαιπωρημένο νησί, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Πάρα πολύ. Πόσα δεινά πέρασε. Ναι. Πόσα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν και την επόμενη συνάντησή μας για να ολοκληρώσουμε έτσι την ιστορία της Κύπρου. Αγαπητοί μας φίλοι, σας αφήνουμε για σήμερα, όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως ακούσατε για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί. Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρι της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής.

0: την Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις

εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

0: γενικό αρχοντα Ρίκη.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχοντα Ρίκη. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Έτσι όπως έχει δημιουργήσει ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι όπως με το θέλημά Του θέλει να γίνονται οι οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια, να μένουν εκεί μέχρι να ενηλικιωθούν σχεδόν, έτσι όπως όλα τα γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία που βλέπουμε γύρω την κοινωνία πώς κινείται, πώς κινούνται οι οικογένειες. Μας αρέσει αυτή η εικόνα, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά να είναι κοντά στους γονείς τους. Μεγαλώνοντας όμως το κάθε παιδί θα πάρει το δρόμο του και θα έρθει η ώρα που θα φύγει και από το σπίτι του, θα κάνει και αυτό τη δική του οικογένεια. Το πότε θα φύγει ένα παιδί από το σπίτι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας πολύ σημαντικός είναι το κατά πόσο το παιδί αισθάνεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, αν όντως είναι άνετο, αν αισθάνεται ότι είναι στο σπίτι του ή αν θέλει να δημιουργήσει το δικό του σπίτι φεύγοντας, διότι πιστεύει από κάποια ηλικία και μετά ότι πρέπει και το ίδιο να ανοίξει τα φτερά του, πρέπει να φύγει από την προστασία των γονέων του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός παράγοντας το πότε το παιδί θα φύγει από το σπίτι, πολύ σημαντικός παράγοντας το πόσο άνετα αισθάνεται το παιδί κοντά στους γονείς του, κοντά στην οικογένειά του. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα η σχέση αυτή των γονέων με τα παιδιά. Μια σχέση η οποία ξεκινάει από όταν γεννηθεί το παιδί και περνάει διάφορες φάσεις και όσο ζει ο γονέας, όσο ζει το παιδί, αυτή η σχέση περνάει από πολλά κύματα και πολλές φορές δοκιμάζεται. Μακάρι οι σχέσεις αυτές να ήταν πάντοτε καλές και όμορφες, αλλά όμως στην πράξη βλέπουμε ότι θα έρθουν και φουρτούνες, θα έρθουν διακυμάνσεις που θα δοκιμάσουν αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. Σήμερα στην παρέα μας, εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, έχουμε τρία νέα παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά. Πώς είναι, πώς πρέπει να είναι και αν δεν είναι καλή η σχέση, πώς μπορεί να γίνει καλή. Και να δούμε και τι θέλει ο Θεός, γιατί τελικά όλα πρέπει να καταλήγουν εκεί στο θέλημα του Θεού για να είναι ευλογημένα, για να είναι καλά. Προτού αρχίσουμε την συζήτησή μας, τη συνομιλία μας με τα παιδιά, να σας τα παρουσιάσω καταρχήν. Έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη, τον Κύριος, τον Ιωάννη,
1: την
0: ευχή του Κυρίου και τον Χρήστο. Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο ο κάθε άνθρωπος το συναντάει στη ζωή του, το ζει. Αυτή είναι η σχέση που έχει με τους γονείς του και νομίζω ότι όταν αυτή η σχέση είναι καλή και ο άνθρωπος είναι καλά μέσα του, αλλά όμως όταν δεν είναι καλή, τότε πολλά προβλήματα δημιουργούνται μέσα στην ψυχή κυρίως των παιδιών αλλά και των γονέων βέβαια. Να μου πείτε εσείς όμως, εσείς είστε νέα παιδιά, μπορεί να μένετε ήδη στο σπίτι σας, μπορεί να έχετε φύγει ήδη από το σπίτι σας, να μου πείτε εσείς πώς βιώσατε προσωπικά ο καθένας σας αυτή τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τους γονείς σας.
1: Πάτερ, αν μιλήσω έτσι για μένα, τουλάχιστον μέχρι να φύγω από το σπίτι, γιατί έφυγα σχετικά και μικρός, 18 χρονών, πήγα να σπουδάσω και μετά έφυγα. Πηγαίνοντας από μία πόλη σε μια άλλη πόλη και κατέληξα στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τα 18 ήμουν πολύ υπάκουος στους γονείς μου. Δηλαδή ό,τι μου λέγανε το έκανα. Τους ρώταγα, ας πούμε, μπορώ να βγω έξω. Μου λέγανε όχι, δεν έβγαινα. Δεν κρίνιαζα. Αλλά ήταν και μια δύσκολη σχέση. Δηλαδή ασχέτως αν τους άκουγα, κοιτάξει, έλεγα ότι με φροντίζουν. Είμαι στο ίδιο σπίτι. Δεν έχω πιάσει κάποια δουλειά. Δεν έχω ανεξαρτησία. Οπότε έλεγα ότι μπορώ να έχω σίγουρα ένα λόγο, να λέω τη γνώμη μου, αλλά αυτή τη στιγμή, ό,τι και μου πούνε, εντάξει, εγώ θα πρέπει.
0: Τι ήταν αυτό όμως που σε έκανε να έχεις αυτή την υπακοή, για ποιο λόγο το έκανες, για πες μας.
1: Με βοήθησε η μητέρα μου σε αυτό. από μικρό παιδί σε μικρά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, έχουμε φασολάκια. Το φαγητό που έχεις είναι αυτό. Αν σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει, αυτό έχεις να φας. Οπότε, αν εγώ σηκωνόμουν το τραπέζι και μετά πίνουσα, θα πήγαινα να φάω αναγκαστικά το φαγητό που έχουμε. Οπότε, από εκεί άρχισε, από παιδική ηλικία, που ακόμα και από το φαγητό δεν είναι τόσο μικρό γεγονός. Είναι, δηλαδή, όλα μέσα από το σπίτι αρχίζουν. Ο μπαμπάς έλειπε πιο πολύ, δούλευε. Οπότε δεν μπορούσε πιο πολύ να μας αναλάβει στο ηθικό κομμάτι της υπακοής και τα λοιπά. Αλλά ο μπαμπάς όταν ερχόταν σπίτι, ξέρει να μείνει ο μπαμπάς. Δηλαδή όταν, ό,τι πει ο μπαμπάς ίσχυε, βράχει εμείς, βράχος ο μπαμπάς. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος διάλογος. Δύο-τρεις κουβέντες και μέχρι εκεί. Με τη μαμά υπήρχε έτσι μια παραπάνω κουβέντα.
0: Το μετάνιωσες ποτέ που έκανες αυτή την υπακοή στους γονείς σου?
1: Όχι, όχι. Ποτέ. Ποτέ.
0: Ζωρίστηκες όμως ή όχι?
1: Ναι, σίγουρα. Κάποιες στιγμές, ναι. Ας πούμε, κάποιες φορές με το οικονομικό, πηγαίνοντας στο κηλικείο, όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, για να αγοράσω κάτι να φάω, μου έλεγε ο πατέρας μου, ας πούμε, αυτά έχεις. Θα κοιτάξεις εσύ τι θα κάνεις για να πορευτείς με αυτά. Οπότε στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί λέω. Τι είναι αυτά, λέω αυτά, λέω δεν φτάνουν. Λέω ούτε για ζήτω. Γελούσε ο πατέρα μου και τα λοιπά. Μου λέει αυτά, μου λέει έχει και μετά θα πορευτεί για να μάθει να πορεύεσαι, μου λέει. Δεν το κάνω, μου λέει, από τσιγκουνιά. Και όμω, παρόλο που στην αρχή με ζόρισε αρκετά, το πρώτο μήνα και το δεύτερο, γιατί δεν ήξερα να διαχειρίζομαι, μου έμαθε. Μου έμαθε πράγματα. Να είμαι πιο. Βασικά, πώ να το πω τώρα. Να είμαι και πιο υπάκουο προ τον πατέρα μου. Και να διαχειρίζουμε και δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή το μυαλό μου να μην θέλει πιο πολύ το πρόχειρο, αν ας πούμε μπορούσα να κρατήσω και τα λεφτά, έκανα μια υπομονή. Ώστε να πάω με τα σπίτι να φάω, για να δω τι μπορώ να κάνω με αυτά. Παραδείγματος χάρη το Σάββατο, που θα ήμουν πιο ελεύθερος και θα μπορούσα έξω να πάω με τους φίλους μου μια βόλτα, να παίξουμε κτλ. Επειδή μεγάλωσα σε επαρχία, εμείς μέχρι τη τρίτη λυκείου δεν βγαίναμε έξω συνήθως για καφέ. Πήγαιναμε για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο ή πηγαίναμε και τρέχαμε. Αυτά ήταν δηλαδή. Δεν πηγαίναμε σε καφετέρια. Οπότε ήταν ωραία. Αλλά ναι, με βοήθησε αυτό. Αλλά και με ζόρισε. Κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, με ζόρισαν πάρα πολύ στο να τους ακούσω.
0: Χρήστο, θα μας πεις τη δική σου εμπειρία.
2: Η δική μου εμπειρία είναι. Δηλαδή, η μητέρα μου χρειάζεται αυτές τις συνθήκες. Στην αρχή εργαζόταν, μετά για διάφορους λόγους. Ήταν πιο περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Οπότε είχα αυτή την ευλογία να μπορώ να έχω τη μητέρα μέσα στο σπίτι. Γιατί είναι πολλές οικογένειες στις οποίες και οι δύο γονείς δουλεύουν και πολλές φορές απουσιάζει η παρουσία των γονέων από το σπίτι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ήταν η μητέρα μου στο σπίτι και έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο. Οπότε ήμασταν. Είχα και τον αδερφό μου, αλλά ήταν και η μητέρα μας που μας βοηθούσε και μας γαλουχούσε. Εν παιδεία και νοθεσία και ροή. Μαθαίναμε τα κοσμικά γράμματα, μα μάθαινε και λίγο. Γιατί ήμασταν παιδιά και. Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, συγκεντρωμένα στο να επιδοθούν στη μελέτη. Πιο πολύ έτσι ταινιούλες με παραβολές με τέτοια. Και, αλλά σιγά σιγά η σχέση ήταν μια φυσιολογική σχέση. Δηλαδή, όχι μια σχέση εξουσίας προς εξουσιαζόμενο, αλλά πιο πολύ μια σχέση φίλου με μεγαλύτερη εμπειρία. Κάπως έτσι ήταν η σχέση. Και ο μπαμπάς αφού ήταν έτσι πολύ, πολύ εγκάρδης, πολύ αγαπητικός προς εμάς, αλλά εργαζόταν την περισσότερη ώρα και θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά όταν θέλαμε κάτι που ίσως ο μπαμπάς να ψιλοδιαφωνούσε, πηγαίναμε στη μαμά και λέγαμε «Πες το μπαμπά αυτό». Δηλαδή πάντα είχαμε μια μεγαλύτερη οικειότητα γιατί ήταν και πιο πολύ στο σπίτι. Οπότε πιστεύω ότι και σε πολλές οικογένειες που βλέπουμε τώρα που χάνεται κάπως αυτό το χάσμα, ίσως οφείλεται και η απουσία. Το γονέα από το σπίτι. Που δόξα Θεώ, έχω την ευλογία να μην έχω αυτό το χάσμα.
0: Σωτήρη, θα μας πεις και τι δική σου την εμπειρία.
3: Ναι, πάτερ. Προέρχομαι από πολύ τεχνικό γένεια, οπότε με τόσα παιδιά μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι το περιβάλλον έτσι πολύ ήσυχο και τακτικό. Κάποιες φορές λέει το ένα παιδί θέλει το ένα, το άλλο το άλλο. Ο γονιός εκτός από το να τα μεγαλώσει έτσι τις ανάγκες τους. Πρέπει να είναι και σαν τροχονόμους μεταξύ τους, πρέπει να τους μεταλαμπαδεύει και τις αξίες, το ορθόδοξο φρόνημα. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά σίγουρα να είσαι γονιός. Καταλαβαίνω πως οι συγκρούσεις πολλές φορές αποφεύγονται άμα δείξεις κατανόηση. Γενικά πρέπει να δείξεις λίγο κατανόηση, πρέπει να κάνεις λίγο το πίσω το εγώ σου.
0: Ποιος να κάνει, ο γονέας ή το παιδί?
3: Συνήθως ο γονέας κάνει, επειδή έχει τη μεγαλύτερη έτσι ωριμότητα, έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και καταλαβαίνει πως δεν αξίζει τώρα για αυτό το πράγμα να χαλάσουμε έτσι τις καρδιές μας. Και αυτό το παιδί το παρατηρεί και το μαθαίνει και το εφαρμόζει και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς κατά κάποιο τρόπο, πιο πολύ τις συμπεριφορές παρά τα λόγια. Αν τα λόγια του γονέα λένε κάτι και οι πράξεις κάνουν το άλλο, το άλλο που κάνουν οι πράξεις είναι το πιο λογικό να ακολουθήσει το παιδί. Γι' αυτό για να έτσι υπάρχει επικοινωνία χρειάζεται ειλικρίνεια και να κάνεις λίγο πίσω το εγώ σου πολλές φορές. Όσο μεγαλώνεις κάνεις και εσύ πίσω το εγώ, το παιδάκι είναι πιο δύσκολο και κάπως έτσι. Άρα πως για να κρατηθεί η επικοινωνία πρέπει να κάνεις πίσω το εγώ σου και να έχεις πολύ υπομονή. Συνήθως ξεκινά από τους γονείς, άμα έχουν την δύναμη και την υπομονή να το κάνουν, και τα παιδιά έτσι το ενστερνίζονται, μετά το
0: οικειοποιούνται. Εσείς είστε νέα παιδιά, είστε πολύ πιο κοντά στην ηλικία των μικροτέρων παιδιών που είναι μέσα στις οικογένειές τους. Εσείς προφανώς έχετε φύγει από το σπίτι σας. Τα νεότερα τα παιδιά σήμερα πώς συνεργάζονται, πώς συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι, πώς συνεργάζονται με τους γονείς τους, υπάρχει αυτή η επικοινωνία? Τι βλέπετε, πείτε μου εσείς την εμπειρία σας.
2: Αυτά που βλέπω και νομίζω και ακούω έτσι γενικά στο περιβάλλον είναι ότι πολλές φορές αυτή η επικοινωνία σαν να έχει όχι φθαρεί αλλά έχει μειωθεί. Δηλαδή αντί να συζητάνε πιο σημαντικά θέματα, μένουν στα τυπικά. Καλημέρα, πώς πήγε το μάθημα και τέτοια. Και ίσως οφείλονται και στις δύο μεριές. Δηλαδή αφενός ο γονέας και λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών πρέπει να κοπιάσει, να δουλέψει, να λείψει από το σπίτι ώστε να μπορέσει να προσφέρει τα πάντα στο παιδί. Και αφετέρου το παιδί που τρέχει συνέχεια, όχι στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ταγκβοντό, στα χορευτικά, παντού, δεν μένει χρόνος μετά να καθίσει, να μείνει στο σπίτι του, στο λιγοστόχρονο που έχει με τους γονείς του και να τον εκτιμήσει. Οπότε ο ένας, το παιδί, βλέπει ότι όταν αυτός είναι στο σπίτι, ο γονέας θα είναι κουρασμένος, αλλά δεν έχει χρόνο για μένα. Βλέπει ότι ο γονέας θα λείπει, θα εργάζεται, οπότε λείπει από τη ζωή μου. Και αφετέρου ο γονιός αυτοθυσιάζεται για να προσφέρει τα πάντα στο παιδί του. Οπότε όταν μετά βλέπει το παιδί του να επαναστατεί, πρέπει να παλέψει πολύ μέσα του για να διατηρήσει θέση ότι εγώ το κάνω όλα για αυτόν και αυτός μου συμπεριφέρεται έτσι. Οπότε γι' αυτό δημιουργείται αυτή η ένταση μεταξύ τους, ότι ο καθένας έχει τη δικιά του οπτική.
1: Εντάξει, βέβαια και εμείς οι άντρες έχουμε μια εφηβεία μέχρι τα 50, μεγάλη, οπότε δεν βοηθάει την κατάσταση αυτή. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που συμπεριφερόμαστε έτσι πιο ανέμελο να το θέσω και τα λοιπά. Εγώ πάντως σαν εκπαιδευτικός αυτό που βλέπω στα παιδιά είναι πολλές καταστάσεις. Δεν είναι μόνο μία. Γιατί ας πούμε υπάρχουν παιδιά τα οποία με τους γονείς τους τα πάνε καλά. Αυτά μέσα στην... Αν θεωρήσουμε ας πούμε ότι μία αίθουσα έχει 30 άτομα, μέσα στην αίθουσα είναι 3 τα παιδιά τα οποία τα πάνε πολύ καλά με τους γονείς τους. Και συνεπάγεται πάντα το τι σημαίνει καλά. Απλά υπάρχει επικοινωνία. Να το θέσουμε δηλαδή μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κρίνια, δεν υπάρχουν τσακωμοί, σίγουρα υπάρχουν εντάσεις, αλλά πάντα καταλήγουν στο να τα βρίσκουν. Κάποια άλλα παιδιά με τους γονείς τους, ας πούμε, δεν μπορούν. Καταπιέζονται. Δεν μπορούν καθόλου. Δηλαδή ψάχνουν αφορμή να φύγουν από το σπίτι. Ο λόγος, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές που δεν διαβάζει ένα παιδί όταν σπουδάζει, είναι επειδή στο σπίτι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν ψάχνει το σπίτι, δεν βλέπει το σπίτι του, είναι σπίτι. Είναι αυτό που λέμε, άλλοι ζουν σε 50 τετραγωνικά όλοι μονιασμένοι και άλλοι ζουν σε 500 και δεν χωράνε στον ίδιο χώρο. Άλλες καταστάσεις παιδιών μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά με τους γονείς τους, αλλά στην πραγματικότητα φαίνονται να είναι κυρίαρχοι γονείς. Δηλαδή το παιδί δεν έχει αποκτήσει μία ελεύθερη βούληση και μία γνώμη, μοιάζει πιο πολύ να είναι κουμπωμένος σαν χαρακτήρας, πιο πολύ να λέει ναι και να νιώθει μια επιβλητικότητα, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει καθόλου και φαίνεται, γιατί γίνεται άβουλος. Ή βασικά δεν είναι άβουλος, απλά δεν μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει ένα διάλογο λέγοντας τη γνώμη του. Οπότε υπάρχουν πολλές κατηγορίες παιδιών και εννοείται ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δυστυχώς ή έχουν χάσει έναν από τους δύο γονείς, είναι χωρισμένοι οι γονείς τους και έχουν πατριό ή μητριά στη καλύτερη, άμα δεν είναι μόνοι με το μπαμπά και τη μαμά. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Σαν και τη σήμερα ημέρα υπάρχουν και πολλοί χωρισμένοι. Δηλαδή και πάρα πολλά παιδιά. Πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω από 5 παιδιά σε μια αίθουσα που οι γονείς τους δεν είναι χωρισμένοι. Οπότε δεν βοηθάει αυτό.
0: Λείπει λοιπόν ο διάλογος ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά σήμερα και είναι λίγο δύσκολο να βρουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν. Μήπως τα παιδιά θέλουν να επικοινωνούν πιο πολύ με τους φίλους τους, νιώθουν εκεί πιο πολύ ασφάλεια ή ότι δεν θα τους μαλώσουν. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει τα παιδιά σήμερα να στρέφονται πιο πολύ προς τους φίλους τους για να συζητούν τα προβλήματά τους παρά με τους γονείς τους?
1: Πάντα έχουν πιο κοινά χαρακτηριστικά. Επειδή πάνω κάτω στο σπίτι τραβάνε τα ίδια, είτε καλά είτε κακά, νιώθει ότι καταλαβαίνει ο ένας φίλος τον άλλον. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν γίνεται και σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία, δηλαδή, παρόλο που έχουν πολύ καλούς φίλους, πάντα, ας πούμε, τη γνώμη του μπαμπά και της μαμάς την έχουν από κοντά. Και ειδικά μεγαλώνοντας, ας πούμε, όταν είναι 5-10 χρονών, είναι πιο αθώο το παιδί, δεν καταλαβαίνει πιο πολλά. Δίνεται στους γονείς. Μετά δίνεται στους γονείς και βάσει του βίου. Έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι σαν τον μπαμπά ή τη μαμά δεν έχει. Ας πούμε, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ό,τι μου λένε, χαίρονται με αυτό που κάνω κτλ. Ένας φίλος μου, ένας μπορεί να χαίρεται, δύο πραγματικά. Οι άλλοι δεν γνωρίζω, ας πούμε, επειδή έχω μια επαφή, αν πραγματικά χαίρεται με το καλό μου. Ότι υπάρχει μια διχόνοια κτλ. Εξαρτάται δηλαδή πάντα πάλι την περίπτωση. Αν ένα παιδί δεν τα πάει καλά με τους γονείς του, οι φίλοι του είναι η καταφυγή του. Αν τα πηγαίνει καλά με τους γονείς του, θα κάνει πολύ καλούς φίλους, αλλά συνεχίζει να έχει μια πολύ καλή σχέση με τους γονείς. Απλά δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια, μοιάζει αυτή η κατάσταση να μικραίνει. Δηλαδή να γίνονται πιο λίγες οι οικογένειες οι οποίες μαζί με τα παιδιά πορεύονται σε μια καλή σχέση και επικοινωνούν. Δηλαδή να έχουν ένα πραγματικό διάλογο, να λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς κάτι, να λέει και η μαμά κάτι, να λέει και το παιδί κάτι. Αλλά με επιχειρήματα και με συζήτηση, δηλαδή, να καταλαβαίνει ποιο είναι το συμφέρον, παρά με τρόπο, ας πούμε, επιβλητικό ή, ας πούμε, θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Αλλά έχουν και οι δύο δίκιο στις περισσότερες
2: φορές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χειρότητα πιο πολύ με τους φίλους από ό,τι με τους γονείς, πάτερ, είναι ότι πολλές φορές με τους φίλους περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί. Δηλαδή στο σχολείο είναι 7 ώρες μαζί. Στο ίδιο θρανείο έχουν τα ίδια μαθήματα, στους ίδιους καθηγητές. Έχουν πιο πολλά πράγματα να συζητήσουν. Παίρνουν τα ίδια παιχνίδια, είτε είναι και τραπέζι, είτε είναι στο σχολείο.
3: Είναι
2: είναι
3: και πρόσβαση. Παλιά για να βρεις τον φίλο σου έπρεπε να πας στο πάρκο μια συγκεκριμένη ώρα. Mm. Τώρα γυρνάς από το σπίτι σου, ανοίγεις το κινητό σου, Γιάννης, ξέρω εγώ, μιλάς όλη την ώρα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Πλέον μπορείς όλη τη μέρα να μιλάς με τους φίλους σου.
1: Πάντως, εγώ πάντως θέλω να πω κάτι έτσι, ένα ωραίο παράδειγμα. Ήταν κάποτε ένα παιδί 15 χρονών, το οποίο ήθελε να βγει έξω. Με το κοντομάνικο έβρεχε έξω και είχε κρύο. Η μαμά του φώναζε, πού θα πας, τι θα κάνεις. Ο πατέρας πάει και πιάνει τη μητέρα και της λέει, μην του λες τίποτα. Άστον να βγει. Αλλά με τι τρόπο το έλεγε, άστον να βγει, πίστευε στο Θεό, το πολύ πολύ θα κρυολογήσει, θα έρθει σπίτι. Και την επόμενη φορά μόνο του θα πάει να αντιθεί και θα πάρει την ομπρέλα. Δηλαδή, τι δείχνει αυτό κιόλα, ότι μπορεί να έχουν δίκιο, απλά ο τρόπο μπροστά κιόλα σε ένα παιδί δεν βοηθάει. Οπότε είναι και ο τρόπο ο οποίο λε κάτι. Αν δεν ήταν επιβλητικό, γιατί ένα παιδί καταλαβαίνει αυτό που λέει ο γονέα, ξέρει αν έχει δίκιο. Μετά υπήρχε ο εγωισμό.
3: Και επίση θα το κάνει αυτό γιατί. Γιατί το λέω εγώ, αυτό είναι πιστεύω μεγάλο λάθο. Δηλαδή. Ναι, μεν θα επιμείνεις στο αίτημά σου. Το παιδί θα κάνει αυτό που θες, αλλά άμα του λες γιατί, μένει με μια πίκρα που δεν χρειάζεται. Μην το έχεις για χαζό το παιδί, δηλαδή πρέπει να τα περνάμε για χαζά τα παιδιά.
1: Έχω πάντως άμα μου το λέει.
3: Πρέπει να το εξηγήσεις. Δεν θα το κάνεις αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Τώρα γίνεται αυτό, μετά θα γίνει το άλλο. Υπάρχει μια σειρά. Δηλαδή πρέπει να δώσεις μια εξήγηση στο παιδί. Έτσι θα το κερδίσεις πιο εύκολα. Δηλαδή σίγουρα χρειάζεται μια εξήγηση.
0: Να φύγουμε λίγο από την παιδική ηλικία και να πάμε λίγο στη δική σας την ηλικία, στην νεανική ηλικία. Ποια πρέπει να είναι η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους, εσείς προσωπικά, ποια είναι τώρα η σχέση σας? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και τα δύο τα άκρα, και να είναι προσκολλημένα τα παιδιά τελείως στους γονείς και να μην κάνουν βήμα χωρίς να τους το εγκρίνει αυτό ο γονέας τους, αλλά και το άλλο να μην έχουν καμία σχέση με τους γονείς τους και να πορεύονται έτσι όπως θέλουν τα ίδια τα παιδιά. Τώρα λένε έχουμε ενηλικιωθεί, έχουμε πάρει τη ζωή στα χέρια μας, ήδη αρχίσαμε και δουλεύουμε. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
2: Νομίζω ότι μπορεί οι σχέσεις, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, να περάσουν από κάποια σκαμπανεβάσματα και έτσι από κάποια κρίση, αλλά οριμάζοντας και τα παιδιά, δηλαδή εμείς οριμάζοντας, βλέπουμε ότι σε πολλά πράγματα που μας λέγανε οι γονείς μας πιο μικροί όταν ήμασταν και διαφωνούσαμε φυσικά, στη συντριπτική ψηφία είχαν δίκιο. Και εφόσον καταλαβαίνουμε ότι η εμπειρία τους και η συμβολή τους δεν είναι απλά επειδή θέλουν να επιβληθούν πάνω μας, αλλά όντως ξέρουν τι λένε, μετά κάπως αρχίζουμε να τους ακούμε πιο καλά. Δηλαδή να σεβόμαστε την εμπειρία τους.
0: Σε αυτή την ηλικία που είστε τώρα εσείς, το συνειδητοποιείτε αυτό ή πρέπει να φτάσει κανείς στα 50-60?
2: Ναι, εγώ ναι, δηλαδή ακούω πολύ περισσότερα πράγματα από ότι πιο μικρός.
1: Εμείς πάτε δόξα στο Θεό τσακωνόμαστε κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και μια υγιή σχέση βασικά να τσακώνεσαι.
2: Και εμείς
1: βέβαια, πάντα εξαρτάται σε τι βαθμό. Πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια. Μπορεί να υπάρχουν εγωισμοί, να κλείσουμε τα τηλέφωνα, ότι εγώ δεν θα σου ξαναμιλήσω γιατί εγώ έχω φύγει από το σπίτι, μένω μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν αφήνουμε αυτή η σχέση να χαθεί. Δηλαδή, ακόμα και το βράδυ, αν έχουμε τσακωθεί, θα πάρουμε τηλέφωνο και θα πούμε: πάει στο καλό, άστο να κάνουμε μια υπομονή. Αλλά έτσι μαθαίνουμε και να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Και εκτός από αυτό, να ταπεινώνεται και ο γονέας και το παιδί στο γονέα. Δηλαδή αυτή είναι η σχέση, εκεί βασικά είναι σίγουρα το θεμέλιο. Απλά πρέπει να υπάρχει μια θέληση για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει ο καθένας αυτό. Και εκτός από αυτό, πάτε, μιας και το είπατε πριν, δηλαδή στο ερώτημα που κάνετε, το παιδί πρέπει να φεύγει από το σπίτι. Πρέπει να φεύγει, να ανοίγει τα φτερά του, γιατί κινδυνεύει να νιώσει ανασφάλεια μετέπειτα και να μην δει και τον κόσμο έτσι όπως πραγματικά είναι. Δηλαδή με τις δυσκολίες του, γιατί άμα μένει στην οικογένεια και δεν έχει να πληρώσει ένα ενίκιο, ένα ρεύμα, ένα νερό, να αντιμετωπίσει δηλαδή τη ζωή, δυστυχώς και τα προβλήματα μετά της κοινωνίας δεν τα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε δηλαδή, ας πούμε, με το να περάσει μια νομοθεσία ή κάτι, αδιαφορεί. Γιατί δεν το καταλαβαίνει, δεν τον ακουμπάει, δεν μπορεί να το συναισθάνεται μέσα του. Οπότε σίγουρα βοηθάει το παιδί να φεύγει. Όχι μόνο στο αναγκαστικά, μπορεί να πηγαίνει
0: να φεύγει. Έτσι όπως γίνεται, ας πούμε, στη Γερμανία που λένε έγινες 18 χρονών, θα πας να νοικιάσεις μόνος σου, θα βρεις τη δουλειά σου, να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο ή τον πιο ελληνικό
1: πάτε.
0: Που.
1: Κάπου στη μέση πάντα.
0: Κάπου στη μέση.
1: Κάπου στη μέση. Δηλαδή ούτε 18 ούτε στα 30. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, έχει να κάνει με το γεγονός το παιδί να κάνει τα βήματά του, να τα πατήσει, αλλά και ο γονέας να προσπαθήσει να σπρώξει το παιδί. Συνήθως οι πατεράδες αφήνουν τα παιδιά τους να φύγουν πιο εύκολα. Οι μαμάδες είναι λίγο πιο κοντά στα παιδιά.
2: Εγώ διαφωνώ, δηλαδή. Το παιδί δεν πρέπει κατά ανάγκη να φύγει. Θυμάμαι, ήμουν στην Πολωνία πριν από πολλά χρόνια και έτσι ένας οικογενειακός φίλος, μια οικογενειακή φίλη, μας λέει ότι, ξέρω που είναι η κόρη σας, λέει η κόρη μου μένει μόνη της. Λέμε, πώς χρόνο, λέει, είναι 16 και ζει μόνη της, γιατί σπουδάζει. Και εγώ είχα μείνει, λέω, στα 16 και ζει μόνη της. Κάποιο άτομο στο εξωτερικό γίνεται στην κουλτούρα τους. Λέει, δεν νοείται π.χ. που θα είναι εμείς 25-30 και μένουμε τους γονείς μας. Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους στο να φύγει κατευθείαν στα 18. Δηλαδή, χωρίς να έχει μπορέσει να υποβοηθηθεί η πτήση του.
1: Σίγουρα.
2: Μπορούν οι γονείς να δώσουν τα εφόδια χωρίς να το καταπιέζουν, χωρίς να του περιστέλουν τις ελευθερίες, τις έγνοιες για την πραγματικότητα και να μένει στο σπίτι. Δηλαδή, το σπίτι σαν χώρος δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη εγκλωβίζει και όλα τα εξωτερικά γεγονότα.
1: Σίγουρα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το να πάει κάποιος να μείνει. Τόσο από αυτό μπορεί κάποιος να νοικιάζει σπίτι, να νοικιάζει δίπλα.
3: Ή να έχει την ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή να μην είναι εξαρτημένο από τους γονείς του. Να ξέρει πως δεν μπορεί να μην φύγει στα 18, να φύγει στα 19, στα 20. Αλλά να έχει την ικανότητα από τα 18 να είναι έτοιμο να φύγει όποτε χρειαστεί. Ναι.
1: Από τα 18
3: και στην Ελλάδα και όλους που είμαστε μεσογειακοί χώρες, μεσογειακές χώρες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να φύγει το παιδί από το σπίτι, όχι το ανεξάρτητο παιδί, πώς θα το φέρεις κοντά στην οικογένεια. Οπότε ναι, το σημαντικό είναι να προετοιμάζονται τα παιδιά, αλλά Εντάξει, να μην είναι και νόμος πρέπει να φύγεις τώρα.
0: Το πολύ σημαντικό βέβαια είναι να υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι και σε μικρότερη ηλικία, ανέφερες πριν για 16 ετών, που το παιδί να μην είχε καμία επικοινωνία με τους γονείς και να είπε θα φύγω. Σε αυτήν την επικοινωνία, την καλή επικοινωνία και να τελειώσουμε έτσι με αυτό, να κλείσουμε την εκπομπή μας, διότι πέρασε η ώρα της εκπομπής, να μου πείτε πόσο συμβάλλει η πίστη του ανθρώπου, είτε του γονέα είτε του παιδιού, στο να υπάρχει αυτή η καλή η σχέση.
1: Πάρα πολύ, πάτε. Πάρα πολύ, γιατί κάποιος ο οποίος πιστεύει στον Θεό ότι θα τον βοηθήσει, κάνει και υπομονή, μαθαίνει και να ταπεινώνεται, μαθαίνει να ρίχνει τον εγωισμό του, και ο πρώτος που πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα με τη ζωή του, με το βίωμά του, είναι ο γονέας το παιδί. Γιατί το παιδί, άμα μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε κάπως, είναι ένα αδειοδοχείο που ό,τι του βάλεις μέσα, αυτό καταλαβαίνει. Οπότε από το γονέα αρχίζει αυτό, και μετά εννοείται ότι αρχίζει από το σχολείο και από την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά ο γονέας βάζει το πρώτο λιθαράκι το οποίο πρέπει να χτιστεί.
3: Επίσης, πάτερ, από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή στα πρώτα χρόνια και στις πρώτες εμπειρίες και στα πρώτα βιώματα του μωρού να το εμφυσίσει την πίστη η μητέρα. Δηλαδή, ακόμα και στην εφηβεία πλέον είναι μια ηλικία που έχει περάσει πλέον αυτό το έφορο έδαφος, δεν είναι πλέον τόσο έφορο να δεχτεί το σπόρο του Θεού. Πρέπει δηλαδή να μην τα βάζουμε 7-8 χρονών, αλλά κάπου εκείνη την ηλικία να υπολογίζουμε πως μέχρι τότε πρέπει να γίνει η πιο σημαντική δουλειά, και γιατί αργότερα.
1: Έχεις δίκιο, γιατί άμα θυμάμαι καλά, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι μέχρι τα 6-7 διαμορφώνει το χαρακτήρα ενός παιδιού. Μετά
3: παίρνει κάποια χαρακτηριστικά στην αρχή, μετά παίρνει κάποια.
1: Μετά είναι
3: αλλά μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την ηλικία, χοντρικά των 7 είναι που διαμορφώνεται.
2: Οι γονείς πρέπει να γαλουχούν τα παιδιά, όπως είπαμε πριν, εν παιδεία και νοθεσία κυρίως. Δηλαδή και τα κοσμικά γράμματα και δραστηριότητες και το παιχνίδι.
0: Όπως ο Παύλος τι λέει. Έχετε διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει κάτι για αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά.
2: Οι γονείς να μην εξουθενούν τα παιδιά και τα παιδιά να μην απειθούν και να εξηγείρονται στους γονείς.
1: Για τους πατεράδες λέει κιόλας συγκεκριμένα. Για τους πατέρες λέει, πατέρες λέει να μην
0: ταλαιπωρείτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ευθύνη και από τον γονέα και από το παιδί να δημιουργείται αυτή η καλή σχέση, να υπάρχει αυτή η καλή σχέση, και ο καθένας από την πλευρά του να έχει στο νου του, στο μυαλό του, ότι μπορεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να διαταραχθεί αυτή η σχέση, αλλά δεν φταίει πάντα ο άλλος που διαταράσσεται. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης του. Εδώ όμως να σταματήσουμε την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, αγαπητά μου παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ βέβαια και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του κόσμου και στα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να έχουν τη φώτιση και την ευλογία του Θεού, να κάνουν και αυτά τον αγώνα τους, να μην τα ρίχνουμε πάντοτε στους γονείς ότι οι γονείς φταίνε για οτιδήποτε κακό γίνεται μέσα στην οικογένεια. Έχει και ο γονέας την ευθύνη του, έχουν και τα παιδιά την ευθύνη τους. Οι γονείς σίγουρα έχουν πιο πολλές ευθύνες, αλλά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ο καθένας ας προσπαθήσει μέσω της ταπείνωσης, μέσω της αγάπης, μέσω της καλής διάθεσης, μέσω της καλής προαίρεσης, το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται να ξεπερνέται και να συνεχίζουμε μπροστά με ομόνοια, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι, και έτσι θα είμαστε και δυνατοί στη ζωή και έτσι θα μας ευλογεί ο Θεός. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι σε όλους σας να έχετε την ευχή του Κυρίου μας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: αισθάνεται.
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και στην σημερινή μας εκπομπή. Σάββατο 6 Ιουνίου σήμερα και εμείς είμαστε και πάλι μαζί. Αν είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, να πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει, αν έχουμε δηλαδή αρκετό χρόνο, να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Αλλιώς θα τα αφήσουμε για αύριο, Κυριακή απόγευμα. Πάμε όμως καταρχήν στο διήγημά μας.

0: Οι φίλοι μας του πύργου προθυμοποιήθηκαν να μας κατεβάσουν στο πλυσταριό. Η Χαρά πήρε το φακό και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε τη στριφογυριστή μισοσκότεινη σκάλα. Κανένας πάλι δεν μιλούσε. Εγώ, πώς έγινε, θυμήθηκα το ταξίδι στο κέντρο της γης, του Ιούλιου Βέρν. Δυσάρεστες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου, έτσι όπως κατεβαίναμε και κατεβαίναμε τη στριφογυριστή μεγάλη σκάλα. Νιώσα να παγώνω μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπροστά μου πηγαίνει η Ραλού. Σε μια στροφή ακουμπήσα τυχαία επάνω της. Την ένιωσα να τρέμει. Πώς ήμασταν έτσι όλοι? Από το κρύο? Από την κούραση? Από το φόβο? Ποιος ξέρει. Στο τελευταίο σκαλί η Χαρά πάτησε το διακόπτη και άναψαν τα φώτα του πλυσταριού. «Είδαμε το φως το λιθινό», είπε ο Θωμάς. Υπήρχαν δύο μπάνια στο βάθος. Η Ραλού με το Θωμά έτρεξαν και μπήκαν πρώτοι. Σε λίγο τους άκουσα να μιλάνε, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Το υπόγειο είχε δυνατό αντίλαλο που δυνάμωνε τον ήχο του νερού και τα αναβρέθηκα ξαφνικά κάτω από έναν καταράκτη. Η Χαρά μου έδωσε το φακό και ανέβηκε πάνω να βοηθήσει τη μητέρα της στην κουζίνα. Κάθισα στο πλατήσκαλο και περίμενα. Πραγματικά εδώ κάτω είχε αφήσει την ανάσα του ο χειμώνας. Ξέχασα πως στον επάνω κόσμο κόντευε να τελειώσει ο Ιούνιος. Ξαφνικά, πως μου πέρασε από το μυαλό μια παράξενη σκέψη. Πως και οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, οι μέρες μπορεί να πάγωσαν. Και ακόμη, πως μπορεί να σταμάτησαν όλα τα ρολόγια του κόσμου. Στα χέρια, στα σπίτια, στα καμπαναριά, στους υπολογιστές, στα κινητά τηλέφωνα. Από περιέργεια κοίταξα το ρολόι μου. Και ναι, πραγματικά είχε σταματήσει. Έδειχνε 8:30. Όμως παράξενο. Την ίδια ώρα έδειχνε και όταν ήμασταν επάνω. Το κοίταζα, κουνούσα το χέρι μου, το τίναζα, μέχρι που το ρολόι άρχισε πάλι να δουλεύει. Όμως εκείνο που με έκανε να ανατριχιάσω ήταν οι δείκτες του, που αλήθεια σας λέω γύριζαν αντίστροφα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, σαν τρελή. Αντί να πηγαίνουν προς τα δεξιά, πηγαίναν προς τα αριστερά. Το ρολόι αντί να προσθέτει ώρα, αφαιρούσε. Σαν αστραπή μου ήρθε μια άλλη σκέψη. Πως αφού το ρολόι γύριζε αντίστροφα, επόμενο ήταν και ο χρόνος να γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή, εγώ θα μίκρινα, αντί να μεγαλώνω. Ο Θωμάς θα έπαιρνε το μισό κιλό που είχε χάσει πριν από λίγες μέρες. Και οι ρητίδες θα έσβηναν από το μέτωπο του Θείου Βασίλη. Μπορεί, αν ήταν μέρα, και ο ήλιος να ταξίδευε αντίστροφα. Να πήγαινε δηλαδή από τη Δύση στην Ανατολή. Σκέφτηκα πως ήταν νύχτα και δεν υπήρχε ήλιος στον ουρανό. Υπήρχε όμως το φεγγάρι. Δεν σας κρύβω πως τρόμαξα με το απίστευτο που είδα και με τις παράξενες σκέψεις μου. Δεν ξέρω πως μου ήρθε και τρέξα επάνω. Ανέβηκα τα σκαλιά σαν να με κυνηγούσαν και πέρασα τρέχοντας την εξώπορτα. Με είδαν από την κουζίνα και άκουσα φωνές. «Τι έπαθες, Οδυσσέα, δεν έκανες μπάνιο?» Δεν έδωσα σημασία, δεν σταμάτησα. Έτσι κι αλλιώς ήμουν αλλού, δεν επικοινωνούσα. Πετάχτηκα στην αυλή λαχανιασμένος. Έμεινα ακίνητος και κοίταξα το φεγγάρι. Ταξίδευε στον αιώνιο δρόμο του. Το δρόμο της γαλήνιας, καλοκυριάτικης νύχτας. Ατάραχο εκεί ψηλά στον ουρανό. Προσπάθησα να δω αν πήγαινε μπροστά ή πίσω, αλλά δεν τα κατάφερνα. Έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να καταλάβω. Ένιωσα υγρά τα ρούχα μου και σκέφτηκα μήπως είχα κάνει μπάνιο ντυμένος χωρίς να το καταλάβω. Αλλά όχι. Ήμουν μουσκεμένος. Έσταζα υδρότα από την αγωνία μου. Κοίταξα πάλι το ρολόι μου. Όμως τώρα δούλευε κανονικά. Γύρισα το κεφάλι μου. Κάποιος στεκόταν πίσω μου. Ήταν η κυρία Μέρη που με κοίταζε και μου χαμογελούσε. Την παρατήρησα προσεκτικά. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από το μεσημέρι που την είχα γνωρίσει. Τα μαλλιά της είχαν το ίδιο χτένισμα και τα ρούχα της ήταν ολόιδια. Μόνο ένα κόψιμο στο μεγάλο δάχτυλο που είμαι βέβαιος πως είχε, μπορεί από μαχαίρι κουζίνας, δεν υπήρχε πια. Είναι δυνατόν η πληγή να έκλεισε σε μερικές ώρες? Μπορεί τελικά να τα έχω μπερδέψει και το κόψιμο να το είδα στο χέρι της θείας μου της Ιουλίας στην Αθήνα. Είχε περάσει από το σπίτι μας το προηγούμενο βράδυ πριν φύγουμε. Ναι, έτσι πρέπει να ήταν. Το μυαλό μου είχε θολώσει από το ταξίδι, από την κούραση. Πέρδευε τις εικόνες και τις λεπτομέρειες. Έτσι έπρεπε να ήταν. Αλλά δεν ήμουν και τελείως βέβαιος. Τέλος πάντων, ησύχασα και σκέφτηκα πως έκανα λάθος και αυτή τη φορά. Ήξερα πως η φαντασία μου ήταν απέραντη και πως πολλές φορές το φανταστικό το έπαιρνα για αληθινό και το αληθινό για φανταστικό. Όμως αυτό που είχε γίνει πριν από λίγο δεν μπορούσε να μην είναι αληθινό. Είχα δει με τα μάτια μου το ρολόι σταματημένο και ύστερα τους δείχτες του να γυρίζουν αντίστροφα. Δεν αποκοιμήθηκα, δεν ονειρεύτηκα. Έγινε στα αλήθεια αυτό που σας είπα. Φοβήθηκα, το θυμάμαι πολύ καλά. «Κάτι έγινε και σε τρόμαξε, Οδυσσέα?» μου είπε η μητέρα της Χαράς ανήσυχη. Είχε βγει στην αυλή να δει τι συνέβαινε. «Μην ανησυχείτε, κυρία Μέρη. Δεν έγινε τίποτα, απλώς είμαι κουρασμένος και νισταγμένος. Ποτέ δεν έλεγα σε κανέναν τα πολύ σημαντικά γεγονότα που μου συνέβαιναν. Αυτό ίσως να μην ήταν καλό. Όμως στις δύσκολες καταστάσεις ήθελα να τις αντιμετωπίζω μόνος μου και να βρίσκω λύση πάλι μόνος μου. Έτσι δεν έκανε και ο μυθικός Οδυσσέας. Μόνος του δεν έβρισκε λύσεις όταν κινδύνευε η ζωή του και η ζωή των συντρόφων του. Μόνος του δεν σκέφτηκε να φτιάξει το δούριο ύπο. Μόνος του δεν τα έβαλε με τον κύκλοπα πολύφημο, το γιο του Ποσειδώνα. Όμως τώρα δεν ήμασταν στη μυθική εποχή, ήμασταν στο Βυζάντιο. Ήξερα πως τίποτα από αυτά που μου συνέβαιναν δεν ήταν τυχαίο. Αλήθεια, φαντασία, δεν ξέρω. Όμως όλα είχαν σχέση μεταξύ τους. Θυμήθηκα έναν περαστικό με κατάσπρα γένια που είχε έρθει πριν από καιρό στο σπίτι μας και είχε μείνει ένα βράδυ. Ξέρε πολλά παραμύθια και τα έλεγε τόσο όμορφα που κρεμόμασταν από το στόμα του. Εκείνο το βράδυ δεν ανοίξαμε καθόλου την τηλεόραση και μείναμε εξάγρυπνοι μέχρι αργά για να τον ακούσουμε. Μας είχε διηγηθεί πολλά παραμύθια ο ξένος εκείνος. Η ώρα ήταν περασμένη και η μητέρα μας είπε πως έπρεπε να πάμε για ύπνο. Λυπήθηκα, ήθελα να ακούσω κι άλλα. Πριν φύγουμε τον ρώτησα αν ήταν αληθινά τα παραμύθια που μας είχε πει.
1: «Και βέβαια είναι αληθινά»,
0: μου απάντησε χωρίς να σκεφτεί. «Μα πώς? Τα παραμύθια τα φτιάχνουν οι άνθρωποι με τη φαντασία τους».
1: «Εσύ έχεις φαντασία, Οδυσσέα?»
0: «Ου!
1: Κάτι που έχεις μπορεί να μην υπάρχει να είναι ψεύτικο?»
0: «Όχι, βέβαια».
1: «Οπότε αφού η φαντασία μας υπάρχει και είναι αληθινή, αληθινά είναι και τα παραμύθια, τα φανταστικά ταξίδια, τα όνειρα. Είναι όλα ένα κομμάτι από τον εαυτό μας»,
0: είπε ο επισκέπτης χαμογελαστός και με καληνύχτησε. Τότε δεν πολύ κατάλαβα τι ήθελε να πει. Όμως τώρα που το ξανασκέφτομαι, είχε δίκιο. «Οδυσσέα, πάμε μαζί κάτω. Εσύ θα κάνεις μπάνιο και εγώ θα βάλω πλυντήριο», άκουσα την κυρία Μέρη να λέει. Στεκόταν ακόμα πίσω μου και περίμενε υπομονετικά, όση ώρα εγώ ήμουν χαμένος στις σκέψεις μου. Την ακολούθησα στη σκάλα και ξαναγύρισα στο υπόγειο. Το σκηνικό είχε αλλάξει εντελώς. Τα παιδιά είχαν βγει από το μπάνιο, είχαν ανάψει και άλλα φώτα. Η Ραλού πήρασε το Θωμά και αυτός τσίριζε. «Κάνε μπάνιο, Οδυσσέα, και έλα πάνω. Δεν τρώμε ακόμη, θα σε περιμένουμε. Δεν πιστεύω ολόκληρος άνδρας να φοβάσαι μόνος εκεί κάτω», γύρισε και μου είπε από το πλατήσκαλο. Η αλήθεια είναι πως η καρδιά μου το ξέρε. Οι φίλοι μου είχαν κιόλας ανεβεί πάνω και εγώ φοβόμουν. Ανατρίχιαζα όλο μόναχο στο υπόγειο. Αλλά ντράπηκα να της το πω. Σιγά που δεν αντέχω μόνος μου για λίγο. «Με λένε και Οδυσσέα», είπα μέσα μου για να πάρω θάρρος. «Όχι, κυρία Μέρη, ευχαριστώ», της φώναξα μέσα από το μπάνιο. Ακούγα τα βήματά της στις σκάλες, ώσπου χάθηκαν κι αυτά. Έβγαλα τα ρούχα μου. Έβγαζα και το ρολόι μου και το κοίταξα εκείνη την ώρα. Δούλευε κανονικά. Οι δείκτες προχωρούσαν προς τα δεξιά. Όλα καλά, σκέφτηκα και ηρέμησα. Άνοιξα τη βρύση, το ζεστό νερό, το μυρωδά το σαπούνι και η χνουδάτη μαλακή πεζέτα με έκανα να τα ξεχάσω όλα. Το άρωμα του βραδινού φαγητού που κατέβαινε στο υπόγειο με έκανε να ανεβώ γρήγορα τη στριφογυριστή σκάλα. Όμως, γιατί σταμάτησα στο τελευταίο σκαλί, λες και είχα ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό. Έκανα μεταβολή, γύρισα πίσω πηδώντας 3-3 τα σκαλιά. Στη μέση της σκάλας σταμάτησα. Έριξα το φως του φακού πάνω της και... Ναι, ήταν αυτό που είχα μισοδεί με την άκρη του ματιού μου όταν κατεβαίναμε. Αυτό που είχα φανταστεί. Αριστερά από τη σκάλα υπήρχε μια καμάρα, ένα κούφωμα. Στο βάθος μια παλιά ξύλινη πόρτα. Και πάνω στην πόρτα, σκαλισμένος, ένας δικέφαλος αετός. Το έμβλημα των Βυζαντινών. Ακούμπησα το χέρι μου στο ξύλινο πουλί. Όμως το τράβηξα αμέσως γιατί μου φάνηκε ζεστό. Είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, αφού είναι ξύλινο, είναι ψεύτικο? Για μια στιγμή φοβήθηκα και έκανα να φύγω. Όμως η περιέργεια ανήκησε πάλι το φόβο. Το ακούμπησα ξανά. Και ναι, ο δικέφαλος αετός ήταν ζεστός. Λες και βρισκόταν ώρες στον ήλιο. Ή λες και υπήρχε πίσω του ένα τζάκι αναμένο. Πόση περιέργεια με έσπρωξε να κουμπίσω το αυτί μου πάνω στο ξύλο δεν ξέρω. Ήταν από τις κινήσεις που κάνω χωρίς να σκεφτώ. Δεν θα με πιστέψετε αν σας πω πως άκουσα ένα μακρινό, αδύναμο ρυθμικό ήχο. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Ανατρίχιασα. Ήταν η καρδιά μου άραγε που χτυπούσε. Ήταν η καρδιά του πουλιού ή κάτι άλλο πίσω από την πόρτα. Μπορεί να ήταν και θόρυβος από την κουζίνα αυτό που άκουσα. Δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ. Συνήλθα. Ο Θωμάς τραγουδούσε τον ύμνο του Ολυμπιακού από πάνω και το άρωμα του φαγητού μου τρυπούσε τη μύτη. Έριξα και τελευταία φορά το φακό στο δικέφαλο και ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα.

0: Χάρηκα όταν μου είπαν πως τα τρώγαμε στην ταράτσα του πύργου. Άλλος πήρε πιάτα, άλλος ποτήρια, άλλος ψωμί και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τις σκάλες. Ο Θωμάς ήθελε να μεταφέρει την κατσαρόλα με το φαγητό. Ευτυχώς όμως η κυρία Μέρη δεν τον άφησε και του δώσε ένα πιάτο με σαλάτα μαρούλι. Λέω ευτυχώς, γιατί ο ξαδελφός μου ανέβηκε κανονικά μερικά σκαλιά. Ύστερα όμως παραπάτησε. Το πιάτο έφυγε από τα χέρια του και ευτυχώς, ξαναλέω ευτυχώς, που βρέθηκα εγώ πίσω του. Πρόλαβα, το πιάσα στον αέρα και αυτός πρόλαβε, ακούμπησε στον τοίχο και δεν κατρακύλησε στο ισόγειο. «Στραβωμάρα», είπε στον εαυτό του. «Οδυσσέα, καλά που το πιάσες. Αλλιώς δεν θα τρώγαμε σαλάτα απόψε». Μια σκέψη πέρασε από το νου μου, σαν αστραπή όταν άκουσα τα λόγια του. «Θωμά, εσύ έκοψες τη σαλάτα?» «Όχι, η κυρία Μέρη. Όμως τι σημασία έχει, γιατί ρωτάς?» «Θα σου πω αργότερα. Πρόσεχε τώρα, μην ξαναπέσεις». Βγήκαμε χωρίς άλλα πρόπτα στη ταράτσα. Όμως ήμασταν, Θεέ μου, ακόμη στον πύργο, ή βρέθηκαμε ένα σκάλι κάτω από τον ουρανό? Ζαλίστηκα από την ομορφιά της νύχτας. Άπλωσα τα χέρια μου να κρατηθώ από το φεγγάρι, να κουμπίσω τα αστέρια. Ήταν όλα τόσο κοντινά, τόσο ονειρεμένα, τόσο δικά μου. Ένα ακούστηκε από τα παιδιά. Κοίταξα κάτω. Αμυδρά φώτα στους δρόμους, τυλιγμένα σε μικρά σύννεφα ομίχλης, νυχτερινής υγρασίας, αστεράκια λες, πεσμένα στη γη, λουλούδια φωτεινά της άνοιξης, σταγονίτσες ίσως που άφησε ο ήλιος να κρατούν συντροφιά στη νύχτα. Ξεκινούσαν από τα τελευταία σπίτια του χωριού και φτάναν ως τη θάλασσα. Δεν την έβλεπα, όμως η αρμύρα της έφτανε ως εκεί, μου κήγε το πρόσωπο, ανάβε φωτιά στο αίμα μου, ψιθύριζε στα αυτιά μου αμέτρητα, χιλιάδες μυστικά. «Οδυσσέα, δώσε μου το πιάτο που κρατάς, γιατί θα πάθεις ότι δεν έπαθε ο Θωμάς». Είδα τη χαρά μπροστά μου χαμογελαστή. Της έπιασα το χέρι, χαμογέλασα κι εγώ. Τα μάτια της έμοιαζαν με πολύτιμες πέτρες, με διαμάντια. Το πρόσωπο της έλαμπε, όπως λαμπούν τα πρόσωπα των γυναικών Αγίων μέσα στο χρυσαφένιο φόντο που έχουν οι εικόνες. «Η κατάσταση του Θωμά είναι τραγική. Πρέπει οπωσδήποτε να του ρίξουμε νερό στο κεφάλι να συνέλθει», ακούσα το Θωμά να λέει για μένα. «Θωμά, άσε τα αστεία και κάτσε στο τραπέζι», του είπε η Ραλού, «γιατί εγώ και ο Όνης πεινάμε και θα φάμε όλο το φαγητό». Υπήρχε ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση της ταράτσας. Οι μεγάλοι είχαν κάτσει κιόλας και μας περίμεναν. Είδα τα παιδιά να περπατούν ξυπόλυτα στις πέτρινες πλάκες. Έβγαλα κι εγώ τα παπούτσια μου. Ήταν τόσο ζεστές. Πάει η πείνα, πάει η κούραση, η αναστάτωση, τα γεγονότα στο πλεισταριό. Ήταν τόσο όμορφα, τόσο παράξενα και μαγικά εκεί ψηλά. Ένας κόσμος κρεμασμένος από τον ουρανό, από το φεγγάρι, από το όνειρο. Είπα πάλι την προσευχή και, αν είναι δυνατόν, μου φανήκε ότι ήταν κι άλλοι καθισμένοι στο τραπέζι μας. Ακούγαν τα λόγια μου και έκαναν το σταυρό τους. Δεν τους έβλεπα, αλλά τους ένιωθα να αναπνέουν τον ίδιο δροσερό νυχτερινό αέρα με μένα, με τους γύρω μου. Νιώθα ακόμα ότι οι λέξεις της προσευχής μεταμόρφωναν και το δικό μου σώμα, το έκαναν αέρινο, διάφανο. «Παιδιά, κοιτάξτε τον αποσπερίτη», φώναξε η Ραλού. «Κολυμπά σε ένα φως κατακόκκινο». Έκαναν τα παιδιά. Είχε δίκιο η Ραλού. Το αστέρι του απόβραδου και της αυγής έπλεε σε ένα βαθικόκκινο πέλαγος που εδώ και εκεί γινόταν μοβ και ύστερα σκοτεινό μπλε με λιμνούλες κίτρινες. «Ο αποσπερίτης ήταν αρχαίος θεός?» ρώτησε ο Θωμάς. «Είχε φάει κιόλας ένα πιάτο και η κυρία Μέρη του βάζε συμπλήρωμα».
1: «Όχι θεός, θεά. Το κανονικό όνομα του αποσπερίτη είναι το όνομα μιας θεάς. Αν τη βρεις, Θωμά...»

Ήταν όρθια, σήκωνε το χέρι της όπως στο σχολείο και χοροπηδούσε. Θεά Δήμητρα. Όχι, όχι. Συμφορά. Σε βλέπω με ποδιά κουζίνα σε λίγο, Θωμά. Θα σου βγάλω και μια φωτογραφία για την εφημερίδα της τάξης. Η Θεά. Ο Θωμάς δεν τολμούσε να πει το τρίτο όνομα. Θωμά, κάνε όπως κάνεις το γιατρό, του είπα. Αφροδίτη. Πέταξε και μαζεύτηκε για να γλιτώσει τη ΦΑΠ. Άκουσε το χειροκρότημα και ο φόβος έγινε χαμόγελο. Τεντώθηκε, σηκώθηκε και τελικά δεν κρατήθηκε και ανέβηκε στην καρέκλα. «Μόνο εγώ ήξερα την απάντηση, μόνο εγώ», φώναξε. Γελάσαμε. Όμως επειδή το παγωτό που σέρβιρε στο μεταξύ η κυρία Μέρη ήταν λαχταριστό και πεντανόστιμο, κανένας δεν απάντησε στο Θωμά. Κανένας, εκτός από ένα νυχτοπούλι. Έκανε έναν κύκλο από πάνω μας και κάθισε στο τυχάκι που περιτριγύριζε την ταράτσα. «Χουχου», έκανε το πουλί. «Χουχου», απάντησε μια ίδια φωνή από μακριά. Η Χαρά σηκώθηκε τρομαγμένη και έδιωξε το νυχτοπούλι χτυπώντας τα χέρια της. «Χαρά, τι σου φταίξε το καημένο το πουλί, γιατί το έδιωξες?» Τι μάλωσε η μητέρα της. «Η Θεία Γκαγκού λέει πως τα νυχτοπούλια φέρνουν δυστυχία και σε όποιο σπίτι, λέει, φωνάξει η νυχτοπούλη». «Χαρά, δεν σου έχω πει τόσες φορές να μην πλησιάζεις τη γριά τσιγκάνα. Ήρθε πάλι? Ποιος ξέρει τι ανοησίες σας λέει εκεί, στα πεζούλια που πάει και κάθεται». «Δεν την είδες στα πεζούλια, μαμά. Αν θες να ξέρεις, ήρθε εδώ στον πύργο. Χθες το μεσημέρι και ζητιάνευε. Κάθισε με τη Χαρά έξω από την εκκλησία και μιλούσαν πολλή ώρα. Εμένα με έδιωξαν γιατί λέει είμαι μικρός και δεν κάνει να ακούσω. Εσύ κοιμόσουνα». Πετάχτηκε και είπε ο αδελφός της με κακία. «Καλά είχες το στόμα σου κλειστό τόση ώρα, Όνη», είπε θυμωμένη η Χαρά, του στρίψε το αυτί και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες για να γλιτώσει την τιμωρία. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Είχε ανοιχτό το στόμα και τα σάλια του έτρεχαν στο μπολάκι με το παγωτό. Η μάνα του τον πήρε τραβηχτό να τον παρηγορήσει και να του πλύνει το πρόσωπο. «Αν θέλετε να ξέρετε, η Θεία Γκαγκούλ μου είπε ένα μυστικό το μεσημέρι. Μπορώ να σας το πω, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει και εσάς». Ήταν η φωνή της Χαράς. Ποιος ξέρει από πού μιλούσε χωρίς να φαίνεται. Ο Θωμάς έτρεμε. Από τη στιγμή που είχε ακούσει για την τσιγκάνα, είχε κυτρινήσει από το φόβο του. Όμως βρήκε το θάρρος, σηκώθηκε πάνω και φώναξε. «Χαρά, Χαρά, βγες έξω. Δεν παίζουμε κρυφτό. Έλα να μας πεις το μυστικό». Ήταν πολύ αναστατωμένος. Το πρόσωπό του είχε γίνει κόκκινο από κίτρινο που ήταν πριν και είχε τα μάτια του πότε ανοιχτά και πότε κλειστά. Σημάδι πως ονειρευόταν ξυπνητός. «Θέλετε, παιδιά, να ακούσετε το μυστικό?» «Εγώ, ναι». «Ναι, θέλουμε, θέλουμε». Αρχίσαμε να φωνάζουμε όλοι μαζί, να χτυπάμε τα χέρια μας, τα πυρούνια στα πιάτα, στα ποτήρια. Οι φωνές και οι χτύπια τυχούσαν παράξενα στους γύρω πύργους και ύστερα χάνονταν στη σιωπή της νύχτας. Τους κατάπινε το σκοτάδι. «Θα βγω και θα σας τα πω όλα όταν φύγει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Έτσι κι αλλιώς θα πάνε στη Θεία Αντωνίνα που γιορτάζε την περασμένη εβδομάδα και η μαμά το ξέχασε. Θυμάσαι, μαμά? Τους παρακαλώ να με συγχωρήσουν για αυτό που έκανα. Δεν το ήθελα. Τέλος πάντων, ευρίασα». Η κυρία Μέρη γέλασε, το ίδιο και ο κύριος Κώστας. «Εντάξει, Χαρά, βγες γιατί το παγωτό σου έγινε λιώμα. Και μάθε επιτέλους να συγκρατείς τα νεύρα σου», είπε η μητέρα της. Η Χαρά ξετρύπωσε, δεν ξέρω από πού, χαμογελαστή. Κοίταξε πρώτα τη μάνα της, να βεβαιωθεί πως είχε ηρεμήσει, φίλησε τον αδερφό της και κάτσε στη θέση της. «Εσείς φάγατε, εγώ δεν θα τελειώσω το φαγητό μου», μας είπε, έσπρωξε το μισολιωμένο παγωτό και συνέχισε να τρώει. Η καθυστέρηση της Χαράς μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ την περιέργειά μας.

Κοιτάζαμε σιωπηλή. Τα μάτια μας είχαν καρφωθεί στο πιάτο της. Μετρούσαμε τις μπουκές και υπολογίζαμε πόση ώρα θα έκανε να φάει για να μας πει ύστερα το μυστικό. Αυτή δεν βιαζόταν καθόλου. Λες και το έκανε επίτηδες. Λες και ήθελε να μας κάσει. Άδειασε τελείως το πιάτο της και ύστερα σκούπισε τα χέρια της. «Τι φρούτα έχει σήμερα?» Την ακούσαμε έκπληκτη να ρωτά τη μητέρα της, ενώ συνέχιζε με το παγωτό. Η ανυπομονησία μας είχε φτάσει στα ύψη. Τα νεύρα μας ήταν τεντωμένα όσο ποτέ. Αρχίσαμε πάλι να χτυπάμε τα μαχαιροπύρουνα στα πιάτα. «Σσσσ», έκανε η κυρία Μέρη. «Χαρά. Πώς είναι δυνατόν? Τα παιδιά περιμένουν τόση ώρα να τους πεις εκείνο το περίφημο μυστικό. Και εσύ θέλεις να φας φρούτο?» «Καλά. Θα σας πω τι μου είπε η θεία Γκαγκούλ. Και ύστερα τρώω το φρούτο και το παγωτό.» Τραβήξαμε όλοι τις καρέκλες μας και πήγαμε κοντά της για να ακούμε καλύτερα. Εκείνη τη στιγμή φωνές ακούστηκαν από μακριά. Φωνές που έμοιαζαν με κλάματα μωρού. Καρφώσαμε όλοι τα μάτια στο σκοτάδι. Λες και θέλαμε να το τρυπήσουμε.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Οι λέξεις μας έχουν ακρίβεια και δυναμική. Κρύβουν μέσα τους πλούτο μοναδικό. Αυτόν τον θησαυρό προσεγγίζουμε στην εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

Το επίρρημα Άγχη, γνωστόν και το οποίο σημαίνει εγγύς πλησίων, αποτελεί πρώτον συνθετικών πολλών λέξεων γνωστών και αγνώστων. Η λέξη αγχιστία ακούεται και σημαίνει η εγγύτης του γένους, της οικογενείας, αλλά και τα δικαιώματα, τα κληρονομικά. Τα δικαιώματα, τα κληρονομικά της συγγενείας. Για τούτο και αγχιστεύς του αγχιστέως είναι ο πλησίον συγγενής. Άγχη, ο πλησίον συγγενής, ο στενός συγγενής. Αγχίμολος είναι αυτός ο οποίος έρχεται πλησίον, ο αγχίμολος. Εδώ ας γίνει η ετυμολογία, το άγχη οπωσδήποτε και το από το μολόν με το χ του αορίστου β του ρήματος βλόσκο, το οποίο βλόσκο σημαίνει έρχομαι, μία υπόμνησης και στο μολόν λαβέ του Λεωνίδου, ώστε αγχίμολος, ο πλησίων ερχόμενος. Και επί τη ευκαιρία έχουμε δώσει το αυτόμολος ή αντιμολία παλαιότερα από το μολόν, το οποίο είναι αόριστος β με το χ του βλόσκο και σημαίνει έρχομαι. Αγχίστροφος. Νομίζω ότι η ετυμολογία είναι βατή εδώ. Αγχίστροφος. Πάλι το άγχη και το ρήμα στρέφομαι. Αυτός ο οποίος στρέφεται ταχαίως, ο ευμετάβολος. Θα το γράψω διότι ο συνειρμός με οδηγεί πάλι ευμετάβολος. Σε εκείνη την παροιμία η οποία αναφέρεται εις τους ασταθείς χαρακτήρας. Μίαν λέγουν αυτό, την άλλη το άλλο, ασταθείς χαρακτήρες. Ευμετάβολος. Υπάρχει λοιπόν μία παροιμία, νομίζω ότι την έχουμε αναφέρει παλιότερο, η οποία αναφέρεται εις την Χαλκίδα και εις τον Εύρυπον. Τα ύδατα τα οποία αλλάσουν κατεύθυνση προς τον βόρειο και τον νότιο Ευωϊκόν. Αυτή η ροή προς τα άνω και προς τα κάτω δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται περί ποταμού κινουμένων, τέλος πάντων, υδάτων. Και όμως είναι η θάλασσα εκεί στην Χαλκίδα. Ο άνθρωπος ο ευμετάβολος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σταθερού χαρακτήρος αλλά ασθεθής, δι' αυτόν εδώ υπάρχει αυτή η παροιμία. Ας τη γράψουμε. Ευρύπου ευμεταβολότερος ευμεταβολότερος. Και τι σημαίνει? Συ άνθρωπε, είσαι πιο ευμετάβολος ακόμη και από τον Εύρυπον, ο οποίος εκεί κατά μίαν φυσική ροή των υδάτων, άλλοτε προς βορρά, άλλοτε προς νότον. Συ όμως, ως άνθρωπος νουνεχής, ευρύπου ευμεταβολότερος, αγχίστροφος δηλαδή. Ο Αριστοτέλης έχει και μία ανάλογο παροιμία. Επειδή έχουμε τη μητέρα του, την Φεστιάδα, η οποία κατάγεται από τη Χαλκίδα και έχει ασχοληθεί με το φαινόμενο και μάλιστα λέγεται η φήμη ότι επειδή δεν είναι το δυνατόν να ερμηνεύσει αυτήν την ροή των υδάτων προς βορράν και προς νότων, στα ύδατα της Χαλκίδος δηλαδή, λέγεται ότι αυτοκτόνησε. Αυτό είναι μύθος. Πάντως έχει καταγωγή από την Χαλκίδα,
αναφορά, η συνμητέρα του δηλαδή, έχει κάτι ανάλογο. Αυτός ο άνθρωπος μεταρρύει ως περεύρυπος. Όσπερ, όπως ακριβώς ο εύρυπος. Είναι κάτι ανάλογο με το προηγούμενο. Όσπερ, εύρυπος. Και επί τη ευκαιρία, από εδώ προέρχεται η λέξη Ευρυπίδης. Η λέξη Ευρυπίδης δεν γράφεται το ρι με ύψιλον, αλλά με γιώτα. Ευρυπίδης από το εύρυπος είναι τρόποντινά το υποκοριστικό του εύρυπος. Επειδή λέγεται ότι ο Ευρυπίδης, ο τραγικός ποιητής αρχαιότος, εγεννήθη την ημέρα την αμαχίας της Αλαμίνος των Ελλήνων εναντίον των Περσών. Ευρυπίδης λοιπόν, βλέπω εκεί, οδός Ευρυπίδου. Εντάξει, το δου ωραίων είναι η γενική της καθαρευούσης. Αλλά το βρή, όχι με έψιλον, με γιώτα, ρι. Και δεν έχει σχέση με το ευρίσκο. Αυτός είναι ο Ευρυπίδης. Και αργότερα, επειδή έχει γίνει αναφορά στο όνομα του Ευρυπίδου, θα γίνει αναφορά και στο όνομα του Πλάτωνος και του Οδυσσέως. Γιατί λέγεται Οδυσσεύς, έχει μίσος, τον μισούν οι θεοί και οι άνθρωποι. Ναι, από εκεί ο Οδυσσεύς, αλλά θα γραφεί εις τον πίνακα. Συνεχίζουμε τώρα τα σχετικά με το Άγχη. Ώστε η Αγχιστία, η συγγένεια, η εγγύς συγγένεια, ο στενός συγγενής, ο ερχόμενος αγχήμολος πλησίων από το μολόν του Βλόσκο, το οποίο σημαίνει έρχομαι, αγχίστροφος, άγχη και στρέφομαι, στροφή. Ο ευμετάβολος, αξίζει να γραφούν και δύο παροιμία των αρχαίων, ευρύπου ευμεταβολότερος, και του Αριστοτέλους μεταρρύ ως περεύρυπος, του ιδίου νοήματος. Εδώ σημειωτέν δε ότι το ρι στη λέξη Ευρυπίδης γράφεται με γιώτα από το εύρυπος.

επειδή ορισμένοι ρήτορες στις αρχές της Αθήνας ήσαν δεινοί ρήτορες και έχουν την ικανότητα να στρέφουν τον λόγο με επιχειρήματα τα οποία επιστρατεύουν εκείνη τη στιγμή ευνηδίως, εισάγουν λέξεις και σκέψεις ευνηδίως. Αλλά αυτό τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ευφυΐαν, γνώση. Αυτοί οι ρήτορες λέγονται ορήτορε, αγχίστροφους. Άλλους είναι αυτούς τώρα. Ουδεμία σχέση με τον προηγούμενο. Αγχίστροφος ως προς την έννοια ρήτορ είναι ο ευνηδίος εισάγων λέξεις και νοήματα και σκέψεις κατά τρόπον ευνίδιων. Ναι. Η γυνή η οποία είναι ετοιμόγενος λέγεται αγχίτοκος. Αγχίτοκος γυνή. Πλησίων του τόκου, δηλαδή της γεννήσεως. Υπάρχουν και άλλα, αλλά μη λησμονήσουμε και την αγχίαλον. Έχουμε και πόλη εδώ, Κωμόπολη, δυτικός της Θεσσαλονίκης. Αγχίαλος, αλλά με κεφαλαίον το άλφα. Με μικρόν το άλφα, αγχίαλος, σημαίνει εκείνον ο οποίος βρίσκεται πλησίον της θαλάσσης. Διότι αυτό είναι η άλσα γενική της αλός. Είναι η θάλασσα. Τι λοιπόν. Ώστε αυτό σημαίνει αγχίαλος. Εδώ βεβαίως η πόλη η ευρισκομένη πλησίων της αλός, δηλαδή της θαλάσσης. Και θηλυκών η άλς της αλός είναι η θάλασσα. Ενώ ο άλς του αλός είναι το αλάτι. Το άλας διαφοροποιείται ως προς το γένος. Αυτό το αγχίαλος μπορεί να αποδοθεί και με το αγχιθάλασσος. Αγχιθάλασσος είναι το ίδιο. Αυτός ο οποίος βρίσκεται πλησίον της θαλάσσης. Ναι. Έχουμε δώσει τη λέξη αγχήνια. Αγχήνια. Η λέξη αναφέρεται στην ψυχολογία παλαιότερων. Διδάσκεται η αγχήνια, η λεγόμενη μνήμη. Αγχήνια μνήμη. Τι σημαίνει αγχήνια μνήμη? Κατά πρώτον, το επίρρημα άγχη και η λέξη νους. Εκείνος ο οποίος κατά λέξη ο αγχήνους, αγχήνους, αγχήνους, ας μεταφέρουμε εδώ τη λέξη μνήμη. Είναι εκείνη η μνήμη η οποία με την βοήθεια του νοός, διότι ο μιμνισκόμενος βρίσκεται πλησίον του νου, αγχήνους μνήμη. Δια τούτο αγχήνια σημαίνει ευφυΐα. Αγχήνους άνθρωπος, ευφυής άνθρωπος, πλησίον του νου. Και η οξύτης του νου, εκείνος ο οποίος διαθέτει ευφυΐαν και οξύτητα, λέγεται αγχήνους, το οποίο είναι και δια το αρσενικών και δια το θηλυκών. Δια τούτο συνάπτεται το θηλυκών εδώ εις το αγχήνους. Τι σημαίνει αγχήνους μνήμη? Είναι η μνήμη η οποία τρομποτινά με τρόπον σαφή, με οξύτητα, διατηρεί ορισμένα στοιχεία. Ενθυμούμε εις το Λύκειον τη διδασκαλία. Η Γαλλική Επανάσταση έλαβε χώρα το 1789. Ο μαθητής ενθυμείται αυτήν την περίπτωση. Ο μαθητής.
χίλια, 7, 8, 9. Αυτή είναι η λεγόμενη αγχήνια ή αγχήνους μνήμη. Αλλά και εγώ εφαρμόζω πρακτικώς την περίπτωση αυτή, τους λέγω. Τα τρία πρώτα νούμερα, οι τρεις πρώτοι αριθμοί του τηλεφώνου μου είναι η έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Αμέσως ερωτούν οι μαθητές, όχι, εσείς θα μάθετε πότε αρχίζει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Επί τη ευκαιρία δηλαδή, μέσω της αγχηνίας, μέσω της αγχήνου μνήμης, μαθαίνει και την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Εάν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η έναρξη 4-3-1, αυτά είναι και τα τρία πρώτα νούμερα του τηλεφώνου μου. Τους λέγω και το μαθαίνουν αυτό. Τα υπόλοιπα τρία δεν είναι υποχρεωτικό να τα μάθετε. Η αγχήνους μνήμη ή η αριθμή ενός τηλεφωνικού αριθμού τηλεφώνων, η αριθμή πινακίδων αυτοκινήτων, ας πούμε το 2244 αριθμός πινακίδος ή το 1234 1234 ή η σικελία έχει την μορφή τριγώνου. Είναι δυνατόν και ο μυζογράφος να την απεικονίσει. Ή την Ιταλία με την μορφή στρατιωτικού υποδήματος. Ώστε αυτή είναι η αγχήνους μνήμη. Έχουμε όμως και μια άλλη περίπτωση η οποία πρέπει να αναφερθεί. Αυτή την αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας την λέξη. Την επινοή την ευρίσκει, πάντως έχει σημασία, διότι αποδίδεται σε εκείνο το χρονικό σημείο όταν αρχίζει να εμφανίζεται η άνοιξη. Εδώ υψηλά για να το δουν και να γραφεί. Αυτή είναι η αγχήθυρος, αγχήθυρος άνοιξης. Είναι η άνοιξη η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών, πλησίων της θύρας και εντός το λίγου θα εμφανιστεί. Είναι ωραία απόδοση αυτή εδώ. Αυτήν τη λέξη την χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Έχουμε δώσει λοιπόν αρκετά από το άγχη, η λέξη αγχιστία και άλλα επιπλέον, η αγχήνους μνήμη, η αγχήνια. Προηγουμένως έχουμε δώσει και το όνομα του Ευρυπίδη,

Ο Οδυσσεύς έχει σχέση με το ρήμα οδύσομαι. Οδύσομαι. Ουλήξες στα λατινικά. Ουλήξες. Οδυσσεύς. Οδυσσεύς. Και τι σημαίνει οδύσομαι? Οργίζομαι. Οργίζομαι. Μισό λέγουν επειδή ήτο μισή τόση στους θεούς και στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Οδυσσεύς. Επειδή πρέπει να γράψουμε και αυτό, εκείνος ο οποίος βρίσκεται πλησίον του Θεού, ο Αγχίθεος, υπάρχει στα αγιογραφικά κείμενα, κυρίως εκεί στην Παλαιάν Διαθήκη, τας παροιμίας, Αγχίθεος, Αγχίθεος, όπως λέγουμε Φιλόθεος, Δωρόθεος, Δωσίθεος, Αγχίθεος. Ας το έχουμε υπόψη και αυτό.

Ήταν η εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη. Οι λέξεις μας είναι ψηφίδες στο πανέμορφο μοσαϊκό της ελληνικής γλώσσας. Στην εκπομπή αυτή γνωρίζουμε τις ρίζες τους για να χρησιμοποιούμε με ακρίβεια τον λεξιλογικό μας πλούτο.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε το όμπρος κινητή μας στις διάφορες περιπέτειές του. Την άλλη μέρα, λέει, με τη βοήθεια του Θεού έφτασα εις το Κίεβο. Το πρώτο και κυριότερο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να σπεύσω, να εξομολογηθώ και να προπαρασκευαστώ για να μεταλάβω, αφού ευρισκόμουν εις την Αγία αυτή πόλη. Εσταμάτησα λοιπόν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας Πετσέσκαγια, που είναι γεμάτη από κατακόμβες και τάφους Αγίων Μαρτύρων της Παλαιάς Ρωσίας. Εκεί θα μπορούσα να εκτελέσω και τα δύο καθήκοντά μου αυτά. Ένας καλός γέρος κοζάκος με οδήγησε μέσα στο δωματιάκι του και όπως εκάθισα εκεί κοντά, αισθάνθηκα ειρήνη στην ψυχή μου. Εις το τέλος της εβδομάδος, αφού προπαρασκευάστηκα καλά για την Αγία Κοινωνία, πριν εξομολογηθώ, σκέφτηκα ότι ήταν μια ευκαιρία να κάνω εκεί μια εξομολόγηση όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή. Άρχισα λοιπόν την προσπάθεια για να θυμηθώ όλα τα αμαρτήματα από την νεότητά μου και για να μην τυχόν λησμονήσω έστω και το παραμικρό, τα έγραψα με όση το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια. Εγέμισα έτσι μια μεγάλη κόλλα χαρτί με όλα αυτά που έγραψα. Έπειτα όμως άκουσα ότι στην Κιτεβάγια Παστίνα, που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από εκεί, ζούσε ένας ασκητής ιερεύς, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος και γεμάτος από κατανόηση. Οποιοσδήποτε πήγαινε εις αυτόν για να εξομολογηθεί, ευρισκόταν σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από μιλιχιότητα και συμπάθεια. Αποχωρούσε δε χορτάτος από διδασκαλία για τη σωτηρία του και ήρεμος ψυχικά. Με μεγάλη ευχαρίστηση επληροφορήθηκα για όλα αυτά και ανεχώρησα αμέσως να συναντήσω τον Άγιον αυτόν γέροντα. Όταν έφτασα εις την αρχή, ζήτησα ολίγες συμβουλές. Ύστερα δε από κάμποση ώρα συνομιλίας, του εδιάβασα το χαρτί με τις αμαρτίες μου που είχα γράψει. Όταν τελείωσα το διάβασμα, εκείνος μου είπε: «Παιδί μου, πολλά από αυτά που μου εδιάβασες είναι χωρίς καμιά αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής. Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσει αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετενόησες, τα εξαγορεύτηκες και επήρες τη συγχώρηση. Όταν τα ξαναεξομολογήσε, είναι σαν να θέτει σε αμφιβολία την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως. Δεύτερον, δεν πρέπει να θυμάσαι στην εξομολόγηση ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα τυχόν πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου. Δηλαδή πρέπει να εξομολογηθείς τα ειδικά σου μόνον αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνον και κανέναν άλλον. Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι οι Άγιοι Πατέρες μας απαγορεύουν να αναφέρουμε με όλες τις λεπτομέρειες τα διάφορα αμαρτήματά μας, επειδή είναι καλύτερο να τα ομολογούμε και να τα αναγνωρίζουμε εις τις γενικές τους γραμμές, για να αποφεύγεται ο πειρασμός από την επανάληψη των λεπτομεριών και για τον εαυτό μας και για το πνευματικό. Τέταρτον, όταν μετανοείς, πρέπει να μετανοείς ειλικρινά και πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοιά σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη, χλιαρή και πρόχειρη. Πέμπτον, ασχολήθηκες σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες, ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα, δηλαδή δεν ανέφερες
τις πιο βαριές από όλες τις αμαρτίες, γιατί δεν παραδέχθηκες ούτε έγραψες εις το χαρτί ότι δεν αγαπάς το Θεό, ότι μισείς τον πλησίο σου, ότι δεν πιστεύεις εις το Λόγο του Θεού και ότι είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία, γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και τα οποία είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτημάτων μας. Αυτά είναι οι τέσσερες κυριότερες ρίζες από τις οποίες φυτρώνουν όλα τα άλλα αμαρτήματα εις τα οποία πέφτουμε όλοι. Η έκπληξή μου πραγματικά ήταν μεγάλη από όσα άκουσα, γι' αυτό απευθυνόμενος προς τον φημισμένο αυτό πνευματικό του είπα: «Να με συγχωρήσει, σεβαστέ Πάτερ, αλλά πώς είναι δυνατόν να μην αγαπώ τον Θεό, τον Πατέρα όλων μας και Συντηρητή? Σε τι άλλο θα μπορούσα να πιστεύσω εκτός από το Λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα? Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίον μου. Ποιο δε λόγο θα είχα για να τους μισώ? Ως προς την υπερηφάνεια, δεν έχω τίποτε για να υπερηφανευθώ εκτός από τα αναρρύθμιτά μου αμαρτήματα. Αλλά ακόμη, τι καλό έχω επάνω μου για να υπερηφανευθώ? Μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου? Μόνον αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιος, θα μπορούσα να είχα πέσει σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Αγαπητέ μου, είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε, θα διδαχθείς πολύ και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα, εάν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω, τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ για την εξομολόγησή μου. Διάβασέ τις προσεκτικά και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν. Μου έδωσε τις σημειώσεις και εγώ άρχισα να τις διαβάζω. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής: εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά εις τον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και ηλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω εις τον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πρώτον, δεν αγαπώ το Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά το Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για το Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση στη σκέψεώς μου με το Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Εάν αγαπούσα το Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, όλος αντίθετα, όχι μόνο δεν ευρίσκω ευχαρίστηση εις την προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικόμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που όπως είναι φυσικόν μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν την σκέψη από αυτήν. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις. Όταν δεν απασχολούμαι με το Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου
κάτω από την παρουσία του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση εξοδεύω τις 23 ώρες του ημερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία εις τα είδωλα των διαφόρων παθών. Ολονένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα, και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Εις τις σκέψεις μου για το Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμελής, και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση εις την αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, εις την επιστήμη, εις την τέχνη, και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, οι γνώσεις αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνον ανούσια απασχόλησης για ένα χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανωφελής. Εάν η αγάπη προς το Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Ή αγαπάτε με, τα σε μας εντολάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τα εντολάς Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται εις το γεγονός ότι δεν τηρεί τα εντολάς Του». Δεύτερον, δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίο μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτόν. Εάν αγαπούσα τον πλησίο μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήσαν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν εις το πρόσωπό μου, όπως εις το δικό του. Αντιθέτως όμως, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδερφού μου όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με φρένουν, μου δίνουν δε αντιθέτως το συναίσθημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνουν την ψυχή μου περιφρόνησης και φθόνος
για τον πλησίον μου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα 6 Ιουνίου και η μνήμη μας τρέχει στα χρόνια τα παλιά. 6 Ιουνίου 1822. Μια μέρα σαν και τη σημερινή. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατινάζει την τουρκική ναυαρχίδα.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αγαπητοί φίλοι, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους και θρυλικούς ήρωες του ιερού μας αγώνα. Γεννήθηκε στα Ψαρά στα 1790. Ολόκληρη η Ευρώπη μιλούσε για τα κατορθώματα του Κωνσταντίνου, του Μπουρλοτιέρη εναντίον του τουρκικού στόλου, και ήταν πραγματικά γεμάτα μεγαλείου και δόξα τα κατορθώματα του μεγάλου μας ναυτικού ήρωα. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο ατρόμητος Μπουρλοτιέρης, χωρί από τις άλλες εκδηλώσεις της ευγενικής ψυχής του, είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θρησκευτικότητα. Ο Κανάρης ήταν ο πιο θρήσκος του 1821. Είχε κτίσει στην περιοχή της Κυψέλης, κοντά στο σπίτι του, την Εκκλησία των 12 Αποστόλων. Εκεί, πλάι στο δεσποτικό θρόνο, είναι το Σανιδένιο Στασίδι που καθόταν ο τρανός ήρωας. Τα τρόπαιά του γραμμένα στον τοίχο δεξιά και αριστερά. Χίος, Μυτιλίνη, Τένεδος, Αλεξάνδρεια, Σάμος. Μέσα σε δαφνοστέφανα μιλούσαν για την τόλμη και το αθάνατο μεγαλείο του. Ο Νικηφόρος Λίτρας, αλλά και ο Ρώσος θαλασσογράφος Αϊβαζόφσκι, ζωγράφισαν πίνακες μεγάλων διαστάσεων, διαιωνίσαντες και μεταξύ των θησαυρών της τέχνης τη δόξα της 6ης Ιουνίου του 1822, το πρώτο μέγα ναυτικό τρόπαιο του Κανάρη. Η εικόνα του κυκλοφορούσε σε όλα τα κέντρα της Ευρώπης, σε λιθογραφίες και χαλκογραφίες. Ποιητές, ο Ουγκό και ο Βεραντζέρος, έψαλαν τις αθάνατες θαλασσινές νίκες του εναντίον των Τούρκων.

σόι μου αρχίζει από μένα. Έτσι αποκρινόταν ο Κωνσταντίνος Κανάρης σε εκείνους που ρωτούσαν για τη γενιά του. Ο πατέρας του Μιχαήλ, Μικές Κανάριος, είχε ένα δικό του μικρό καράβι. Εκεί πρωτομπαρκάρισε ο Κωνσταντής. Ύστερα στο καράβι του θείου του Μπουρέκα. Τα λίγα γράμματα που ήξερε τα έμαθε από ένα καλόγερο, τον πάτερ Γρηγόριο από το Άγιον Όρος. Μόλις έμαθε ο Σουλτάνος πως και οι χιώτες είχαν ξεσηκωθεί, διέταξε να σαλπάρει η αρμάδα κατά το νησί της Χίου. Ο Καράλης, ο αρχινάβαρχος, έβγαλε 7.000 στρατό, τους ενόπλους από τις ακτές του Τσεσμέ και έσφαξε τους χιώτες και δεν άφησε λίθον επί λίθου στο νησί. Όλοι πια μιλούσαν για την καταστροφή της Χίου. Στα νησιά είχε πέσει φόβος. Σε ένα μαγαζί που συζητούσαν για τη μεγάλη καταστροφή και ήταν και ο Κανάρης, κάποιος είπε: «Κι όμως, και τα αδύνατα γίνονται δυνατά, όταν το θελήσουμε». Γύρισαν όλοι να δουν ποιος μίλησε και άκουσαν τον Κανάρη να λέει: «Να είχα ένα μπουρλότο να πάω να κάψω τον Καράλη». Στην αρχή όσοι τον άκουγαν γέλασαν. «Και τι νόμισες, Κωνσταντή, πως είναι ψαρόβαρκες στα αντελίνια του Καράλη?» Όμως σιγά σιγά τον παραδέχτηκαν. «Όσοι θέλουν να έρθουν κοντά μου», είπε τώρα πιο θαρετός ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο ένας ύστερα από τον άλλον τα παλικάρια πήγαν με το μέρος του. «Παραπάνω από 20, δεν παίρνω ούτε έναν», ξαναείπε ο Κανάρης. Το πράγμα πήγε στη Βουλή, που συμφώνησε να πάει ο Κωνσταντίνος Κανάρης να κάψει την τουρκική καπιτάνα. «Λοιπόν», ξαναμίλησε, «αύριο την Αυγή θα συναχτούμε όλοι στον Άι Νικόλα. Θα μεταλάβουμε. Καλού κακού πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι. Δεν πάμε σε γάμο, πατριώτες. Πάμε για ζωή ή για θάνατο». Ο πρωτόγερος είπε: «Ετούτη τη μέρα οι Τούρκοι γιορτάζουν τον Μπαϊράμι τους. Θα τους βρείτε πάνω στο ξεφάντωμα». Την Αυγή, ένας-ένας φθάνανε στην εκκλησιά οι σύντροφοι του Κωνσταντίν Κανάρη. Η ψαλμωδία ακουγόταν σε απόσταση. Ο Κωνσταντής, όπως περπατούσε, νιώσε ξαφνικά να το συνεπέρνει μια υπερφυσική δύναμη και να το γιγαντώνει. Κοντοστάθηκε. Έκανε το σταυρό του και μπήκε θαρετά στην εκκλησία. Αυτός και οι μπουρλοτιέριδες προσευχήθηκαν γονατιστή. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ασπάστηκαν ευλαβικά την εικόνα του Αγίου Νικολάου και σιγά σιγά φύγανε. Βιάζονταν να κάνουν τις τελευταίες τους εργασίες στον μπουρλότο. Με το ηλιοβασίλεμα θα σαλπάρανε. Όλο το νησί ήταν στο πόδι. Είχαν από πολύ νωρίς πιάσει το μουράγιο και τα χαγιάτια. Ήθελαν να τους ξεπροβοδούσαν και να τους ευχηθούν. Απ' τη στεριά οι ψαριανοί, ξεπροβαίνοντας και ξεπροβοδώντας, κάνανε και το σταυρό τους.

0: Ωστόσο, ο μαΐστρος άρχισε σιγά σιγά να κόβει. Έτσι πέντε μερόνυχτα γυρόφερνε ανάπραγοι. Μα στις 6 Ιουνίου, με το ηλιοβασίλεμα, σηκώθηκε βόρειο-ανατολικός άνεμος, γρηγολευάντες, που δυνάμωνε όλα ένα. «Αυτό χρειαζόμαστε», λέει ο Κωνσταντής και βάζει ρότα για τυχείο. Οι Τούρκοι, για να γιορτάσουν τον Μπαϊράμι τους, είχαν κρεμάσει στα καράβια τους πολύχρωμα μπαϊράκια. Στα ξάρτια, αναμένα φανάρια. Όλο το λιμάνι φεγκοβολούσε. Από κάθε καράβι ακούγονταν μουσικά όργανα, τραγούδια και τύμπανα. Η γιορτή πια είχε φτάσει στα ύψη. Ο Καράλης είχε προσκαλέσει όλους τους καπιταναίους από τα άλλα καράβια της αρμάδας να γιορτάζουν μαζί τώρα μπαϊράμι. Ο καπετάν Πασάς είχε πιει τόσο τσίπουρο που δεν μπορούσε να σταθεί πια στα πόδια του. Το ίδιο και οι καλεσμένοι. Στην καπιτάνα βρίσκονταν 2.300 ψυχές. Στο πλωριό κατάρτι της καπιτάνας ο αγέρας πήγαινο έφερνε κρεμασμένους. Ήταν χιώτες εχμάλωτοι. Ο Καραλής είχε διατάξει να τους κρεμάσουν για το βραδινό το γλέντι. Αποτραβηγμένα στο λιμάνι τα τουρκικά καράβια για τη γιορτή του Ραμαζανιού άφησαν τη θάλασσα αφύλαχτη. Ο Κανάρης βάζει ρότα για το Λεβάντε. «Κωνσταντή, θα πεθάνεις», ακούν οι μπουρλοτιέριδες να λέει ο Κανάρης. Ένα δυνατό τρακάρισμα και το μπουρλότο ταρακουνήθηκε. Τόσο ξαφνικό ήταν που οι Τούρκοι πέσαν ανάσκελα. Η πλώρη του μπουρλότου χτύπησε με τόση δύναμη που χώθηκε ολόκληρη στην μπουκαπόρτα της καπιτάνας. Οι Έλληνες δένουν κολλητά τον μπουρλότο με την καπιτάνα, τόσο που οι Τούρκοι εύκολα να μην μπορούν να το ξεκολλήσουν.
1: «Ρίξτε τη σκαμπαδία!»
0: «Τη βάρκα του καραβιού!»
1: «Ρίξτε τη στη θάλασσα και κατεβείτε όλοι!»
0: προστάζει ο Κωνσταντής Κανάρης. Στο αριστερό του χέρι βαστάει το μπουτόφαγο, ένα δαυλό αναμένο. Με αυτόν βάζανε φωτιά τα σταφυτήλια του μπουρλότου. Στο δεξί του χέρι βαστά μια κουτάλα. Με αυτήν παίρνει κάρβουνα από μια φουφού και τη βάζει στις μήνες της μπαρούτης. Δηλαδή ένα πηγαδάκι στο κατάστρωμα του πυρπολικού, γεμάτο έφλεκτες ύλες. Επικοινωνούσε με τα έφλεκτα υλικά που είχαν βάλει στο κήτος. Το μπουρλότο παίρνει φωτιά, τη μεταδίδει στην καπιτάνα. Οι φλόγες ξεπετιούνται και γλύφουν τα πλάγια της καπιτάνας. Ο Κανάρης πηδάει στη βάρκα. Μα η βάρκα έχει πιάσει με την καρίνα της τις χοντρές αλυσίδες και τα χοντρόσκηνα που είναι δεμένη η καπιτάνα. Οι Τούρκοι τη βλέπουν και αδειάζουν τα τρομπόνια τους κατεπάνω της. Οι μπουρλοτιέριδες με τους μπαλτάδες κόβουν τα σκοινιά και όλοι μαζί λάμνουν με δύναμη. Έτσι γλίτωσαν από βέβαιο θάνατο. Οι Τούρκοι ξεφωνίζουν.
1: «Γιάνγκιν, Γιάνγκιν, ατές γεμισή!»
0: Μπουρλότο.
1: «Γιουλάρ!»
0: Έλληνες. Τα κανόνια της καπιτάνας ζεσταίνονται. Κοκκινίζουν και παίρνουν μονάχα τους φωτιά. Βροντούνε και σκορπάνε πυρωμένους γκιουλέδες, μπάλες. Οι φλόγες φτάνουν στην παρουταποθήκη. Το τρικάταρτο τελίνι δεν έχει πια γλιτωμό. Κατεβάζουν τον Καραλή και τον βάζουν σε μια φελούκα. Σε μια στιγμή το πλωριό κατάρτι τρίζει και γέρνει και γκρεμίζεται πάνω στη φελούκα και σπάζει του Καραλή τη ραχοκοκαλιά. Ήταν εκείνο ακριβώς που είχε κρεμάσει τους χιώτες. Ξεψύχησε ο Καραλής στη στεριά πλημμυρισμένο στα αίματα. Ένας κρότος δυνατός ακούστηκε σαν να πέφτουν μαζί αστροπελέκια. Το καράβι ανατινάζεται. Αναμένα ξύλα από καΐδια, ανθρώπινα κομμάτια γέμισε η θάλασσα και η στεριά. Την άλλη μέρα ξεσηκώθηκε αρμάδα τρομαγμένη και φύγε να κρυφτεί στα Δαρδανέλια. Στοιχείο τα περιπολούντα πλοιάρια φέραν τα χαρούμενα νέα στα ψαρά.

Ταιριάζει το κραυγές, ξεφωνητά χαράς, ενθουσιασμός, κλάματα από τη συγκίνηση. Ο κόσμος ρένει τους μπουρλωτιέριδες με δαφνόφυλλα. Ο Μιαούλης αγκαλιάζει και φιλίζει στο μέτωπο όλους. Ο πρωτόγερος βάζει το δαφνοστεφάνι στο κανάρι το κεφάλι. Όλοι τραβούν για την εκκλησιά. Μπροστά η ψαριανή σημαία, τα εξαπτέρυγα, οι παπάδες. Από κοντά ο λαός. Στη μέση έχουν τους μπουρλωτιέριδες. Ο κανάρης γονατίζει μπροστά στον Άγιο Νικόλαο. Σταυροκοπιέται. Βγάζει από το κεφάλι του το δαφνοστεφάνι και το κρεμά στο εικόνισμα του Αγίου. Νιώθουν οι ραγιάδες πραγματική ανακούφιση ύστερα από την καταστροφή της Φυγείου.

Μα ποιο είναι το μυστικό που έχετε εσείς οι Έλληνες, που καταφέρνετε να μεταχειρίζεστε τα μπουλότα καλύτερα από τους Εγγλέζους? Ρωτάει τον Κωνσταντίνο Κανάρη, ο Εγγλέζος Κλότς, ναύαρχος της ναυτικής μοίρας του Αιγαίου. Ο ιερός Κανάρης κοκκινίζει. Ύστερα με τη δεξιά παλάμη του δείχνει το μέρος της καρδιάς και απαντάει. Το μυστικό μας είναι εδώ πέρα κρυμμένο. Είναι η αγάπη στην πατρίδα μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Λουκάς ο πρωτομάρτυρας. Πολλά γινότανε στην αυτοκρατορική αυλή και στο αρχοντολόι της βασιλεύουσας που είχε πέσει σε βαθιά ανάρκεια σωτείας και καλοπέρασης, αδιαφορώντας αν είναι σωστό ή λανθασμένο. Σε όλους κυριαρχούσε, εις τους πιο πολλούς, ο ειδονιστικός εγωισμός και ενοιάζονταν αυτό το αρχοντολόι πιο πολύ για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της φαμίλιας του παρά για την αυτοκρατορία που ψυχοραγούσε καθημερινά. Ξέσπασε μέσα σε όλα τα δεινά και το σκάνδαλο της Ελεονόρας με τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο. Και όλα τούτα τα μάθαινε ο λαός και τα κουβέντιαζε και αγανακτούσε και διαμαρτύρονταν έντονα στους δρόμους και τις πλατείες όπου σύχναζε ο Σάλιας, ο τρελός της πόλης, και έστεκε στις γωνιές και διαλαλούσε με δυνατή φωνή. Η φόνησα η Ελεονόρα κοιμάται γυμνή με το πρωτοσπαθάριο Αλέξιο. Και γυμνοί θα πάνε και οι δυο τους στην κόλαση αν δεν μετανοήσουν. Ακούστε χριστιανοί, καμώματα και χανώματα. Μια μέρα στάθηκε στη μεγάλη πλατεία, κατάντικρα στο ιερό παλάτιο, και μέσα στο πολύ τον κόσμο άρχισε να φωνάζει.
1: Τρελαθήκαν οι αρχόντι μας χριστιανοί και κρύβουν στα υπόγεια τα χρυσάφια τους για να σώσουν το τομάρι τους. Ο διάβολος τους πήρε το μυαλό και το έχωσε μέσα στα κιούπια με τα διαμάντια και τα σμαράγδια και τις άλλες ηλίθιες πέτρες για να έχουν να καλοπερνούν οι κοκορόμυαλοι.
0: Όσοι τον άκουγαν ενθουσιαζότανε και του έδειχναν ότι συμφωνούν μαζί του και τον χειροκροτούσαν, γιατί έλεγε αυτά που δεν τολμούσαν να πουν οι ίδιοι, αλλά κάνανε και αυτοί τις ίδιες σκέψεις.
1: Γιούχα στις πόρνες και τους πόρνους του παλατιού και του αρχοντολογιού. Βγάζει τα μάτια του για να μην βλέπει τα χάλια του. Γιούχα και πάλι γιούχα στους αρχόντους της λάσπης και της προδοσίας. Κοιτάξτε χριστιανοί την κατάντια τους, να κοροϊδεύουν το λαό που τους κοροϊδεύει.
0: Άλλη μια φορά πάλι ο Σάλιας άρχισε να φωνάζει για τα καμώματα και την τακτική των αρχόντων που δεν έβλεπαν την καταστροφή που πλησίαζε και ήθελαν να εξασφαλίσουν τα έχη τους. Ένας από τους βαθμούχους της αυλής μάλιστα, τελείως αποτρελαμένος από την τζιγκουνιά του, πήρε τον εγγονό του και του δείχνε τα κτίρια και τα οικόπεδα όπου είχε στην Εφτάλουφη και θα τα κληροδοτούσε στον απόγονό του.
1: «Ακούστε και φρίξετε χριστιανοί για τους τρελούς αρχόντες που μας κυβερνούν! Ένας από τους ζωντανούς νεκρούς της αυλής επήρε το γιο του γιού του για να του δείξει τι κληρονομιά θα το αφήσει!»
2: «Τι έγινε Σάλια, τι έγινε ο άρχοντας?»
1: «Θα ζήσουμε παππούς τότε?» ρώτησε το παιδί,
0: απάντησε ο Σάλιας.
1: «Και ο βλάκας ο παππούς αποκρίθηκε, εμείς παιδί μου έχουμε πολλά πάρα πολλά και θα ζήσουμε πιο πολύ από τους άλλους. Σαν έχεις λεφτά και πληρώνεις, όλοι σε προσκυνάνε και σε υπηρετούν».
0: Έκανε ο Σάλιας ένα πίδο τρελό και συνέχισε.
1: «Και μόλις τα είπε του παιδιού αυτά, του ήρθε κόλπος ξαφνικός και μέσα στο χώμα. Αυτά παθαίνουν όσοι έχουν κοκόρου γνώση. Έτσι λέγει η παροιμία. Μην το παίρνετε στα σιδιά. Τραλαλά και τραλαλό. Να τον ακούτε τον τρελό».
0: Μιλούσε, φώναζε, χειρονομούσε και πολλές φορές τέριαζε τα λόγια του με στιχάκια για να τα προσέχουν καλύτερα οι περαστικοί που μαζεύονταν και τον ακούνε. Και όταν είδε ότι τον άκουγαν πολύ, συνέχισε.
1: «Και τρεις αλήτη έχουμε να πάθουμε με όλους αυτούς που κρατάνε το τιμόνι της βασιλεύουσας. Θα σφαχτούμε όλοι σαν τα αρνιά. Αρνιά, σαν αρνιά, αρνιά».
0: Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να χορεύει κοροϊδευτικά.
1: «Τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα της θα μπούμε. Και όσοι μέσα δεν χωράνε, μαύρα όρνια θα τους φάνε. Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω».
0: Ο κόσμος έβλεπε και άκουγε το Σάλια και πολλοί κουνούσαν περίλυπη το κεφάλι τους γιατί βλέπανε πως τα λόγια του δεν ήτανε τρελά, μα πέρα για πέρα αληθινά. Και έλεγαν πως αυτός δεν είναι καθόλου τρελός, αλλά ο πιο γνωστικός άνθρωπος από όλους. Και ξομπλιάζανε τα λεγόμενά του και βρίσκανε νόημα και αναστενάζανε για την κατάντια του τόπου όπως τη βλέπανε όλοι και λέγανε ότι ήταν η χειρότερη περίοδος μέσα στα χίλια τόσα χρόνια του βίου της αυτοκρατορίας. Μικροί και μεγάλοι θαρίσκοι αρρωσταίνανε στο μυαλό και δεν μπορούσαν να δουν και να σκεφτούν σωστά.
1: «Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα»,
0: φωνάζε ο μοναχός Γενάδιος μαζί με τους ζηλωτές στους δρόμους της πόλης, αλλά η φωνή του δεν γινόταν σεβαστή. Ο πιστός λαός και ο κλήρος μαζί με τους καλογύρους πίστευαν, βλέπανε, καταλάβαιναν και αγωνιζότανε για τη σωτηρία. Φώναζαν στους δρόμους, προσεύχονταν, κάναν αγρυπνίες να λυπηθεί ο Θεός τον τόπο και να σώσει τους ελπίζοντες. Και η αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη, κομμένη στα δυο. Από τη μια η πιστή και από την άλλη η άπιστη. Από τη μια η Βυζαντινή και από την άλλη οι Βυζαντινίζοντες που είχαν το πονηρό κοσμικό μυαλό και στηρίζονταν στο χρήμα και στα όπλα και στη διπλωματία. Και Βυζαντινίζοντες ήταν οι τρανοί και οι πλούσιοι, το αρχοντολόι. Ελάχιστοι από αυτούς είχαν καρδιά και βλέμμα καθαρό σαν το μεγάλο Δούκα και τον Αυτοκράτορα και την τυφλή πριγκίπισσα την Ευλαμπία που γύριζε μέσα στο ιερό παλάτιο με τον μπαστούνι της και ένα μακρύ κομποσκίνι στο χέρι και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής πιο μακριά και πιο καθαρά από τους άλλους. Αργοπατούσε και μουρμούριζε και όλα έλεγε και προσεύχονταν και προειδοποιούσε και μερικές φορές φώναζε. «Εγγύς θανάτου ύπαρξης, έχετε μάτια και δεν βλέπετε. Εγγύς θανάτου ύπαρξης, σώσε μεγαλόχαρη και εμάς τους ελάχιστους». Ήταν ακόμα και εκείνος ο Μυρτιληνιός, ο καλογερόπαπας, ο πατήρ Λάζαρος, που μιλούσε με δυνατή προσευχή μέρα νύχτα στο λυτρωτή του κόσμου. Και κλαίγε σκάβοντας και ζούσε κλαίγοντας μέσα στο περβόλι της αρχοντοπούλας Ευγενίας και έγραφε συχνά στη φυλάδα του τα γεγονότα και τις σκέψεις και τους στεναγμούς του για να τα βρουν οι επιγενόμενοι και να μάθουν την αλήθεια της δύστυχης εκείνης εποχής. Την ημέρα εκείνη έφτιαχνε το μαντρότυχο του περβολιού κατά τη βορεινή πλευρά του μετοχιού. Και όπως σήκωνε τις πέτρες, είδε κουλουριασμένο κάτω από αυτές ένα μεγάλο φίδι, με γκρίζο δέρμα και μαύρες γραμμές στη ραχοκοκαλιά. Ξαφνιάστηκε για μια στιγμή. Δεν φοβήθηκε. Το φίδι δεν σάλεψε. Σταυροκοπήθηκε ο πατρί Λάζαρος και ύστερα είπε με σιγουριά, που δίνει η αληθινή πίστη, «Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να φύγεις από εδώ και να μην ξανάρθεις στον τόπο αυτό». Και το φίδι που ήταν κουλουριασμένο γύρω από το κεφάλι του, αντί να επιτεθεί ή να αποσυρθεί και να φύγει, τυνάχτηκε απότομα και σαν να πήδηξε το φράχτη βρέθηκε έξω από τον τοίχο και εξαφανίστηκε. Ύστερα, ένας κρότος ακούστηκε δυνατός, λες και έσκασε μια μεγάλη φούσκα. Ξανάκανε συλλογισμένο στο σταυρό το πατρί Λάζαρος και συνέχισε τη δουλειά του. Πέρασε κάμποση ώρα και το φτιάξιμο του τοίχου κόντευε να τελειώσει, όταν ακούστηκε να έρχεται από πέρα ο Σάλιας, φωνάζοντας, χοροπηδώντας και κάνοντας τις τρέλες που συνήθιζε, με τραγούδια και σφυρίγματα και απομαμήσεις ζώων όπως
1: «Σαν τα γαϊδούρια κάνετε, ευγενέστατοι όταν μιλάτε! Δεν το ξέρετε! Ρωτήστε αυτούς που σας ακούν! Ξέρετε πως μιλούνε στα συμβούλια και τα ανακτοβούλια!»
0: Και συνέχισε τις μιμήσεις των ζώων.
1: «Κάνετε σαν τα γουρούνια όταν τρώτε! Δεν βάζετε μπροστά σας ένα καθρέφτη να το δείτε! Άφερ είμαι αριστοκράτης του στάβλου και του χειροτροφείου! Κοιτάξτε μωρέ τα πουλάκια του Θεού πως τρώνε και τα προβατάκια τα όμορφα! Μπε, μπε! Όσο για σας κυράδες μου φαρμακόγλωσες και κουτσομπόλες, φίδια φαρμακερά! Πάντι να σερνόσαστε στο χώμα, περπατάτε σιρτές και κουνιστές και είσαστε γεμάτες μπιχλιμπίδια και χάμουρα σαν φοράδες και γκαρίζετε σαν γελάδες όταν γελάτε. Φίδια, φίδια, φίδια, φίδια και παράφιδα, φίδια γεμάτα δαχτυλίδια.
0: Φώναζε, άφριζε, χειρονομούσε και όπως πλησίασε στον τοίχο που μαστόρευε ο πατήρ Λάζαρος, σταμάτησε απορριμμένος και μονολόγησε.
1: Τώρα τούτο τι είναι? Ψόφιο φίδι ή ψόφια κυρά?
0: Πήρε ένα διχαλωτό ξύλο, σήκωσε ψηλά το φίδι και το έδειξε στον πατέρα Λάζαρο, φωνάζοντας δυνατά.
1: Καλό καιρό, παπά, τι είναι τούτο, φίδι της γης ή του παλατιού?
0: Απόρρισε ο πατήρ Λάζαρος και είχε ακουστά για το Σάλια.
2: Πώς ξέρεις πως είμαι καλό καιρό, παπά, αδελφέ μου?
1: Εσύ δεν το ξέρεις. Είσαι τόσο θεός, παπούλη.
2: Εάν το γνωρίζεις, πες μου, παρακαλώ.
0: ξανάπε απορριμμένος ο πατήρ Λάζαρος, που πρώτη φορά έβλεπε το Σάλια, που ήταν πραγματικά γεμάτος βρωμιές και μίξες στο πρόσωπο και τα μάτια του υγρά. «Εσείς, πάτερ μου, οι καλογεροπαπάδες, έχετε στο κούτελο ένα φως δυνατό, που σας προστατεύει και σας οδηγεί».
2: «Τι φως, αδερφέ μου?»
0: «Το φως του Θεού, παππούλη μου, είναι το φως της διπλής υπακοής».
2: «Δηλαδή, τι θα πει αυτό που λες?»
0: «Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω τώρα», είπε ο Σάλιας. «Ο καλογερόπαπας κάνει διπλή υπακοή και στο Θεό και στο γεροντά του. Σκοτώνεται το φίδι αυτού του κόσμου και λατρεύεται από τώρα τον ύψιστο στη γη». Άλλαξε όμως αμέσως το ύφος του και συνέχισε. «Α, άφησε τα όμως αυτά τώρα. Πες μου εσύ που είσαι ο καλογερόπαπας. Τούτος όφης ο νεκρός, τι είναι?»
2: «Δεν ξέρω, αδερφέ μου. Εσύ ξέρεις?»
0: «Είναι ο φυσοαρχαίος ο ανθρωποκτόνος. Αυτός που είπε στην Εύα, τη γιαγιά μας, να φάει το μήλο. Αλλά έκανες και το σκότωσες με το όνομα του Χριστού μας. Άριστα έπραξες που φώναξες τον Κύριο».
2: «Και γιατί ήρθες στην ξερολιθιά του με το χιού?»
0: «Δεν ήρθε για σένα, παππούλη. Για την αυτοκρατορία που έκανε παρακοή και θα διωχθεί από τον παράδεισό της».
2: «Μωρέ, εσύ είσαι σοφός άνθρωπος έτσι που μιλάς. Ποιοι είναι αυτοί που σε λένε τρελό και σε κοροϊδεύουν?»
0: «Δεν έχεις ακούσει την παροιμία που λέει «από τρελό και από μωρό μαθαίνεις την αλήθεια»? Άντε γεια σου τώρα! Πήγαινε να κάνεις τα καλογερικά σου, ζήτω!» Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να απομακρύνεται χορεύοντας και τραγουδώντας τα δικά του στιχάκια. «Παρακάλα, παππούλη, και για τον τρελό να του βγούνε σε καλό. Παρακάλα για όλους τους τρελούς και τους καλούς και τους κακούς». Κούνησε το χέρι του από μακριά χαιρετώντας και ξανάρχισε. «Παρακάλα, παρακάλα, για να ανέβουμε τη σκάλα. Και όσο χαμηλά κατέβεις, τόσο πιο ψηλά θα ανέβεις. Τραλαλά και τραλαλό, άκουσε και τον τρελό. Άκουσε τον με τα αυτιά σου, αλλά βάλ' τον στην καρδιά σου». Με θαυμασμό ακούγε τα λόγια του Σάλια ο ταπεινός καλογερόπαπας και τον παρακολουθούσε μέχρι που χάθηκε στο τέλος του δρόμου. Ξανάκανε το σταυρό του και μπήκε στο κελί του. Ήπιε δυο γουλιές νερό και απόμεινε συλλογισμένος αρκετή ώρα να σκέφτεται το φίδι που έσκασε σαν φούσκα, τα λόγια του Σάλια που δένανε μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα.
2: «Σημαδιακό είναι και τούτο. Πρέπει να το γράψω».
0: Άναψε το τρίφωτο λιχνάρι, πήρε τη φυλάδα και άρχισε να ιστορεί τα όσα γίνανε αυτή τη μέρα και όσα δεν έγραψε χτες, που ήταν πολύ κουρασμένος και του πονούσαν και τα χέρια. Γέμισε λοιπόν 2-3 σελίδες της φυλάδας και πρόσθεσε και τούτα.
2: «Δεν ξέρω να πω με λόγια τα όσα αισθάνομαι και όσα περνούν από το κεφάλι μου. Είναι πολύ κρίσιμες ημέρες τούτες που περνούμε και όλα τα σημάδια και τα προαισθήματα είναι θαρροί σκορπισμένα στον αγέρα και μυρίζουν την καταστροφή. Μια μυρωδιά βαριά που σε κάνει να ανησυχείς. Ο Θεός να γίνει ήλαιος για όλους μας και να αποτρέψει το κακό που έρχεται. Πλημμύρα θα είναι, σεισμός, φωτιά, επιδρομή, θάνατος. Χτες ο μεγάλος δούκας τους τα είπε καθαρά στο ανακτοβούλιο και έγινε μεγάλος καυγάς. Φωνές, ανταρσίες, κατηγόριες. Οι ενωτικοί λέγανε τον Κυρνοταρά φανατικό και τυφλωμένο και εκείνος τους αποκάλεσε λιπόψυχους και προδότες και απείλησε να καταθέσει το ξύφος της εξουσίας του στον αυτοκράτορα και να παραιτηθεί από το αξίωμα του μεγάλου δούκα και ας κάνουν οι αντιπαλοί του αυτό που θέλουν». «Συμβιβασμούς δεν δέχομαι. Είμαι έτοιμος να πολεμήσω για την πίστη και την πατρίδα μέχρι θανάτου. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι και τα αξιώματα. Όταν όμως έχω την ευθύνη του μεγάλου δούκα, πρέπει να λογαριάζετε τη γνώμη μου». «Και ποια είναι η γνώμη σου αυτή την ώρα, μεγάλε δούκα?» «Σας την έχω πει 1000 φορές και σας την ξαναλέω και πάλι για να τη γράψετε στα χαρτιά σας, αφού δεν μπορέσατε να τη γράψετε στην καρδιά σας και στο μυαλό σας και όλο την ξεχνάτε. Διώξατε τον Χριστό από τη βασιλεύουσα και φέρατε τον Πάπα να υπερασπιστεί τα ιερά ο ανίερος. Διώξατε τον Θεό και φέρατε τον διάβολο. Γι' αυτό θα πέσει η φωτιά και ο θάνατος σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα πέσει μονάχα στα δικά σας κεφάλια, αλλά και σε όλη την Εφτάλωφη, τόσο που δεν θα υπάρχουν δάκρυα για να την κλάψουν». «Κάνεις λάθος, αγαπητέ μου, και σε έχεις μεγάλη εξουσία»,
0: είπε κάποιος από τους αντιπάλους του Νοταρά.
2: «Εδώ κάνουμε πολεμικό συμβούλιο και εσύ μιλάς για θεολογίες. Αυτά δεν έχουν σχέση αυτή την ώρα, αλλά μόνο τα θέματα του πολέμου. Με νεκρά σώματα δεν γίνεται πόλεμος και η πίστη είναι η ψυχή του πολεμιστή. Δεν είναι θεολογίες αυτά που είπα. Είναι τα όρατα όπλα και με αυτά πολεμούσε και νικούσε πάντα το δικό μας το γένος. Αν δεν το καταλαβαίνεις,
1: Δεν γνωρίζεις τι θα πει πόλεμος.
2: Έχει δίκιο ο μεγάλος Δούκας,
0: φώναξε από την άλλη άκρη του τραπεζιού ο Ασπρομάλης Βασίλειος, ένας από τους λίγους ανθενωτικούς που έλαβε μέρος στο ανακτοβούλιο αυτό.
2: Η πίστη για τους Ορθοδόξους δεν είναι θεολογία. Είναι ζωή και πράξη καθημερινή. Αν παρατοπίσουμε την πίστη, αλλάζουμε τη ζωή. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε τη ζωή μας.
1: Αυτά τα λένε οι ζηλωτές στους δρόμους και οι ρέμπελοι. Δεν είναι μοναστήρι το ανακτοβούλιο. Να σταματήσουν οι θεολογίες.
0: Φώναξαν μερικοί φιλενωτικοί εξοργισμένοι με τα λόγια του νοταρά και ανάμεσά τους ο μεγάλος αντίπαλός του, ο Φραντζής. Και συνέχισε το γράψιμο ο πατήρ Λάζαρος.
1: Έγινε φασαρία. Μερικοί αγρίεψαν. Ένας δυο τράβηξαν τα ξύφη να χτυπήσουν τον Αταρά και θα γινόταν σφαγή μέσα στο παλάτι αν δεν σηκωνόταν ο αυτοκράτορας όρθιος και δεν άγινε ανοίγε σταυρωτά τα χέρια του. Αυτή ήταν μια κίνηση που δηλώνει ότι ο ίδιος έχει την απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου σε όλους. Και όποιος δεν έκανε υπακοή τον σκότωναν αμέσως με ένα νεύμα του βασιλιά. Μαζί με τον Κωνσταντίνο βρισκόταν όρθιοι κάποιοι φιλενωτικοί ανακτοσύμβουλοι από αυτούς που είχαν εξεγερθεί εναντίον του Λουκάνο Ταρά. Και ο αυτοκράτορας στράφηκε προς το μέρος τους και κίνησε το δεξί του χέρι προς τα κάτω για να καθίσουν. Έτσι έγινε απόλυτη ησυχία. Και ο Κωνσταντίνος είπε αργά και με αρκετή πίκρα στη φωνή του.
2: Τιμών επιφύλακτα το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά. Όποιος τον αγγίξει ασεβήσει στο πρόσωπό του θα είναι ασέβεια και ανυπακοή στον ίδιο το βασιλέα. Η τιμωρία κατά τον νόμο που τον ξέρετε όλοι σας είναι ο άμεσος θάνατος. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος μετά τον βασιλέα και αυτό επίσης το γνωρίζετε όλοι. Η ανταρσία και οι φωνές σας είναι ανεπίτρεπτες και τις απορρίπτω. Όποιος από εσάς έχει αντίθετη γνώμη την εκφράζει με ακρίβεια και σοβαρότητα. Δεν την επιβάλλει με φωνές και φασαρίες ενώπιον μου. Τέλος, όποιος νιώθει να τον βαραίνει το αξίωμά του, παρετείται. Θέλει κάποιος από εσάς να παρετηθεί?
0: Όλοι έμειναν βουβοί.
2: Απαιτώ σεβασμό και υπακοή στις εντολές και τις θέσεις του μεγάλου Δούκα, εάν δεν υπάρχει δική μου αντίθετη διαταγή. Ο Λουκάς Νοταράς όλους μπορεί να σας διατάξει. Εξαιρείτε το πρόσωπο του βασιλέως. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος σύμβουλος του αυτοκράτορα. Και αυτό έκανε και κάνει μέχρι σήμερα με πολλή επιτυχία. Και τον ευχαριστώ.
0: Σταμάτησε λίγο σαν να έβαζε τις σκέψεις του στη σειρά. Ύστερα σήκωσε το χέρι του, καθώς κάνουν οι ρητορεύοντες και είπε:
2: Η ζωή μας και η ζωή της αυτοκρατορίας λιγοστεύει συνεχώς. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, θα αναγκαστούμε σύντομα να πολεμήσουμε. Ας πολεμήσουμε γενναία και ας υπερασπιστούμε τη ζωή ως το τέλος και αψηφώντας την κάθε θυσία, χάρη των ιερών και των οσίων του γένους μας. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος για την πίστη και την πατρίδα. Σας καλώ όλους να σταθείτε όρθιοι και άξιοι, σαν Έλληνες και σαν Χριστιανοί. Το χρέος είναι μέγα και μοναδικό. Θα πολεμήσουμε υπερβομών και εστιών. Από εδώ και πέρα δεν θα δεχθώ άλλες διαφωνίες. Η απόφαση έχει ληφθεί και είναι οριστική. Θα πολεμήσουμε. Σας ονομάζω όλους φίλους μου και αδέρφια μου και ζητώ από όλους σας ενότητα, γενναιότητα και πίστη.
0: Ο πατήρ Λάζαρος άφησε το φτερό που χρησιμοποιούσε για πένα και μείνε συλλογισμένος κάμποση ώρα. Θα ήθελε κι άλλα να καταγράψει, αλλά νιώθε κουρασμένος. Έκλεισε τη φυλάδα και πριν να σβήσει το λιχνάρι του για να ξαπλώσει στο ξύλινο κλινάρι του, άκουσε να κρόζουν κουκουβάγες και άλλα πουλιά πολύ κοντά στο κελί του. Σταυροκοπήθηκε ταπεινά καθώς το συνήθιζε και έγειρε στο στρώμα να ξεκουραστεί, μονολογώντας.
1: Χρόνια είχα να ακούσω κουκουβάγες. Μέγας είσαι, Κύριε.
0: Και οι κουκουβάγες συνέχιζαν μέσα στη νύχτα. Η γιαγιά μου η Άλουση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

0: γέροντας για τον μοναχό. Ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
1: Το 10ο τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Οι Άγιοι Πάντες, αγαπητοί μας φίλοι, που η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη τους αύριο, Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, Κυριακή των Αγίων Πάντων, δημιουργούν έντονο προβληματισμό στις ψυχές των μεγάλων, των νέων και των παιδιών. Ποιοι μπορούν να γίνουν Άγιοι? Και τότε οι Άγιοι που φέρουμε το όνομά τους, οι προστάτες μας και τα νέφη των μαρτύρων, μας απαντούν. Όλοι οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Άγιοι. Οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι γονείς, οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι στρατιωτικοί, οι κυπουροί, οι φιλόσοφοι, τα τρυφερά νήπια, οι γιατροί, οι άρχοντες, οι απλοί εργάτες.

Η κλίση στον καθένα για αγιότητα δεν είναι κλίση για εξωκόσμια ζωή. Είναι ένα υπέροχο κάλεσμα για ζωή εγκόσμια, αλλά αγία. Ζητάει να μην μολυνθεί η σκέψη μας από τη γήινη νοοτροπία, να χαιρόμαστε τα υλικά και τα άλλα δώρα του Θεού, να αγωνιζόμαστε, να μορφωνόμαστε, να προοδεύουμε, να αγαπούμε, αλλά να μην δενόμαστε με τη γη, να κρατούμε αγνό το νου μας, αθώα την καρδιά και να στοχεύουμε ψηλά. Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους δρόμους για να κερδίσει όποιος το θέλει την αγιότητα, γιατί δεν είναι οι ηλικίες, δεν είναι μόνο οι σκήτες που κάνουν τους Αγίους. Οι προστάτες μας Άγιοι μας δίνουν θάρρος και δύναμη, είναι κοντά μας. Δεν βρίσκονται μόνο στα προσκυνητάρια και τα τέμπλα των ναών, στα εικονίσματα και τα συναξάρια. Πρεσβεύουν για μας το Θεό, για την κοινωνία μας, για τον κόσμο. Στέλνουν τη χάρη τους. Τι κι αν πολλοί έζησαν, ασκήθηκαν και μαρτύρησαν με τρόπους που ξεπερνούν τη λογική μας, μας εμπνέουν δέος και θαυμασμό.

Οι Άγιοι, με τη μυστική τους έλξη, δεν είναι υπεράνθρωποι, ούτε υπερφυσικά όντα. Είναι όπως όλοι οι συγχρονοί τους, όπως εμείς, τα πνευματικά παιδιά τους. Οι Άγιοι, εστίες ακτινοβολίας Αγίας Ζωής, υπάρχουν και σήμερα, ανάμεσά μας. Δεν είναι απόκοσμοι.

Αλήθεια, φίλοι μας, ποιος από μας ζει με τέτοιες προοπτικές, τέτοια ιερά όνειρα, τέτοιες επιλογές, όσο και αν κοστίζουν? Ποιος θέλει να γίνει Άγιος? Ποιος θα αξιωθεί να γίνει Άγιος?

Την οδόν του Κυρίου πριν από μας την έχουν βαδίσει μυριάδες άλλοι. Άνθρωποι κάθε είδους, τάξεως και φυλής. Άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι που έζησαν μέσα στον κόσμο και άλλοι που αγωνίστηκαν στις ερήμους. Ευγενείς και επίσημοι, αλλά και απλοί και άσημοι άνθρωποι του λαού. Έγγαμοι και άγαμοι, ικανοί, μορφωμένοι και ευφυείς κατά κόσμον και κάποιοι σαλίδια Χριστών που περιέπαιζαν τον κόσμο. Άνθρωποι που τελείωσαν εν ειρήνη τη ζωή τους και άλλοι που έφυγαν από τον κόσμο με θάνατο μαρτυρικό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ήρωες της πίστεως, οι αληθινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού. Μια φάλαγγα ιερή που πορεύεται μέσα στο χρόνο. Ένα ποτάμι αιώνιο που κινείται μέχρι το τέλος των αιώνων και φτάνει στις ακτές του ωκεανού της αιωνιότητος. Είναι οι μεγάλοι μας αδελφοί, οι πιστοί φίλοι μας, οι πολύτιμοι συμπαραστάτες στην πορεία μας, οι συνοδοιπόροι στην οδόν του Κυρίου. Πορεύτηκαν στη ζωή τους με υπακοή στο Λόγο του Χριστού, με αγιότητα και απόλυτη αφοσίωση σε Εκείνον, και τέλειωσαν το δρόμο τους. Τώρα απολαμβάνουν την αμοιβή των κόπων τους, χαίρονται στη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι όμως μακριά μας. Στην πορεία μας, στην ευθεία τρίβων την πατουμένην υπό των μοχθηρών ποδών των Αγίων, ακούμε δίπλα μας τα βήματά τους. Με άλλο τρόπο πορεύονται και πάλι τον ίδιο δρόμο. Συμπορεύονται μαζί μας για να μας βοηθούν και να μας ενισχύουν. Και με το ανάλαφρο περπάτημά τους λιγοστεύουν τα βάρη μας και κάνουν πιο εύκολη και βατή την οδό των εντολών του Κυρίου για μας. Τους αισθανόμαστε δίπλα μας και ας έζησαν σε άλλες μακρινές ίσως εποχές. Στην αιώνια οδό του Κυρίου γίνονται όλοι σύγχρονοι. Ο Άγιος Γεώργιος των πρώτων αιώνων μεγαλομάρτης και ο προφήτης Ηλίας που έζησε αιώνες προ Χριστού δεν είναι πιο μακριά μας από τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του 20ου αιώνα. Και όσοι έζησαν και αγίασαν σε τόπους που πολλοί απέχουν από τους δικούς μας και αυτοί όλοι κοντά μας είναι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Αγία Φιλοθέη Αθηναία για όσους ζουν στην Αθήνα, ο Άγιος Δημήτριος για τους Θεσσαλονικείς, ο Άγιος Αχίλιος για αυτούς που ιδιαίτερα τον τιμούν στη Λάρισα, είναι εξίσου κοντά με τον Μέγα Αντώνιο, τον Ασκητή της Αιγύπτου, ή τον Ρώσο Άγιο Σεραφείμ του Σάρουφ ή τον Άγιο Γερμανό της Αλάσκας. Ανεξάρτητα από την εποχή και τον τόπο που έζησαν και το έθνος στο οποίο ανήκαν, όλοι είναι κοντά μας, διότι όλοι συναντώνται στο βλέμμα του Θεού, είναι στο θέλημά Του. Έζησαν όλοι και υπάρχουν εν Χριστώ Ιησού.

Στο υπερφυές γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενώ έζησαν σε τελείως διαφορετικές εποχές, εμφανίστηκαν και συνομιλούσαν με τον Κύριο στο όρος Θαβόρ, σαν να ήταν σύγχρονοι. Και οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, τους είδαν και τους άκουγαν σαν να βρέθηκαν ξαφνικά στην εποχή τους. Γιατί ανάμεσά τους ήταν ο Χριστός, ο υπέρχρονος Θεός, που εισήλθε στον χρόνο όταν έγινε άνθρωπος. Για να αναδείξει αιώνιο τον πρόσκαιρο άνθρωπο, για να φωτίσει τους εγκλωβισμένους στον χρόνο ανθρώπους στην αιωνιότητα της Θείας του Βασιλείας. Και μόλις εμφανίστηκε στο Θαβόρ με τη δόξα της θεότητός του, όλοι ξαφνικά έζησαν κάτι από τη μακαριότητα της αιωνιότητος και έγιναν σύγχρονοι μεταξύ τους. Όσο και εμείς πορευόμαστε στη ζωή μας, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, είμαστε μαζί με τους Αγίους Του. Τους αισθανόμαστε όλους ότι ζουν στον τόπο μας και στην εποχή μας, ότι βρίσκονται δίπλα μας.

πώς όμως καταλαβαίνουμε την εγκύτητά τους, πώς νιώθουμε τη συνοδοιπορία τους, την πολύτιμη βοήθειά τους στον αγώνα μας. Οι Άγιοι μας βοηθούν με τη ζωντανή παρουσία τους στη ζωή μας. Δεν είναι απορροφημένοι εξ ολοκλήρου από τη δική τους ευτυχία και απόλαυση. Δεν παρακολουθούν απλώς από ψηλά, ήσυχοι στην ασφάλεια που τους παρέχει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Μετέχουν στον αγώνα μας, γνωρίζουν τον κόπο και τις δυσκολίες μας. Βοηθούν στις θλίψεις και χαίρονται στις χαρές μας. Επεμβαίνουν θαυματουργικά, διασώζουν από ποικίλους κινδύνους, ενισχύουν κάθε καλή προσπάθειά μας. Λατρεύουν μαζί μας τον Θεό στις κοινές μας συνάξεις αοράτους παρόντες. Βρίσκονται μαζί μας στο Άγιο Δισκάριο κατά την ιερότατη ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας βοηθούν και με το λόγο τους, τον δυνατό, τον γνήσιο, τον καθαρό, τον πάντα επίκαιρο και ζωντανό, που φωτίζει το νου μας, στηρίζει τις ψυχές μας, αποκαλύπτει και εξηγεί τα μυστήρια του Θεού. Ο θεοφώτιστος λόγος των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων ιεραρχών, των σοφών και οικουμενικών διδασκάλων, αλλά και τα απλά, γεμάτα όμως με θεία σοφία και χάρη αποφθέγματα των αφανών και αγνώστων στους πολλούς ασκητών της ερήμου, είναι πλούτος και δύναμη για την Εκκλησία, ισχυρότατο όπλο στον αγώνα μας.

Οι Άγιοι μας διδάσκουν προπαντός και μας εμπνέουν με την Αγία ζωή τους. Γι' αυτό και εκείνοι που πορεύονται με συνέπεια στην οδό της αρετής και της τελειότητος πρέπει να αποβλέπουν προς τους βίους των Αγίων ως προς αγάλματα τεινά, κινούμενα και έμπρακτα. Οι εκπληκτικοί βίοι των Αγίων μας είναι αγάλματα ζωντανά, έμπρακτα μνημεία της αρετής που μας διδάσκουν και μας καλούν το εκείνον αγαθόν οικείον ποιήστε δια μιμήσεως να τους μιμηθούμε για να οικειοποιηθούμε την αρετή τους.

Μας βοηθούν τέλος οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους. Είναι τα καλλιτεχνήματα του Αγίου Πνεύματος, οι περικαλείς εικόνες του Θεού, η ζωντανή και έμψυχη ναή του, ο πλούτος και ο στολισμός της Εκκλησίας, οι άνθρωποι στην προπτωτική τους ωραιότητα και στην εν Χριστώ δόξα και τελειότητα. Εκείνοι που δεν φοβούνται τον Θεό γιατί τον αγαπούν και έχουν παρησία ενώπιόν του και μπορούν να πούν ένα λόγο για μας. Είναι οι πρεσβευτές μας ενώπιον του Θεού που πρεσβεύουν, παρακαλούν και δέονται για τη στρατευωμένη Εκκλησία που αγωνίζεται στον κόσμο, συνεχίζει τις δικές τους μάχες και θέλει να αυξάνει και πολλαπλασιάζει τις δικές τους νίκες.

Καλόν και κτίστε φίλους τους νοερούς φίλους, ουδείς γαρέτερος ούτω προσαρετήν ή μην συνεργήν. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει τόσο στην αρετή, όσο αυτή η νοερή μας φίλη. Είναι ήδη στον θρίαμβο, προγεύονται και προαπολαμβάνουν την πλήρη δόξα και χαρά της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θέλουν όμως και εμείς να συμμετάσχουμε σε εκείνη την αθάνατη και μακαρία ζωή. Γι' αυτό και μας βοηθούν με κάθε τρόπο και μας περιμένουν, ή να μην χωρίς ημών τελειωθώσιν, για να μην απολαύσουν σε τέλειο βαθμό χωρίς εμάς τα άφραστα αγαθά που ο Θεός ετοίμασε στη βασιλεία Του για όσους Τον αγαπούν.

Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου έχει πολλές δυσκολίες. Όμως αυτά που μας ζητούνται δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Τα πέτυχαν άλλοι πιο πριν που ήσαν και αυτοί άνθρωποι σαν και εμάς. Κάθε βήμα που κάνουμε στο δρόμο του Θεού έχει γίνει από χιλιάδες άλλους. Από κάθε σημείο που πατούμε έχουν περάσει πολλοί άλλοι πριν από μας. Στη δύσκολη και κοπιαστική πορεία μας στην έρημη και άβατη και άνυδρη γη του κόσμου μας, δεν δεχόμαστε μόνο τις επιθέσεις και τις πονηρές εισηγήσεις των δαιμόνων. Δεν ακούμε μόνο τη χλέβη και την ειρωνία του κόσμου. Τα αυτιά μας συχνά συλλαμβάνουν την ήσυχη αναπνοή των Αγίων μας που βαδίζουν κοντά μας, τον ελαφρό ήχο των βημάτων τους δίπλα μας, τους ήρεμους ψιθυρισμούς των μυστικών προσευχών τους υπερημών, που φθάνουν σαν μυριόστομη βοή στο θρόνο του Θεού.

Οι ψυχές μας δεν σηκώνουν μόνο το βάρος του αγώνα κατά της αμαρτίας, αισθάνονται συγχρόνως τα ανάλαφρα φτερουγίσματα των αγγέλων μας που πετούν γύρω μας και μας προστατεύουν και βοηθούν, που ανεβάζουν ταχύτατα στους ουρανούς τις προσευχές μας και κάνουν εκεί μεγάλη χαρά κάθε φορά που μας βλέπουν να σηκωνόμαστε από τις πτώσεις μας, να μετανοούμε και να συνεχίζουμε.

Στην πορεία μας μέσα στην έρημο του κόσμου έχουμε ακαταμάχητη προστασία και σκέπη πλατητέρα νεφέλης την υπεραγία Θεοτόκο. Η πανάχραντη μητέρα του Θεού είναι ο πύρινος στήλος, ο οδηγόντος εν σκότη πορευωμένος. Στη νύχτα του κόσμου γίνεται το φως που με την Αγία Ζωή και τη διαρκή μεσητεία της μας οδηγεί στην οδό του Υιού της.

οι Άγιοι μας. Ο κόσμος τους διώκει και τους περιφρονεί. Η Εκκλησία τους τιμά και τους προσκυνεί. Μαρτυρούν και δοξάζονται. Αγωνίζονται και λάμπουν. Πεθαίνουν και αναστένονται. Και εμείς ακολουθούμε σε μια πορεία λουσμένη μέσα στο φως και στο αίμα.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ Φαναρίου και Νεοχωρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Βόλου Μιχάλης Μελέτης. Εκφωνεί ο πατήρ Θεοφύλακτος Βίτσος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους νης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωίτεο λεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και στην σημερινή μας εκπομπή. Σάββατο 6 Ιουνίου σήμερα και εμείς είμαστε και πάλι μαζί. Αν είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, να πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει, αν έχουμε δηλαδή αρκετό χρόνο, να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Αλλιώς θα τα αφήσουμε για αύριο, Κυριακή απόγευμα. Πάμε όμως καταρχήν στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Οι φίλοι μας του πύργου προθυμοποιήθηκαν να μας κατεβάσουν στο πλυσταριό. Η Χαρά πήρε το φακό και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε τη στριφογυριστή μισοσκότεινη σκάλα. Κανένας πάλι δεν μιλούσε. Εγώ, πώς έγινε, θυμήθηκα το ταξίδι στο κέντρο της γης, του Ιούλιου Βέρν. Δυσάρεστες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου, έτσι όπως κατεβαίναμε και κατεβαίναμε τη στριφογυριστή μεγάλη σκάλα. Νιώσα να παγώνω μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπροστά μου πηγαίνει ραλού. Σε μια στροφή ακουμπήσα τυχαία επάνω της. Την ένιωσα να τρέμει. Πώς ήμασταν έτσι όλοι? Από το κρύο? Από την κούραση? Από το φόβο? Ποιος ξέρει. Στο τελευταίο σκαλί η Χαρά πάτησε το διακόπτη και άναψα τα φώτα του πλυσταριού. «Είδαμε το φως το λιθινό», είπε ο Θωμάς. Υπήρχαν δύο μπάνια στο βάθος. Η Ραλού με το Θωμά έτριξαν και μπήκαν πρώτοι. Σε λίγο τους άκουσα να μιλάνε, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Το υπόγειο είχε δυνατό αντίλαλο που δυνάμωνε τον ήχο του νερού. Κοίτασα να βρέθηκα ξαφνικά κάτω από έναν καταράκτη. Η Χαρά μου έδωσε το φακό και ανέβηκε πάνω να βοηθήσει τη μητέρα της στην κουζίνα. Κάθισα στο πλατήσκαλο και περίμενα. Πραγματικά εδώ κάτω είχε αφήσει την ανάσα του ο χειμώνας. Ξέχασα πως στον επάνω κόσμο κόντευε να τελειώσει ο Ιούνιος. Ξαφνικά, πώς μου πέρασε από το μυαλό μια παράξενη σκέψη. Πως και οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, οι μέρες μπορεί να πάγωσαν. Και ακόμη, πως μπορεί να σταμάτησαν όλα τα ρολόγια του κόσμου. Στα χέρια, στα σπίτια, στα καμπαναριά, στους υπολογιστές, στα κινητά τηλέφωνα. Από περιέργεια κοίταξα το ρολόι μου. Και ναι, πραγματικά είχε σταματήσει. Έδειχνε 8:30. Όμως παράξενο. Την ίδια ώρα έδειχνε και όταν ήμασταν επάνω. Το κοίταζα, κουνούσα το χέρι μου, το τίναζα, μέχρι που το ρολόι άρχισε πάλι να δουλεύει. Όμως εκείνο που με έκανε να ανατριχιάσω ήταν οι δείκτες του, που αλήθεια σας λέω, γύριζαν αντίστροφα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, σαν τρελή. Αντί να πηγαίνουν προς τα δεξιά, πηγαίναν προς τα αριστερά. Το ρολόι αντί να προσθέτει ώρα, αφαιρούσε. Σαν αστραπή μου ήρθε μια άλλη σκέψη. Πως αφού το ρολόι γύριζε αντίστροφα, επόμενο ήταν και ο χρόνος να γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή, εγώ θα μίκραινα αντί να μεγαλώνω. Ο Θωμάς θα έπαιρνε το μισό κιλό που είχε χάσει πριν από λίγες μέρες. Και οι ρητίδες θα έσβηναν από το μέτωπο του Θείου Βασίλη. Μπορεί, αν ήταν μέρα, και ο ήλιος να ταξίδευε αντίστροφα, να πήγαινε δηλαδή από τη Δύση στην Ανατολή. Σκέφτηκα πως ήταν νύχτα και δεν υπήρχε ήλιος στον ουρανό. Υπήρχε όμως το φεγγάρι. Δεν σας κρύβω πως τρόμαξα με το απίστευτο που είδα και με τις παράξενες σκέψεις μου. Δεν ξέρω πως μου ήρθε και τρέξα επάνω. Ανέβηκα τα σκαλιά σαν να με κυνηγούσαν και πέρασα τρέχοντας την εξώπορτα. Με είδαν από την κουζίνα και άκουσα φωνές. «Τι έπαθες, Οδυσσέα, δεν έκανες μπάνιο?» Δεν έδωσα σημασία, δεν σταμάτησα. Έτσι κι αλλιώς ήμουν αλλού, δεν επικοινωνούσα. Πετάχτηκα στην αυλή λαχανιασμένος. Έμεινα ακίνητος και κοίταξα το φεγγάρι. Ταξίδευε στον αιώνιο δρόμο του. Το δρόμο της γαλήνιας, καλοκυριάτικης νύχτας. Ατάραχο εκεί ψηλά στον ουρανό. Προσπάθησα να δω αν πήγαινε μπροστά ή πίσω, αλλά δεν τα κατάφερνα. Έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να καταλάβω. Ένιωσα υγρά τα ρούχα μου και σκέφτηκα μήπως είχα κάνει μπάνιο ντυμένος χωρίς να το καταλάβω. Αλλά όχι, ήμουν μουσκεμένος. Έσταζα υδρότα από την αγωνία μου. Κοίταξα πάλι το ρολόι μου. Όμως τώρα δούλευε κανονικά. Γύρισα το κεφάλι μου. Κάποιος στεκόταν πίσω μου. Ήταν η κυρία Μέρη που με κοίταζε και μου χαμογελούσε. Την παρατήρησα προσεκτικά. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από το μεσημέρι που την είχα γνωρίσει. Τα μαλλιά της είχαν το ίδιο χτένισμα και τα ρούχα της ήταν ολόιδια. Μόνο ένα κόψιμο στο μεγάλο δάχτυλο που είμαι βέβαιος πως είχε, μπορεί από μαχαίρι κουζίνας, δεν υπήρχε πια. Είναι δυνατόν η πληγή να έκλεισε σε μερικές ώρες? Μπορεί τελικά να τα έχω μπερδέψει και το κόψιμο να το είδα στο χέρι της θείας μου της Ιουλίας στην Αθήνα. Είχε περάσει από το σπίτι μας το προηγούμενο βράδυ πριν φύγουμε. Ναι, έτσι πρέπει να ήταν. Το μυαλό μου είχε θολώσει από το ταξίδι, από την κούραση. Πέρδευε τις εικόνες και τις λεπτομέρειες. Έτσι έπρεπε να ήταν. Αλλά δεν ήμουν και τελείως βέβαιος. Τέλος πάντων, ησύχασα και σκέφτηκα πως έκανα λάθος και αυτή τη φορά. Ήξερα πως η φαντασία μου ήταν απέραντη και πως πολλές φορές το φανταστικό το έπαιρνα για αληθινό και το αληθινό για φανταστικό. Όμως αυτό που είχε γίνει πριν από λίγο δεν μπορούσε να μην είναι αληθινό. Είχα δει με τα μάτια μου το ρολόι σταματημένο και ύστερα τους δείχτες του να γυρίζουν αντίστροφα. Δεν αποκοιμήθηκα, δεν ονειρεύτηκα. Έγινε στα αλήθεια αυτό που σας είπα. Φοβήθηκα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Κάτι έγινε και σε τρόμαξε, Οδυσσέα, μου είπε η μητέρα της Χαράς ανήσυχη. Είχε βγει στην αυλή να δει τι συνέβαινε. Μην ανησυχείτε, κυρία Μέρη. Δεν έγινε τίποτα, απλώς είμαι κουρασμένος και νισταγμένος. Ποτέ δεν έλεγα σε κανέναν τα πολύ σημαντικά γεγονότα που μου συνέβαιναν. Αυτό ίσως να μην ήταν καλό. Όμως στις δύσκολες καταστάσεις ήθελα να τις αντιμετωπίζω μόνος μου και να βρίσκω λύση πάλι μόνος μου. Έτσι δεν έκανε και ο μυθικός Οδυσσέας. Μόνος του δεν έβρισκε λύσεις όταν κινδύνευε η ζωή του και η ζωή των συντρόφων του. Μόνος του δεν σκέφτηκε να φτιάξει το δούριο ύπο. Μόνος του δεν τα έβαλε με τον κύκλοπα Πολύφημο, το γιο του Ποσειδώνα. Όμως τώρα δεν ήμασταν στη μυθική εποχή, ήμασταν στο Βυζάντιο. Ήξερα πως τίποτα από αυτά που μου συνέβαιναν δεν ήταν τυχαίο. Αλήθεια, φαντασία, δεν ξέρω. Όμως όλα είχαν σχέση μεταξύ τους. Θυμήθηκα έναν περαστικό με κατάσπρα γένια που είχε έρθει πριν από καιρό στο σπίτι μας και είχε μείνει ένα βράδυ. Ήξερε πολλά παραμύθια και τα έλεγε τόσο όμορφα που κρεμόμασταν από το στόμα του. Εκείνο το βράδυ δεν ανοίξαμε καθόλου την τηλεόραση και μείναμε εξάγρυπνοι μέχρι αργά για να τον ακούσουμε. Μας είχε διηγηθεί πολλά παραμύθια ο ξένος εκείνος. Η ώρα ήταν περασμένη και η μητέρα μας είπε πως έπρεπε να πάμε για ύπνο. Λυπήθηκα, ήθελα να ακούσω κι άλλα. Πριν φύγουμε τον ρώτησα αν ήταν αληθινά τα παραμύθια που μας είχε πει.
1: Και βέβαια είναι αληθινά,
0: μου απάντησε χωρίς να σκεφτεί. Μα πώς? Τα παραμύθια τα φτιάχνουν οι άνθρωποι με τη φαντασία τους.
1: Εσύ έχεις φαντασία, Οδυσσέα? Κάτι που έχεις μπορεί να μην υπάρχει να είναι ψεύτικο?
0: Όχι βέβαια.
1: Οπότε αφού η φαντασία μας υπάρχει και είναι αληθινή, αληθινά είναι και τα παραμύθια, τα φανταστικά ταξίδια, τα όνειρα. Είναι όλα ένα κομμάτι από τον εαυτό μας,
0: είπε ο επισκέπτης χαμογελαστός και με καληνύχτησε. Τότε δεν πολύ κατάλαβα τι ήθελε να πει. Όμως τώρα που το ξανασκέφτομαι, είχε δίκιο. Οδυσσέα, πάμε μαζί κάτω. Εσύ θα κάνεις μπάνιο και εγώ θα βάλω πλυντήριο. Άκουσα την κυρία Μέρη να λέει. Στεκόταν ακόμα πίσω μου και περίμενε υπομονετικά. Όση ώρα εγώ ήμουν χαμένος στις σκέψεις μου. Την ακολούθησα στη σκάλα και ξαναγύρισα στο υπόγειο. Το σκηνικό είχε αλλάξει εντελώς. Τα παιδιά είχαν βγει από το μπάνιο, είχαν ανάψει και άλλα φώτα. Η Ραλού πήρασε το Θωμά και αυτός τσίριζε. Κάνε μπάνιο, Οδυσσέα, και έλα πάνω. Δεν τρώμε ακόμη, θα σε περιμένουμε. Δεν πιστεύω ολόκληρος άνδρας να φοβάσαι μόνος εκεί κάτω. Γύρισε και μου είπε από το πλατήσκαλο. Η αλήθεια είναι πως η καρδιά μου το ξέρε. Οι φίλοι μου είχαν κιόλας ανεβεί πάνω και εγώ φοβόμουν. Ανατρίχιαζα ολομόναχο στο υπόγειο. Αλλά ντράπηκα να της το πω. Σιγά που δεν αντέχω μόνος μου για λίγο. Με λένε και Οδυσσέα, είπα μέσα μου για να πάρω θάρρος. Όχι, κυρία Μέρη, ευχαριστώ, της φώναξα μέσα από το μπάνιο. Ακούγα τα βήματά της στις σκάλες, ώσπου χάθηκαν κι αυτά. Έβγαλα τα ρούχα μου. Έβγαζα και το ρολόι μου και το κοίταξα εκείνη την ώρα. Δούλευε κανονικά. Οι δείκτες προχωρούσαν προς τα δεξιά. Όλα καλά. Σκέφτηκα και ηρέμησα. Άνοιξα τη βρύση. Το ζεστό νερό, το μυρωδάτο σαπούνι και η χνουδάτη μαλακή πεζέτα με έκαναν να τα ξεχάσω όλα. Το άρωμα του βραδινού φαγητού που κατέβαινε στο υπόγειο με έκανε να ανεβώ γρήγορα τη στριφογυριστή σκάλα. Όμως, γιατί σταμάτησα στο τελευταίο σκαλί, λες και είχα ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό. Έκανα μεταβολή, γύρισα πίσω πηδώντας 3-3 τα σκαλιά. Στη μέση της σκάλας σταμάτησα. Έριξα το φως του φακού πάνω της και... Ναι, ήταν αυτό που είχα μισοδεί με την άκρη του ματιού μου όταν κατεβαίναμε. Αυτό που είχα φανταστεί. Αριστερά από τη σκάλα υπήρχε μια καμάρα, ένα κούφωμα. Στο βάθος μια παλιά ξύλινη πόρτα. Και πάνω στην πόρτα, σκαλισμένος, ένας δικέφαλος αετός. Το έμβλημα των Βυζαντινών. Ακούπισα το χέρι μου στο ξύλινο πουλί. Όμως το τράβηξα αμέσως γιατί μου φάνηκε ζεστό. Είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, αφού είναι ξύλινο, είναι ψεύτικο? Για μια στιγμή φοβήθηκα και έκανα να φύγω. Όμως η περιέργεια ανήκησε πάλι το φόβο. Το ακούμπησα ξανά. Και ναι, ο δικέφαλος αετός ήταν ζεστός. Λες και βρισκόταν όρις στον ήλιο. Ή λες και υπήρχε πίσω του ένα τζάκι αναμένο. Πόση περιέργεια με έσπρωξε να κουμπίσω το αυτί μου πάνω στο ξύλο δεν ξέρω. Ήταν από τις κινήσεις που κάνω χωρίς να σκεφτώ. Δεν θα με πιστέψετε αν σας πω πως άκουσα ένα μακρινό, αδύναμο, ρυθμικό ήχο. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Ανατρίχιασα. Ήταν η καρδιά μου άραγε που χτυπούσε. Ήταν η καρδιά του πουλιού ή κάτι άλλο πίσω από την πόρτα. Μπορεί να ήταν και θόρυβος από την κουζίνα αυτό που άκουσα. Δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ. Συνήλθα. Ο Θωμάς τραγουδούσε τον ύμνο του Ολυμπιακού από πάνω και το άρωμα του φαγητού μου τρυπούσε τη μύτη. Έριξα και τελευταία φορά το φακό στο δικέφαλο και ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα.

0: Χάρηκα όταν μου είπαν πως τα τρώγαμε στην ταράτσα του πύργου. Άλλος πήρε πιάτα, άλλος ποτήρια, άλλος ψωμί και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τις σκάλες. Ο Θωμάς ήθελε να μεταφέρει την κατσαρόλα με το φαγητό. Ευτυχώς όμως η κυρία Μέρη δεν τον άφησε και του δώσε ένα πιάτο με σαλάτα μαρούλι. Λέω ευτυχώς, γιατί ο ξαδελφός μου ανέβηκε κανονικά μερικά σκαλιά. Ύστερα όμως παραπάτησε. Το πιάτο έφυγε από τα χέρια του και ευτυχώς, ξαναλέω ευτυχώς, που βρέθηκα εγώ πίσω του. Πρόλαβα, το πιάσα στον αέρα και αυτός πρόλαβε, ακούμπησε στον τοίχο και δεν κατρακύλησε στο ισόγειο. «Στραβωμάρα», είπε στον εαυτό του. «Οδυσσέα, καλά που το πιάσες. Αλλιώς δεν θα τρώγαμε σαλάτα απόψε». Μια σκέψη πέρασε από το νου μου, σαν να αστραπεί όταν άκουσα τα λόγια του. «Θωμά, εσύ έκοψες τη σαλάτα?»
1: «Όχι, η κυρία Μέρη. Όμως τι σημασία έχει, γιατί ρωτάς?»
0: «Θα σου πω αργότερα. Πρόσεχε τώρα, μην ξαναπέσεις». Βγήκαμε χωρίς άλλα απρόπτα στη ταράτσα. Όμως ήμασταν, Θεέ μου, ακόμη στον πύργο ή βρεθήκαμε ένα σκάλι κάτω από τον ουρανό? Ζαλίστηκα από την ομορφιά της νύχτας. Άπλωσα τα χέρια μου να κρατηθώ από το φεγγάρι, να κουμπίσω τα αστέρια. Ήταν όλα τόσο κοντινά, τόσο ονειρεμένα, τόσο δικά μου. Ένα ακούστηκε από τα παιδιά. Κοίταξα κάτω. Αμυδρά φώτα στους δρόμους, τυλιγμένα σε μικρά σύννεφα ομίχλης, νυχτερινής υγρασίας, αστεράκια λες, πεσμένα στη γη, λουλούδια φωτεινά της άνοιξης, σταγονίτσες ίσως που άφησε ο ήλιος να κρατούν συντροφιά στη νύχτα. Ξεκινούσαν από τα τελευταία σπίτια του χωριού και φτάναν ως τη θάλασσα. Δεν την έβλεπα, όμως η αρμύρα της έφτανε ως εκεί, μου κήγε το πρόσωπο, ανάβε φωτιά στο αίμα μου, ψιθύριζε στα αυτιά μου αμέτρητα, χιλιάδες μυστικά. «Οδυσσέα, δώσε μου το πιάτο που κρατάς, γιατί θα πάθεις ότι δεν έπαθε ο Θωμάς». Είδα τη χαρά μπροστά μου χαμογελαστή. Της έπιασα το χέρι, χαμογέλασα κι εγώ. Τα μάτια της έμοιαζαν με πολύτιμες πέτρες, με διαμάντια. Το πρόσωπο της έλαμπε, όπως λαμπούν τα πρόσωπα των γυναικών Αγίων μέσα στο χρυσαφένιο φόντο που έχουν οι εικόνες. «Η κατάσταση του Δωμά είναι τραγική. Πρέπει οπωσδήποτε να του ρίξουμε νερό στο κεφάλι να συνέλθει», ακούσα το Θωμά να λέει για μένα. «Θωμά, άσε τα αστεία και κάτσε στο τραπέζι», του είπε η Ραλού, «γιατί εγώ και ο Όνης πεινάμε και θα φάμε όλο το φαγητό». Υπήρχε ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση της ταράτσας. Οι μεγάλοι είχαν κάτσει κιόλας και μας περίμεναν. Είδα τα παιδιά να περπατούν ξυπόλυτα στις πέτρινες πλάκες. Έβγαλα κι εγώ τα παπούτσια μου. Ήταν τόσο ζεστές. Πάει η πείνα, πάει η κούραση, η αναστάτωση, τα γεγονότα στο πλεισταριό. Ήταν τόσο όμορφα, τόσο παράξενα και μαγικά εκεί ψηλά. Ένας κόσμος κρεμασμένος από τον ουρανό, από το φεγγάρι, από το όνειρο. Είπα πάλι την προσευχή και, αν είναι δυνατόν, μου φανήκε ότι ήταν κι άλλοι καθισμένοι στο τραπέζι μας. Ακούγαν τα λόγια μου και έκαναν το σταυρό τους. Δεν τους έβλεπα, αλλά τους ένιωθα να αναπνέουν τον ίδιο δροσερό νυχτερινό αέρα με μένα, με τους γύρω μου. Νιώθα ακόμα ότι οι λέξεις της προσευχής μεταμόρφωναν και το δικό μου σώμα, το έκαναν αέρινο, διάφανο. «Παιδιά, κοιτάξτε τον αποσπερίτη», φώναξε η Ραλού. «Κολυμπά σε ένα φως κατακόκκινο». Έκαναν τα παιδιά. Είχε δίκιο η Ραλού. Το αστέρι του απόβραδου και της αυγής έπλεε σε ένα βαθικόκκινο πέλαγος που εδώ και εκεί γινόταν μοβ και ύστερα σκοτεινό μπλε με λιμνούλες κίτρινες. «Ο αποσπερίτης ήταν αρχαίος θεός?» ρώτησε ο Θωμάς. «Είχε φάει κιόλας ένα πιάτο και η κυρία Μέρη του βάζε συμπλήρωμα».
2: «Όχι θεός, θεά. Το κανονικό όνομα του αποσπερίτη είναι το όνομα μιας θεάς. Αν τη βρεις, Θωμά, σε τρεις προσπάθειες, Θα σε πάω αύριο το πρωί για μπάνιο,
0: του είπε ο κύριος Κώστας. Και αν δεν τη βρω?
2: Αν δεν τη βρεις, θα πλύνεις το πιάτο σου μετά το φαγητό.
0: Θωμά, πρόσεξε τι θα πεις, του είπε σιγανά η Ραλού. Αν μάθουν οι φίλοι σου πως έπλυνες πιάτα στις διακοπές. Ο Θωμάς έκλεισε σφιχτά τα μάτια και χτύπησε πολλές φορές το μέτωπό του με την παλάμη.
1: Η θεά Ήρα,
0: φώναξε. Όχι, όχι, του είπε η Ραλού. Να το πω, το ξέρω. Ήταν όρθια, σήκωνε το χέρι της όπως στο σχολείο και χοροπηδούσε. Η θεά Δήμητρα. Όχι, όχι, συμφορά. Σε βλέπω με ποδιά κουζίνα σε λίγο, Θωμά. Θα σου βγάλω και μια φωτογραφία για την εφημερίδα της τάξης. Η θεά. Ο Θωμάς δεν τολμούσε να πει το τρίτο όνομα.
2: Θωμά, κάνε α, όπως κάνεις το γιατρό, του είπα.
0: Αφροδίτη. Πέταξε και μαζεύτηκε για να γλιτώσει τη φάπ. Άκουσε το χειροκρότημα και ο φόβος έγινε χαμόγελο. Τεντώθηκε, σηκώθηκε και τελικά δεν κρατήθηκε και ανέβηκε στην καρέκλα.
1: «Μόνο εγώ ήξερα την απάντηση, μόνο εγώ», φώναξε.
0: Γελάσαμε. Όμως επειδή το παγωτό που σέρβιρε στο μεταξύ η κυρία Μέρη ήταν λαχταριστό και πεντανόστιμο, κανένας δεν απάντησε στο Θωμά. Κανένας, εκτός από ένα νυχτοπούλι. Έκανε έναν κύκλο από πάνω μας και κάθισε στο τυχάκι που περιτριγύριζε την ταράτσα.
1: «Χουχου», έκανε το πουλί.
0: «Χουχου», απάντησε μια ίδια φωνή από μακριά. Η Χαρά σηκώθηκε τρομαγμένη και έδιωξε το νυχτοπούλι χτυπώντας τα χέρια της.
1: «Χαρά, τι σου φταίξε το καημένο το πουλί? Γιατί το έδιωξες?»
0: Τι μάλωσε η μητέρα της.
1: «Η θεία Γκαγκού λέει πως τα νυχτοπούλια φέρνουν δυστυχία και σε όποιο σπίτι, λέει, φωνάξει η νυχτοπούλη».
0: «Χαρά,
1: δεν σου έχω πει τόσες φορές να μην πλησιάζεις τη γριά τσιγκάνα? Ήρθε πάλι? Ποιος ξέρει τι ανοησίες σας λέει εκεί, στα πεζούλια που πάει και κάθεται?»
3: «Δεν την είδες τα πεζούλια, μαμά. Αν θες να ξέρεις, ήρθε εδώ στον πύργο χθες το μεσημέρι και ζητιάνευε. Κάθισε με τη Χαρά έξω από την εκκλησία και μιλούσαν πολλή ώρα. Εμένα με έδιωξαν γιατί, λέει, είμαι μικρός και δεν κάνει να ακούσω. Εσύ κοιμόσουνα. Πετάχτηκε και είπε ο αδελφός της με κακία.
1: Καλά είχες το στόμα σου κλειστό τόση ώρα, Όνη»,
0: είπε θυμωμένη η Χαρά, του στρίψε το αυτί και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες για να γλιτώσει την τιμωρία. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Είχε ανοιχτό το στόμα και τα σάλια του έτρεχαν στο μπολάκι με το παγωτό. Η μάνα του τον πήρε τραβηχτό να τον παρηγορήσει και να του πλύνει το πρόσωπο.
1: «Αν θέλετε να ξέρετε, η θεία Γκαγκούλ μου είπε ένα μυστικό το μεσημέρι. Μπορώ να σας το πω, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει και εσάς»,
0: ήταν η φωνή της Χαράς. Ποιος ξέρει από πού μιλούσε χωρίς να φαίνεται. Ο Θωμάς έτρεμε. Από τη στιγμή που είχε ακούσει για την τσιγκάνα, είχε κυτρινήσει από το φόβο του. Όμως βρήκε το θάρρος, σηκώθηκε πάνω και φώναξε.
1: «Χαρά, Χαρά, βγες έξω. Δεν παίζουμε κρυφτό. Έλα να μας πεις το μυστικό».
0: Ήταν πολύ αναστατωμένος. Το πρόσωπό του είχε γίνει κόκκινο από κίτρινο που ήταν πριν και είχε τα μάτια του πότε ανοιχτά και πότε κλειστά. Σημάδι πως ονειρευόταν ξυπνητός.
1: «Θέλετε, παιδιά, να ακούσετε το μυστικό? Εγώ, ναι».
0: «Ναι, θέλουμε, θέλουμε», αρχίσαμε να φωνάζουμε όλοι μαζί, να χτυπάμε τα χέρια μας, τα πιρούνια στα πιάτα, στα ποτήρια. Οι φωνές και οι χτύπια τυχούσαν παράξενα στους γύρω πύργους και ύστερα χάνονταν στη σιωπή της νύχτας. Τους κατάπινε το σκοτάδι.
1: «Θα βγω και θα σας τα πω όλα όταν φύγει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Έτσι κι αλλιώς θα πάνε στη θεία Αντωνίνα που γιόρταζε την περασμένη εβδομάδα και η μαμά το ξέχασε. Θυμάσαι, μαμά? Τους παρακαλώ να με συγχωρήσουν για αυτό που έκανα, δεν το ήθελα. Τέλος πάντων, ευρίασα. Η κυρία Μέρη γέλασε, το ίδιο και ο κύριος Κώστας.
0: Εντάξει, Χαρά, βγες γιατί το παγωτό σου έγινε λιώμα. Και μάθε επιτέλους να συγκρατείς τα νεύρα σου, είπε η μητέρα της. Η Χαρά ξετρύπωσε, δεν ξέρω από πού, χαμογελαστή. Κοίταξε πρώτα τη μάνα της, να βεβαιωθεί πως είχε ηρεμήσει, φίλησε τον αδερφό της και κάτσε στη θέση της.
3: «Εσείς φάγατε, εγώ δεν θα τελειώσω το φαγητό μου»,
0: μας είπε, έσπρωξε το μισολιωμένο παγωτό και συνέχισε να τρώει. Η καθυστέρηση της Χαράς μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ την περιέργειά μας. Την κοιτάζαμε σιωπηλή. Τα μάτια μας είχαν καρφωθεί στο πιάτο της. Μετρούσαμε τις μπουκές και υπολογίζαμε πόση ώρα θα έκανε να φάει για να μας πει ύστερα το μυστικό. Αυτή δεν βιαζόταν καθόλου. Λες και το έκανε επίτηδες. Λες και ήθελε να μας κάσει. Άδειασε τελείως το πιάτο της και ύστερα σκούπισε τα χέρια της. «Τι φρούτα έχει σήμερα?» Την ακούσαμε έκπληκτη να ρωτά τη μητέρα της, ενώ συνέχιζε με το παγωτό. Η ανυπομονησία μας είχε φτάσει στα ύψη. Τα νεύρα μας ήταν τεντωμένα όσο ποτέ. Αρχίσαμε πάλι να χτυπάμε τα μαχαιροπύρουνα στα πιάτα.
1: «Σσσσ», έκανε η κυρία Μέρη.
0: «Χαρά, πως είναι δυνατόν? Τα παιδιά περιμένουν τόση ώρα να τους πεις εκείνο το περίφημο μυστικό. Και εσύ θέλεις να φας φρούτο?»
3: «Καλά, θα σας πω τι μου είπε η θεία Γκαγκούλ. Και ύστερα τρώω το φρούτο και το παγωτό».
0: Τραβήξαμε όλοι τις καρέκλες μας και πήγαμε κοντά της για να ακούμε καλύτερα. Εκείνη τη στιγμή φωνές ακούστηκαν από μακριά. Φωνές που έμοιαζαν με κλάματα μωρού. Καρφώσαμε όλοι τα μάτια στο σκοτάδι. Λες και θέλαμε να το τρυπήσουμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Κυριακή των Αγίων Πάντων προσφυλής μας ακροατέ. Από το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί σε όλους τους ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας, διαβάζουμε το ιερό κείμενο. Οι Άγιοι Πάντες διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, ονούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και ημείς το σου τον έχοντες περί κείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντίτης προκειμένης αυτοχαράς, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Εβραίους κεφάλαιον 11 στίχους 33 έως 40 και 12 έως 2. Με πιο απλά λόγια, οι Άγιοι Πάντες με την πίστη των ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των διαναστάσεως, άλλοι δε βασανίστησαν και δεν εδέχθησαν να αφηθούν ελεύθεροι δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάσταση. Άλλοι εδοκιμάστησαν με εμπεγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, εστερούντο υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες, άνθρωποι δια τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος, επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν δια την πίστη τους, δεν έλαβαν ότι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικός με μας, δια να μην φτάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχουμε γύρω μας ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από μάρτυρας, ας αποτινάξουμε κάθε βάρος και την αμαρτία η οποία εύκολα μας εμπλέκει,
και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλμούς μας προσιλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας τον Ιησούν, ο οποίος χάριν της χαράς που τον ανέμενε υπέμεινε σταυρών, περιφρονήσας την εσχήνην και κάθισε εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην επέτυχων επαγγελιών. Πρόκειται και πάλι προσφυλής μας ακροατέ περί της πίστεως, με την ευκαιρία της εορθής όλων των Αγίων που αγωνίστηκαν νικηφόρος κατά του κακού, όποια μορφή κι αν είχε. Κανείς δεν αγάπησε και δεν διετέθη ευμενός απέναντι των ασθενειών, της λέπρας, του καρκίνου, της φυματιώσεως, ούτε και του μικρού πυρητού ακόμη που κόβει την όρεξή μας, γιατί κρύβουν το θάνατο που τόσο μακάβριο με κινούμενο σκελετό και με δρεπάνι στα χέρια έχουν στα γραφεία τους οι γιατροί. Κανείς δεν ευλόγησε τον εχθρό της πατρίδος του που απολύει τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, την ελευθερία στο έδαφος της οποίας αναπτύσσεται και δημιουργεί το πνεύμα και προάγεται ο πολιτισμός. Και για την αντιμετώπιση όλων αυτών συνιστάται καθαριώτης, αποφυγή στενοχωριών, θρεπτική τροφή, καθαρός αέρας και φάρμακα. Συνιστάται επαγρύπνησης, γυμνασία, κοπιαστική άσκησης, ανάλογος οπλισμός και προπαντός ηρωισμός προς αντιμετώπιση των εχθρών και περιφρούρηση της ειρήνης και της προόδου. Από τότε που αγρίεψε ο άνθρωπος και δέσποσε μέσα του το πολυκέφαλο και πολυκέρατο κακό, ακατάπαυστος άρχισε ο αγώνας της αλληλοεξοντώσεως και της επικρατήσεως εις βάρος του άλλου. Και επικρατεί ο βιαιότερος, ο τραχύτερος, ο πολεμικότερος και ο βαρύτερα οπλισμένος. Και όλα αυτά για να συντηρηθεί και να ζήσει ο άνθρωπος ελεύθερος και αν μπορεί κάπως ευτυχής σε αυτή τη ζωή. Έθνη και λαοί, απροπαράσκευοι και μαλθακοί, εγονάτισαν και δουλώθησαν κάτω από την τυραννία του εχθρού, γιατί είχαν εκθυλινθεί και αχρηστευθεί ως δυνάμεις με ανδρικό φρόνημα και σωματική ισχύ. Γι' αυτό και έζησαν στην κόλαση της σκλαβιάς. Αλλά και στην περίπτωσή μας, που μας εκάλεσε ο Θεός να ιδρύσουμε και εδώ την ξεχωριστή του βασιλεία με τη στρατολογία, την άσκηση και τον οπλισμό των μελών της Εκκλησίας, μήπως δεν επιβάλλεται επαγρύπνησης, άσκησης και αγώνας. Το κακό όπως κι αν το εξετάσει κανείς, είτε σαν φυλακισμένο μέσα μας, είτε σαν ένα εχθρό που επιτίθεται, δεν μπορεί να μας είναι ένας καλός φίλος ούτε το σώμα ούτε στην ψυχή. Αν το υπείς, αρρώστια ξεπερνά σε καταστρεπτικότητα και την πιο φοβερή. Γιατί επιτέλους ένας καρκίνος, ας πούμε, καταστρέφει πρόωρα τη ζωή μας εδώ και σβήνουμε μέσα στην αγκαλιά του φρικτότερου έστου πόνου. Αλλά σβήνουμε, δεν έχει αιωνιότητα, διαρκεί η βασανιστική του δράσης ώσπου να χάσει την τροφή του το σώμα. Ευθύς ως το σώμα νεκρωθεί, ο πόνος πάβει και η ψυχή, ελεύθερη από τέτοια δεσμά, λυτρωμένη από το σωματικό πόνο, πετά στον πλάστη της, στην αιώνια υγεία, όπου ούτε πόνος, ούτε στεναγμός υπάρχει. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών
και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος ουκ έστε αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκ έστε αίτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Ακριβώς αυτή η ελπίδα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη μας δίνει την υπομονή, και η ψυχή αντιδρά με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα κατά του πόνου. Ελπίδα όμως χωρίς την πίστη στο Θεό και τη μετακόσμιο ζωή δεν μπορεί να νοηθεί. Μονάχα η πίστη στις δύσκολες στιγμές του πόνου αναισθητοποιεί δια της ελπίδος που την χρησιμοποιεί σαν πρόθυμη και καθαρή νοσοκόμο, επεμβαίνει και συγκρατεί από την ηθική κατάρρευση την ψυχή, γιατί δεν την αφήνει να γονατίσει και να παρασυρθεί από το ποτάμι του τελειωτικού χαμού. Στην περίπτωση του πόνου, της πολλαπλής δυστυχίας, στις αναποδιές της ζωής που τις προκαλούν τα περιστατικά εκτός του πόνου, όπως είναι οι αδικίες του κόσμου και των δικών μας ακόμη, ο φθόνος και η πλεονεξία, και πάλι η πίστη μας στο Θεό και στην ειρηνική και χαρούμενη βασιλεία του κρατεί ακίμαντη την ψυχή μας, για να μην γίνουμε κι εμείς κουβάρι του εξαποδίτη. Είναι προσφυλής μας, ακροατέ, μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση σε αυτή που η πίστη υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον μας με τον μυστικό της τρόπο και με τα μέσα της. Στην αρρώστια είναι γιατρός με σωστικά φάρμακα, και στις δυσκολίες επεμβαίνει δυναμικά και τις κυλά σαν αγκάθινα δεμάτια και βαριές μπάλες από το δρόμο της ζωής μας, για να ανοίξει και να περάσουμε ελεύθερα. Αυτό το φυσικό κακό που παιδεύει τον άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι που να κλείσει τα μάτια, είτε πρόκειται περί σωματικού πόνου, είτε περί πειρασμών από την κακή διαγωγή των άλλων που ζητούν να μας αδικήσουν και να μας ταράξουν τη γαλήνη, μονάχα με τη βαθιά πίστη στο Θεό γίνεται ακίνδυνο για την ψυχή μας. Αλλά το πιο μεγάλο και μόνιμο καλό προσφυλής μας, ακροατέ, που δεν πληρώνεται με κανένα τρόπο και κανένα μέσον, είναι η δύναμη της πίστεως που δίνει το παρόν στο σκληρό μας αγώνα κατά του ηθικού κακού, που μας πολιορκεί να μας εχμαλωτήσει το νου και την καρδιά και να τα κάνει όργανα του και χτήμα του. Στην περίπτωση αυτή η πίστης οπλίζει την ψυχή με την ακατάβλητη δύναμη της αντιστάσεως και αμήνεται αποτελεσματικά. Το κακό εφορμά να μπει από τα μάτια, από την ακοή, από την όσφρηση, την αφή και τη γεύση. Η πίστη σαν γνώστης της στρατηγικής του κακού, που ζητεί για θύμα του την ψυχή, κλείνει τις πόρτες, επανδρώνει τα δύνατο μέτωπο της προσβολής, τροφοδοτεί την πολιορκημένη με τη βεβαία ελπίδα της νίκης και του θριάμβου, προσφέρει το ουράνιο μάνα για να κρατεί την ευρωστία της και έτσι εκφυλίζει τη δύναμη του εχθρού. Είναι ουσιαστική και όχι συμβολική η συμμαχία της πίστεως με την ψυχή μας. Η ψυχή όταν έχει την πίστη προς το Θεό και το Λόγο Του, έχει και το δυνατότερο σύμμαχο και τον τελειότερο οπλισμό. Κι αν ο Σατανάς χρησιμοποιεί μέσα για την εκπόρθηση της ψυχής ανάλογα με τους καιρούς και τις περιστάσεις, η ψυχή με σύμμαχο την πίστη της προς το Θεό έχει αυτόν το Θεό κοντά της, που την οπλίζει στον αγώνα της κατά του κακού. Θώρακα την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος και την βλέπει σφιχτά αγκαλιασμένη με την αγάπη και την καθόλου αρετή και θεριών με τον οποίο θα μπορούσουμε όλα τα πειρακτωμένα βέλη του εχθρού να σβήσουμε, ώστε κι αν μας προσβάλλουν
να αποθούνται και να μένω με αυλαβείς. Έχει λοιπόν μεγάλη αμυντική δύναμη η πίστης και μπορεί να εξαντλήσει τον εχθρό που μανιακά επιτίθεται, αν και ο σατανάς δεν κουράζεται ποτέ επιτιθέμενος. Όμως δεν μπορεί να μην έχουμε υπόψη μας τον Απόστολο Ιάκωβο που σημειώνει χαρακτηριστικά: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αλλά ο βαθμός της αντιστάσεως της ψυχής κατά των εξωτερικών πειρασμών που προκαλούν, που μας διαιρεθίζουν και ξεσηκώνουν σε επανάσταση κατά της γαλήνης και τις ησυχίες μας, τα πεινασμένα και διψασμένα ένστικτά μας εξαρτάται από την πίστη που ατσαλώνει την ηθική μας βούληση. Η ηθική βούληση δεν αρκεί να έχει την ευαισθησία να αποστρέφεται τις ειδονικές προσφορές, αλλά και τη δύναμη να αποθεί αυτού του είδους τις φιλικές επιθέσεις. Και θα την έχει όταν η καρδιά μας δεμένη κοντά στον αληθινό Θεό και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο επικαλείται την άμεση βοήθεια της Θείας Χάριτος προς περίσωσιν της κινδυνευούσης ελευθερίας μας. Μπορεί προσφυλής μας ακροατέ, με ωραίες σκέψεις, προσευχή, μελέτη, με μυστική ζωή, με κάθε επιβαλλωμένη άσκηση, να αποκοιμίζει ο καθένας μας τα εσωτερικά θερία που ζητούν παράνομα δικαιώματα και κυριαρχία επάνω στη λογική ψυχή. Δύσκολα όμως το κατορθώνει εκείνος που αφήνει τον εχθρό που λέγεται κόσμος με τις προσφορές του να προπαγανδίζει ή δυναμικά να επιβάλλει το δικό του καθεστώς μέσα μας. Γι' αυτό μονάχα η πίστης που κάνει τον άνθρωπο να φρικεί άπρωτου κινδύνου και οπλίζει την ψυχή με δύναμη αντιστάσεως μπορεί να μας βοηθήσει στην προκειμένη περίπτωση της έξωθεν επιβολής. Το ξεκαθάρισμα του εσωτερικού μας κόσμου γίνεται ευκολότερο όταν απαλλασσόμεθα από τους εξωτερικούς αντιπερισπασμούς, γιατί όταν έχουμε διμέτωπο αγώνα μας πιάνει φοβερή ζαλάδα και πελαγοδρομούμε στο σαστισμό μας αυτόν και πέφτουμε σαν τα κουρασμένα θυράματα στα δόντια των κυνηγετικών σκύλων. Γι' αυτό και η ζωντανή πίστη στο Θεό είναι απαραίτητη για τον αμυντικό μας πόλεμο κατά της έξωθεν προσβολής. Δεν είναι τόσο ακίνδυνος ο εχθρός που μας προσβάλλει τα αισθήματά μας μέσω του κόσμου όσο φαντάζονται οι πολλοί. Είναι πάρα πολύ γεργαλιστικές οι προσφορές και οι λιχουδιές τραβούν προς τα έξω το σαρκικό άνθρωπο που έχει την προδιάθεση να αμαρτάνει και στην αμαρτία να ευχαριστείται αισθησιακά και μετά την ευχαρίστηση να συμφιλιώνεται με το κακό και να παρουσιάζει στο μάτι του Θεού μια παράνομο σύζευξη που γεννά τέρατα. Γι' αυτό προσφυλής μας ακροατέ, χρειάζεται αντίσταση κατά του υπούλου εχθρού που είναι επικίνδυνος για την ψυχή μας. Και όπως οι παλαιότεροι παρουσίασαν υπεροχή και θριάμβευσαν κατά των εξωτερικών πειρασμών δια της πίστεως, έτσι και εμείς καλούμεθα να αμυνθούμε πάλι δια της πίστεως. Εκείνοι τα έβαλαν με οργανωμένες εχθρικές βασιλείες που ήθελαν να τους διαλύσουν και ενίκησαν. Μέσα στον κόσμο της αδικίας και της διαφθοράς, που ήταν φοβερός πειρασμός για την καθολικότητα του κακού, αυτοί εκρατήθησαν ακέραιοι. Αυτοί με την πολυχρόνιο υπομονή τους, την πίστη και την ελπίδα τους στο Θεό, είδαν να εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού στις ημέρες τους. Αυτοί κατόρθωσαν με τη δύναμη που τους έδωσε η πίστης να ημερέψουν τα λιοντάρια όπως ο Δανιήλ. Αυτοί μετέβαλαν με την πίστη τους σε δροσιά τη φλόγα της καμίνου όπως οι τρεις παιδες. Αυτοί εγλίτωσαν από σφαγή, εδυνάμωσαν στην εξασθένησή τους, απέκτησαν ανδρεία κατά τους πολέμους εναντίον πολυπληθών εχθρών,
ξέφυγαν από βαγιδεύσεις θανάτου, είδαν αναστάσεις νεκρών, εδέθησαν σε βασανιστικό όργανο και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου, χωρίς να λυγίσει το φρόνημά τους και να απαλλαγούν από το μαρτύριό τους. Και αντέστησαν σε αυτούς τους πειρασμούς με την πίστη και την ελπίδα μιας αιωνίας κοντά στο Θεό ζωής. Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί πειρασμοί αποθήθησαν με τη δύναμη της πίστεως, η οποία όπλιζε ισχυρά την ψυχή να μείνεται τόσο αποτελεσματικά. Αλλά ο βαρύς ηθικός οπλισμός που χορηγεί στην αγωνιζομένη κατά του κακού ψυχή μας η πίστης δεν είναι κατάλληλος μόνο για την άμυνα αλλά και για την επίθεση. Μέσα μας, προσφυλής μας, ακροατέ, υπάρχουν εχθρικές εναντίον μας αισθήσεις. Η απόθεση στο εξωτερικού εχθρού που προσβάλλει τα αισθητήρια όργανα είναι ευκολοτέρα όσο αυτή δεν βρίσκει σύμμαχο στα πάθη μας. Γιατί τι να πρωτοπροσέξει η ψυχή και από πού να πρωτοφυλαχθεί? Ο Απόστολος Ιάκωβος δεν θεωρεί τόσο ισχυρό τον εξωτερικό εχθρό όσο τον εσωτερικό. Και ναι μεν τονίζει πως η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν και ότι όσαν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, αλλά υπό την προϋπόθεση να μην επαναπαυθεί στην απόθεση μόνον των προσφορών του κόσμου και στη φυλακή των αισθήσεων, γιατί εκείνο που επιδιώκει ο Σατανάς θα το κατορθώσει έστω και σε αργότερο χρόνο με τα κτηνώδη αίσθηκτα τα οποία αναρκώνουν και αποκοιμίζουν την ψυχή για να τροφοδοτούνται άμετρα και να την κάνουν ένα ζωντανό κουβάρι στα πόδια του διαβόλου και να τη συχαίνεται και ο Θεός. Και επειδή πολλοί αγνοούν αυτή την αλήθεια και μάλιστα το ρίχνουν στην τύχη ή φορτώνουν στο Θεό κάθε τους σφάλμα και κάθε τους φθορά, γι' αυτό γράφει: «Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η διαμαρτία αποτελεστήσα από εκεί η θάνατον. Τούτο σημαίνει πως μέσα μας υπάρχει αυτή η φοβερά νόσος της αντιπνευματικής επιθυμίας, η οποία ανάβει τον πυρητό και τη σαρκική δίψα. Αυτός ο πυρητός και αυτή η παράδοξος δίψα δεν σβήνουν αλλά εξελίσσονται σε πυρκαγιά, και αν δεν υπάρχει πίστης που θα ξεσηκώσει την ψυχή να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Σε αυτό το φούντομα των κατωτέρων επιθυμιών ο εξωτερικός εχθρός ελπίζει, γιατί ρίχνει στη φλόγα πετρέλαιο και βενζίνη και κάθε είδους έφλεκτη ύλη για να καταρρυπώσει το μέγαρο της ψυχής μας. Γι' αυτό η πίστη μας είναι, και αν δεν είναι πρέπει να γίνει, η ισχυρότερα μας σύμμαχος με ηγητική μάλιστα θέση στον αγώνα και κατά του εσωτερικού μας εχθρού, των κατωτέρων γήινων επιθυμιών, των απρυπών συνηθιών και των ριζωμένων παθών μας. Η πίστης δεν πυκνώνει μονάχα τη χάρη του Θεού προς θεραπείαν ασθενών, φυγάδευσιν δαιμονίων ή φρούρησιν της ζωής μας. Η πίστης που αποκαλύπτει μέσα μας την παρουσία του Τριαδικού Θεού κρατεί την ψυχή μας και σε διαρκή επαγρύπνηση, και μάλιστα την οπλίζει σαν στρατιώτη εν πολέμο που περιπολεί ακίμητος φρουρός των συνόρων και σαν εύωρκο όργανο της τάξεως στους δρόμους και τα σοκάκια των πόλεων. Όσο πολυτιμότερος είναι ο θησαυρός, τόσο και τα μέτρα της προστασίας και της ασφαλείας του είναι ισχυρότερα. Εφόσον ο κίνδυνος της καταληστεύσεως του θησαυρού της ψυχής βρίσκεται σε αυτή τη σύνθεση του ανθρώπου, μόνο με την πίστη θα μπορέσει ο καθένας μας να τον απομακρύνει χτυπώντας το κακό στη ρίζα του. Εάν η πίστη ισχυροποιεί την ηθική βούλησή μας και με τη δύναμή της αποθούμε τους εξωτερικούς πειρασμούς, εισηκώνουμε των προσωπικών θλίψεων,
τον βαρύ σταυρό δια της υπομονής που είναι θυγατέρα της πίστεως. Η ίδια η πίστης φροντίζει και για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μας μετά τις αμαρτίες. Προσφυλής μας ακροατέ, πώς μπορεί μια αποφωσιωμένη και απολύτως εξαιρετημένη από το Θεό ψυχή που νιώθει τόσο ζεστή την παρουσία του κοντά της, χωρίς ντροπή, χωρίς συστολή να τροφοδοτεί πάθη τα οποία εσταύρωσαν το Χριστό? Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου οφείλεται ακριβώς στα πάθη μας που μας είχαν αποξενώσει της αγάπης του Θεού, τον οποίον είχε λησμονήσει η ανθρωπότης για να λησμονηθεί. Όταν πιστεύω σημαίνει πως αναγνωρίζω εξουσιαστική την παρουσία του Κυρίου μου στην ψυχή μου, συνεπώς και παραδέχομαι τα μέσα με τα οποία ο Χριστός παραλύει τη δύναμη των παθών μου. Η νέκρωσης δεν είναι υπόθεση υλικού αγώνος, αλλά ψυχικού ηρωισμού και χάριτος Θεού. Οι ηθικές δυνάμεις της ψυχής στρατολογούνται, συντάσσονται, οπλίζονται, μεταβαίνουν σε παράταξη μάχης και νικούν μόνον όταν ο Χριστός τεθεί ως σύμμαχος του ιερού μας αγώνος με πρωτόβολο δράση, αλλά και τυφλή μας πειθαρχία στα προστάγματά του. Στο θρησκευτικό και ηθικό τομέα δεν είναι αφηρημένη έννοια η πίστης. Υπάρχουν πολλών ειδών πίστης που τις αναφέρει και τις επικαλείται ο κόσμος απλώς για να λαμβάνει πολλές φορές αστήριχτες αποφάσεις με αποτέλεσμα την αποτυχία, τη διάψευση και την απογοήτευση. Αυτού του είδους η πίστης είναι ανόητος, γιατί στηρίζεται στη δύναμη του ανθρώπου, στον πλούτο, στην ανύπαρκτη τύχη. Η θρησκευτική όμως πίστης που ανασταίνει την νεκρή ψυχή και ενεργοποιεί το δυναμισμό της αφορά όχι μοναχά την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού, αλλά και την ενεργό μυστική συμμετοχή του στον αγώνα μας για την έξωση του κακού και το σωσμό της ψυχής μας. Προσφυλής μας ακροατέ, απλή αφηρημένη πίστης χωρίς δυνατό συναισθηματικό, βουλητικό και νοητικό δεσμό μετά του προσωπικού Θεού δεν μπορεί ποτέ να μας χορηγήσει τον ισχυρό οπλισμό που επιβάλλει η φύση στο αγώνος μας κατά της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας. Πάντες οι Άγιοι, περί των οποίων ομιλεί η παρούσα περικοπή, αντέστησαν κατά των εξωτερικών και εξουδετέρωσαν τους εσωτερικούς πειρασμούς με την απόλυτο πίστη στον προσωπικό Θεό, τον οποίον επικαλέστησαν όχι ξέκαρδα και χλιαρά, αλλά με ισχυροτάτη κραυγή ως σωτήρα κατά την πάλη τους εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων του αιώνος. Και μας καταπλήσει πράγματι το αγωνιστικό τους πνεύμα, ο ηρωισμός τους, ο έλογος φανατισμός της αιμονής τους σε εκείνα που μονάχα το στόμα του Θεού δια των προφητών του Ιησού και των Αποστόλων εδίδαξε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίουδης συνειδώντες φως περίνων, υμνώ με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάσει Κυρίς, υμνείς τα πονές Ιησίες, Ιε Θεούς ο Ινωδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτινέοι μας, ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός, των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφημάς κατάπερ, ηλπίσιμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώνω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος στον αιώνα τέρα και τον χειρόσιμη παρήδης. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον σον εμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιέ ασύ τας ασθενείας ημών έργα το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιαγεύτου Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την Δημιωτέρα του Χερουβήμ, την Οξαρά Συγκρήτως του Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγοντα Κούσαν την Όντος Θεοτόκων σε μεγαλήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα
0: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5 έως 10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχικής σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
Θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας μαζί με τον συνεργάτη μας, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, εκπαιδευτικό διαβίου, όπως λέμε για όλους εμάς, για να μάθουμε ιστορία. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή μας, είστε εδώ για να μας διδάξετε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, που είναι τόσο απαραίτητο να τη γνωρίζουμε.
1: Η χαρά είναι αμοιβαία δική μου, κύριε, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, γιατί από το αγαπημένο ραδιόφωνο της Λιβύας μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνώ νοερά μαζί σας και να τα λέμε όπως λέγεται λαϊκά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Κύριε Παπαλαζάρου,
1: θέλετε να μιλήσουμε σήμερα?
0: Ναι. Έτσι, βλέποντας την ιστορία της πατρίδας μας, υπάρχουν γεγονότα, περιστατικά, έτσι, ιστορικά σημεία που έτσι είμαστε άρρητα συνδεδεμένοι.
1: Και περιοχές της πατρίδας μας.
0: Ναι, ναι. Με την μεγαλώνισο την Κύπρο μας, την αγαπημένη μας Κύπρο, την οποία θεωρούμε και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι όλοι θα αποδεχτούν ότι είναι ελληνική και κάποια στιγμή ίσως πραγματικά να φύγουν και οι κατακτητές από εκεί. Θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσετε για την Κύπρο.
1: Πολύ ωραία η ευκαιρία που μου δίνετε, αδερφή Αγγελική. Πράγματι δεν έχουμε αναφερθεί στη Μεγαλώνισσο και ίσως είναι ευκαιρία, γιατί αυτοί οι μήνες, οι ανοιξιάτικοι, είναι οι μήνες όπου πολλά κινήματα ελευθερωτικά, απελευθερωτικά στην Κύπρο έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει, έχουν κάνει την αρχή τους. Είναι ευκαιρία να αποδώσουμε τις οφειλόμενες έτσι τιμές στην ιστορία της Κύπρου και των αγώνων της. Η ιστορία της Κύπρου, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει από την Λίθινη εποχή, όταν το νησί κατοικούνταν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Την εποχή του Χαλκού η Κύπρος γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας της παραγωγής αυτού του προϊόντος του Χαλκού, δηλαδή από τα ορυχεία της. Είχαν οι Κύπροι δική τους γραφή, την οποία κράτησαν έως και την ελληνιστική περίοδο, όταν εκεί εγκαταστάθηκαν κυρίως Έλληνες, αλλά και αρκετοί Φοίνικες. Κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Ασσύριους για να ακολουθήσουν στη συνέχεια κατακτητές της οι Αιγύπτιοι και αργότερα οι Πέρσες. Μετά την απελευθέρωσή της Νη Μεγαλωνίσου από τον Μέγα Αλέξανδρο ακολούθησε η γνωστή ελληνιστική περίοδος, όπου η Κύπρος εξελληνίστηκε στην ολότητά της πλήρως. Κατά την ρωμαϊκή περίοδο που ακολούθησε, η Κύπρος εκχριστιανίστηκε με τον διαχωρισμό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η Κύπρος έγινε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους δηλαδή. Σε όλη αυτή την περίοδο, που κράτησε σχεδόν 1000 χρόνια, δέχτηκε επιδρομές από πολλούς λαούς, κυρίως από Σαρακινούς. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο πρώτος, ο βασιλιάς της Αγγλίας, από το 1189 έως το 1199, κατέκτησε την Κύπρο το 1191 και την μεταβίβασε σε άλλους κατακτητές, σε Γάλλους, κυρίως τους Ναΐτες, που ήταν ένα οργανωμένο στρατιωτικό μοναστικό τάγμα στη Γαλλία και ήταν προϊόν της πρώτης σταυροφορίας. Αυτή αυτή η μεταβίβαση της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο στους Ναΐτες έγινε το 1118 μετά Χριστόν. Αργότερα πέρασε η κυριότητα της Κύπρου στους Λουζινιανούς. Η Λουζινιάν ήταν ένας οίκος ευγενών της Γαλλίας, η Λουζινιάν, και αυτή την μεταπόλησαν, ήταν προϊόν, όπως βλέπετε, προς πώληση και μεταπόληση η Κύπρος. Την πούλησαν λοιπόν την Κύπρο οι Λουζινιανοί στους Βενετούς. Η περίοδος αυτή ήταν πολύ δυσβάσταχτη για τον λαό της Κύπρου. Το έτος 1570 οι Οθωμανοί Τούρκοι κατόρθωσαν να κατακτήσουν την Κύπρο, προκαλώντας πολλές σφαγές μεταξύ του κυπριακού λαού. Στα τέλη του 19ου αιώνα μεταβίβασαν οι Οθωμανοί Τούρκοι την Κύπρο στην Βρετανική Αυτοκρατορία, ξανάρχεται δηλαδή πάλι σε βρετανικά χέρια, και στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα η Κύπρος ανακηρύχθηκε, όπως ξέρουμε, ανεξάρτητο κράτος. Ας δούμε έτσι μία-μία τις ιστορικές περιόδους της Μεγαλονήσου. Πρώτα-πρώτα για την περίοδο της αρχαιότητας στην αρχαία Κύπρο. Η περίοδος της αρχαιότητας στην Κύπρο ξεκινάει από τα μέσα της εποχής του Σιδήρου και τελειώνει με την Ρωμαϊκή περίοδο. Στο νησί, ήδη όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ήδη εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες και οι Φοίνικες, οι οποίοι φτιάξανε τις αντίστοιχες αποικίες τους. Στις αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα έως το 650 π.Χ. κατακτήθηκε το νησί από τους Ασσύριους. Οι Κύπριοι, αφού εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους από το 650 π.Χ. Και στη συνέχεια υποχρεώθηκαν να καταβάλουν φόρο υποτέλειας στους Ασσύριους. Την περίοδο αυτή το νησί πέρασε μια μεγάλη περίοδο ακμής, έγινε σημαντικό κέντρο και μάλιστα το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίου της ήταν η Σαλαμίνα, που ήταν κέντρο επικοινωνίας ανάμεσα στον χώρο του Αιγαίου και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Το 560 π.Χ. οι Αιγύπτιοι καταλαμβάνουν το νησί και σε σύντομο χρονικό διάστημα που κατέχουν την Κύπρο από το 560 έως το 545 π.Χ. υπήρξαν πιο καταπιεστικοί από τους προκατόχους τους, τους Ασσύριους. Παρόλο που η κυριαρχία των Αιγυπτίων ήταν σύντομη, όπως είδαμε, επηρέασε τις τέχνες, ιδίως την γλυπτική. Σώζονται πολλά έργα αυτής της εποχής, αγάλματα, πέτρινοι ναοί που έχουν έτσι συχνά στο ρυθμό τους αιγυπτιακή και ελληνική επιρροή. Ακολουθεί η δεύτερη έτσι ιστορική περίοδος της Κύπρου, είναι η Περσική περίοδος από το 525 π.Χ. έως το 332 π.Χ. Το 525 λοιπόν π.Χ. η Κύπρος κατακτήθηκε από την Περσική Αυτοκρατορία. Οι βασιλείς διατήρησαν την ανεξαρτησία τους, αλλά έπρεπε να πληρώνουν φόρο υποτέλειας στους Πέρσες. Τα κυπριακά βασίλεια ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το καθένα τους το δικό τους νόμισμα, χρησιμοποιώντας ως σύστημα ζυγίσματος ένα περσικό σύστημα. Έχουν βρεθεί από την εποχή αυτή της περσικής περίοδου διάφορα παλάτια, ρήπια παλατιών βέβαια, σε ανασκαφές, κυρίως στην βόρεια ακτογραμμή της Κύπρου. Η πιο σημαντική υποχρέωση των βασιλιάδων των κυπριακών πόλεων ήταν, όπως είπαμε, η πληρωμή φόρου υποτέλειας στον Πέρση βασιλέα, καθώς και να χορηγούν στρατό όταν οργάνωναν οι Πέρσες διάφορες εκστρατείες. Έτσι είχε γίνει όταν ο βασιλιάς των Περσών, ο Ξέρξης ο πρώτος, εισέβαλε στην Ελλάδα το 480 π.Χ. Η Κύπρος υποχρεώθηκε και έστειλε 150 πλοία της στον Περσικό στρατό. Μετά τους Πέρσες, μάλλον κατά των Περσών, οργανώνεται η λεγόμενη επανάσταση των πόλεων της Ιωνίας, των Ιωνικών πόλεων. Οι Ιωνικές πόλεις ήταν αρχαίοι ελληνικοί αποικιακοί οικισμοί στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και σε κοντινά νησιά. Οι 12 από αυτές, οι σπουδαιότερες, η Μίλητος, η Έφεσος, η Σάμος κλπ. Αποτελούσαν το γνωστό κοινό των Ιώνων. Στην Ιωνική Επανάσταση, στην Επανάσταση των Ιωνικών πόλεων του 499 π.Χ. έλαβαν μέρος και οι Κυπριακές πόλεις. Οι Πέρσες έφτασαν στην Κύπρο και κατέπνιξαν την Κυπριακή Επανάσταση. Οι συνέπειες ήταν οι διάφοροι βασιλείς των πόλεων της Κύπρου να αντικατασταθούν με φιλικά προσκύμενους προς τους Πέρσες βασιλείς και οι Κύπροι να παραχωρούν στρατιωτικές δυνάμεις στις εκστρατείες των Περσών. Μετά τους την Περσική περίοδο ακολουθεί η Ελληνιστική περίοδος, είναι η μετά τον Μέγα Αλέξανδρο περίοδο όπως ξέρουμε, από το 332 π.Χ. η οποία κράτησε έως το 58 π.Χ. Οι προσπάθειες των Κυπρίων για να αποτινάξουν την Περσική κυριαρχία αποτύγχαναν μέχρι που έκανε την εμφάνιση στην περιοχή ο Μέγας Αλέξανδρος. Τα μικρά βασίλεια του νησιού συμμάχησαν με τις δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά τις νίκες του Αλεξάνδρου στη Μικρά Ασία. Οι Κύπριοι βασιλιάδες εξεγέρθησαν κατά των Περσών και διέθεσαν τον στόλο τους να βοηθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο ώστε να καταλάβει το λιμάνι της Τύρου το 332 π.Χ. Μετά από 7μηνη πολιορκία οι Κύπριοι βασιλιάδες είχαν λάβει μέρος στην συγκεκριμένη πολιορκία. Οι Κύπροι, σαν έμπειρος ναυτικός λαός που ήταν και με την τεχνογνωσία τους στην κατασκευή πλοίων, βοήθησαν τότε τον Μέγα Αλέξανδρο και κατά την εκστρατεία του ως τις Ινδίες, στην οποία βρίσκονται αρκετά πλωτά ποτάμια, όπως ξέρουμε. Η Κύπρος δεν ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως όπως θέλανε οι βασιλιάδες της κατά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος τους έκανε σαφές πως ενώ θα σεβόταν μια αυτονομία στα εσωτερικά ζητήματα του νησιού, ξεκαθάρισε πως τα ορυχεία χαλκού που υπήρχαν θα ήταν υπό τον έλεγχό του, καθώς και τα νομίσματα της Μεγαλονήσου θα έφεραν τη σφραγίδα του. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολούθησε η περίοδος των Πτολεμαίων από το 312, ήταν αρχές του 312 ως 306 π.Χ. Η Μεγαλόνησος διαμοιράστηκε ανάμεσα στους στρατηγούς της περιοχής, τους στρατηγούς που είχαν λάβει μέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κυρίως πέρασε υπό τον έλεγχο των Πτολεμαίων. Ο πόλεμος του Αντίγονου με τους Πτολεμαίους έφερε σε δύσκολη θέση τους βασιλιάδες της Κύπρου, που έπρεπε να κάνουν καινούριες συμμαχίες. Οι περισσότεροι επέλεξαν να συμμαχήσουν με τους Πτολεμαίους. Οι Πτολεμαίοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν κυρίως στην Αίγυπτο. Άλλοι με τον Αντίγονο, ενώ άλλοι προσπάθησαν να κρατήσουν κάποια ουδετερότητα. Ο γιος του Αντίγονου, ο Δημήτριος ο πρώτος, ο Πολιορκητής, ήταν ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο. Κατά τους αιματηρούς εκείνους πολέμους που ξέσπασαν γύρω από την επικράτηση στα εδάφη της Ανατολικής Μεσογείου μετά τον θάνατο του Μεγάλου Μακεδόνα Στρατιλάτη, ο Δημήτριος Πολιορκητής κατέκτησε την Κύπρο το 306 π.Χ. νικώντας τη μεγάλη ναυμαχία της Σαλαμίνας της Κύπρου, τον Οστόλο των Πτολεμαίων, με τη χρήση μάλιστα τότε πρωτοφανών αμυντικών και επιθετικών μηχανών για την εποχή, που ήταν οι διάφοροι πολιορκητικοί πύργοι, οι καταπέλτες με τις βαλίστρες κλπ. Ακολουθεί η δεύτερη περίοδος των Πτολεμαίων από το 294 έως το 58 π.Χ. Η Κύπρος ξαναπέρασε υπό την κυριαρχία των Πτολεμαίων το 294 π.Χ. και παρέμεινε στην κατοχή των Πτολεμαίων έως το 58 π.Χ. όταν πλέον έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Κατά την περίοδο αυτή ανέπτυξε σχέσεις με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, που ήταν δύο από τα σημαντικότερα τότε εμπορικά κέντρα της Μεσογείου και της αρχαιότητας. Κατά την διάρκεια της κυριαρχίας των Πτολεμαίων η Κύπρος ελληνοποιήθηκε πλήρως. Το 58 π.Χ. η Κύπρος έγινε πλέον, πέρασε στη Ρωμαϊκή κυριαρχία και έχουμε από εδώ και στο εξής την Ρωμαϊκή περίοδο. Άλλαξε χέρια όταν ο Μάρκος Αντώνιος, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων, έδωσε την Κύπρο στην τότε βασίλισσα της Αιγύπτου, την Κλεοπάτρα, το παραχώρησε την Κύπρο για λίγα χρόνια, γιατί το 31 π.Χ. η Κύπρος ξαναπέρασε τα χέρια των Ρωμαίων από τα χέρια της Αιγυπτίας Κλεοπάτρας. Την περίοδο αυτή είναι τα πρώτα τα μεταχριστιανικά χρόνια και έχουμε τον χριστιανισμό στην Κύπρο. Την Κύπρο επισκέφθηκαν οι Απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας και ο Ευαγγελιστής Μάρκος όταν ξεκίνησαν την πρώτη ιεραποστολή τους το 45 μετά Χριστόν. Μετά την άφηξή τους στην κυριότερη πόλη τότε που υπήρχε, τη Σαλαμίνα της Κύπρου, κατευθύνθηκαν στην Πάφο, όπου εκχριστιάνισαν εκεί τον Ρωμαίο Ανθύπατο, τον Σέργιο Παύλο. Κατάφεραν να εκχριστιανίσουν τον Ανθύπατο αφού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τύφλωσαν τον σύμβουλό του, τον μάγο Ελιμά, αποδεικνύοντας έτσι την ανώτερη δύναμη του Ευαγγελίου. Η Σαλαμίνα της Κύπρου είναι στο εξής η έδρα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ωστόσο εκεί το 57 μετά Χριστόν ο Απόστολος Βαρνάβας πέθανε για λιθοβολισμού. Στην αρχαία πόλη Ταμασό χειροτονήθηκε ο πρώτος μετά τον Βαρνάβα επίσκοπος της Κύπρου, ο Άγιος Ηρακλείδιος. Ο χριστιανισμός στην Κύπρο θα ακολουθήσει την πορεία του χριστιανισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι τον 4ο αιώνα, παρά τους σποραδικούς διωγμούς που είχαν εκδηλωθεί σε όλη τότε την περί την Μεσόγειο περιοχή. 14ο όμως μετά Χριστόν αιώνα, ο χριστιανισμός θα επικρατήσει σε όλη την αυτοκρατορία, όταν θα απολαύσει τις εύνοιες, όπως ξέρουμε, των αυτοκρατόρων τότε, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μετά Χριστόν. Η Κύπρος απέκτησε εκκλησιαστική αυτοκεφαλία, έγινε δηλαδή αυτοκέφαλη η εκκλησία της, και υπήρχε απευθείας στη Βυζαντινή πρωτεύουσα, την αργότερα την Κωνσταντινούπολη, την Νέα Ρώμη όπως τη λέγανε. Πλήρωνε στρατιωτικούς φόρους, ίσους που ήταν ίσοι με άλλες μεγάλες περιοχές της αυτοκρατορίας, κάτι που μαρτυράει την μεγάλη οικονομική ακμή της Μεγαλονήσου. Μετά το διαχωρισμό της μεγάλης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε ανατολικό και δυτικό κράτος, η Κύπρος υπήχθη στην κυριαρχία του ανατολικού ρωμαϊκού κράτος, του λεγόμενου Βυζαντίου. Οι πόλεις της Κύπρου καταστράφηκαν από ισχυρούς σεισμούς το 332 και το 342 μετά Χριστόν, και ανοικοδομήθηκε μόνο η χριστιανική Σαλαμίνα, που μετονομάστηκε σε Κωνσταντία, και σήμερα εκκλησιαστικά η Σαλαμίνα ονομάζεται Κωνσταντία, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έτσι ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο. Ακολουθεί η περίοδος της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας, της Βενετοκρατίας. Τότε ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατέκτησε την Κύπρο, το είπαμε το 1191 μετά Χριστόν, αλλά μεταβίβασε τον πολιτικό της έλεγχο, όπως είδαμε, στους Ναΐτες, που ήταν ένα στρατιωτικό τάγμα πιστό στον Πάπα της Ρώμης. Οι Ναΐτες φορολόγησαν με δυσβάστακτους φόρους τους κατοίκους της Μεγαλονήσου και προκάλεσαν το 1192 μετά Χριστόν εξέγερση των Κυπρίων, η οποία σύντομα καταπνίγηκε. Οι Ναΐτες αποχώρησαν το έτος αυτό, το 1192, από το νησί, και ο Ριχάρδος το παραχώρησε στους Γάλλους Λουζινιανούς. Στην Κύπρο εγκαθιδρύθηκε και Λατινική Εκκλησία, η οποία επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών επιδεινώνονταν συνεχώς. Η Κύπρος υπήρχε στην πολιτική και στην νομοθετική εξουσία της Συγκλήτου της Βενετίας, του Μεγάλου Συμβουλίου της Βενετίας, από το 1489 στο 1571 μετά Χριστόν. Η παρουσία των Οθωμανών, έχουμε τώρα πλέον την παρουσία των Οθωμανών Τούρκων, η οποία ξεκίνησε με πολλές επιδρομές από το έτος 1571, μάλλον λίγο νωρίτερα, το 1489 για πρώτη φορά, οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στο νησί, όπου συνέλαβαν πολλούς εχμαλώτους, τους οποίους πούλησαν ως σκλάβους. Το 1539 ο τουρκικός στόλος κατέστρεψε την Λεμεσό. Υπό τον φόβο της εξάπλωσης των Οθωμανών Τούρκων στο νησί, οι Βενετοί οχύρωσαν την Αμόχωστο, τη Λευκωσία και την Κερίνια, όμως οι υπόλοιπες πόλεις αφέθηκαν ανοχήρωτες. Έτσι, το καλοκαίρι του 1570, οι Οθωμανοί Τούρκοι εισέβαλαν αποφασιστικά στο νησί με 60.000

πράγματι αρκετοί Ελληνοκύπροι στήριξαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ένα γεγονός που οδήγησε σε εκδικητικά μέτρα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις 15 Οκτωβρίου του 1821 ένας όχλος Οθωμανών κρέμασε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου όπως και 5 Μητροπολίτες και 36 εκκλησιαστικούς παράγοντες. Σε αντίπεινα, γιατί πολλοί Κύπροι ήρθαν και έλαβαν μέρος στην Επανάσταση της Ελλάδος. Επιπλέον σκότωσαν Έλληνες στη Λάρνακα και σε άλλες πόλεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1822, κάπου 62 χωριά της Κύπρου είχαν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Και τελειώνουμε με την παράδοση της Κύπρου στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Με το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-78 και την ήττα της Τουρκίας από τους Βρετανούς, πραγματοποιήθηκε το γνωστό συνέδριο του Βερολίνου. Ήταν από 13 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου του 1878, όπου Αγγλία και Τουρκία προχώρησαν σε συμμαχία κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου, από την οποία συμμαχία προβλεπόταν η παραχώρηση της Κύπρου στους Άγγλους. Η συμφωνία επισημοποιήθηκε από την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1878. Η κυριαρχία της Κύπρου παρέμεινε Οθωμανική μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του 1914, όταν η απόφαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εισέλθει στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, οδήγησε τότε την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αγγλία, να κηρύξει την Κύπρο ως προτεκτοράτο της, δηλαδή ως μια κατοικήσιμη εδαφική περιοχή που ελεγχόταν και κυριαρχούνταν από τις προστάτευτες δυνάμεις, από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετώπισαν θετικά αυτή την μεταβίβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλοκρατία. Πίστευαν πως θα οδηγούνταν έτσι στην ένωση, δηλαδή στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ένωση ήταν ενταγμένη στην μεγάλη ιδέα, τη γνωστή ευρύτατη αυτή φιλοδοξία του ελληνικού κράτους να προσαρτήσει περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατοικούνταν από Έλληνες, και η Κύπρος ήταν μέσα σε αυτές, και η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Την ιδέα αυτή την προωθούσε και η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είχε πολλά μέλη της που ήταν εκπαιδευμένα στην Ελλάδα. Το αίτημα των Κυπρίων για ένωση αρχικά απορριπτόταν από την Βρετανική κυβέρνηση με το δικαιολογητικό ότι η Κύπρος είχε απλώς παραχωρηθεί στη Βρετανία με τη μυστική συνθήκη αμυντικής συμμαχίας του 1878 και συνεπώς τυπικά ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για πρώτη φορά οι Βρετανοί προσέφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα ναυτικές βάσεις στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι και σε άλλες περιοχές το Δεκέμβριο του 1912. Την πρόταση την έκανε ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Αγγλίας, ο Λόιντ Τζόρτζ. Αλλά ενώ την αποδέχτηκε αρχικά ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, τελικά απορρίφθηκε η πρόταση αυτή για άλλους λόγους, πολιτικούς κυρίως, ενδοελληνικούς πολιτικούς. Το αίτημα για την Ένωση αποκλείεται οριστικά από την Βρετανία μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και την ανακήρυξη της Κύπρου σε απικία του Βρετανικού στέματος. Ακολούθησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τον 28 Οκτωβρίου του 1940, όπου η Ελλάδα ως γνωστόν μπήκε στον πόλεμο αυτό με τον πλευρό των συμμάχων. Ο κυπριακός λαός διακήρυξε την προθυμία του να συμμετάσχει σε αυτό τον κοινό μεγάλο εθνικό αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας του κόσμου. Οι Άγγλοι υποδέχτηκαν με ευχαρίστηση

0: ακολούθησε αυτή τη στάση της Κύπρου. Ακολούθησε το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο που έγινε τον Ιανουάριο του 1950. Όμως θα κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή, το προτείνω αδερφή Αγγελική.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί να μιλήσουμε ακριβώς για τα χρόνια τα νεότερα της Κύπρου από το 1950 μέχρι σήμερα. Έτσι,
1: ναι,
0: θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ταλαιπωρημένο νησί, κύριε Παπαλαζάρου.
0: Πάρα πολύ. Πόσα δεινά πέρασε. Ναι. Πόσα, πάρα πολλά.
1: Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν και την επόμενη συνάντησή μας για να ολοκληρώσουμε έτσι την ιστορία της Κύπρου. Αγαπητοί μας φίλοι, σας αφήνουμε για σήμερα, όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως ακούσατε για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Έτσι όπως έχει δημιουργήσει ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι όπως με το θέλημά Του θέλει να γίνονται οι οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια, να μένουν εκεί μέχρι να ενηλικιωθούν σχεδόν, έτσι όπως όλα τα γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία που βλέπουμε γύρω την κοινωνία πώς κινείται, πώς κινούνται οι οικογένειες. Μας αρέσει αυτή η εικόνα, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά να είναι κοντά στους γονείς τους. Μεγαλώνοντας όμως το κάθε παιδί θα πάρει το δρόμο του και θα έρθει η ώρα που θα φύγει και από το σπίτι του, θα κάνει και αυτό τη δική του οικογένεια. Το πότε θα φύγει ένα παιδί από το σπίτι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας πολύ σημαντικός είναι το κατά πόσο το παιδί αισθάνεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, αν όντως είναι άνετο, αν αισθάνεται ότι είναι στο σπίτι του ή αν θέλει να δημιουργήσει το δικό του σπίτι φεύγοντας, διότι πιστεύει από κάποια ηλικία και μετά ότι πρέπει και το ίδιο να ανοίξει τα φτερά του, πρέπει να φύγει από την προστασία των γονέων του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός παράγοντας το πότε το παιδί θα φύγει από το σπίτι, πολύ σημαντικός παράγοντας το πόσο άνετα αισθάνεται το παιδί κοντά στους γονείς του, κοντά στην οικογένειά του. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα η σχέση αυτή των γονέων με τα παιδιά. Μια σχέση η οποία ξεκινάει από όταν γεννηθεί το παιδί και περνάει διάφορες φάσεις και όσο ζει ο γονέας, όσο ζει το παιδί, αυτή η σχέση περνάει από πολλά κύματα και πολλές φορές δοκιμάζεται. Μακάρι οι σχέσεις αυτές να ήταν πάντοτε καλές και όμορφες, αλλά όμως στην πράξη βλέπουμε ότι θα έρθουν και φουρτούνες, θα έρθουν διακυμάνσεις που θα δοκιμάσουν αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. Σήμερα στην παρέα μας, εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, έχουμε τρία νέα παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά. Πώς είναι, πώς πρέπει να είναι και εάν δεν είναι καλή η σχέση, πώς μπορεί να γίνει καλή. Και να δούμε και τι θέλει ο Θεός, γιατί τελικά όλα πρέπει να καταλήγουν εκεί στο θέλημα του Θεού για να είναι ευλογημένα, για να είναι καλά. Προτού αρχίσουμε την συζήτησή μας, τη συνομιλία μας με τα παιδιά, να σας τα παρουσιάσω καταρχήν. Έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη, τον Κύριος, τον Ιωάννη,
1: την
0: ευχή του Κυρίου και τον Χρήστο. Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο ο κάθε άνθρωπος το συναντάει στη ζωή του, το ζει. Αυτή είναι η σχέση που έχει με τους γονείς του και νομίζω ότι όταν αυτή η σχέση είναι καλή και ο άνθρωπος είναι καλά μέσα του, αλλά όμως όταν δεν είναι καλή, τότε πολλά προβλήματα δημιουργούνται μέσα στην ψυχή κυρίως των παιδιών αλλά και των γονέων βέβαια. Να μου πείτε εσείς όμως, εσείς είστε νέα παιδιά, μπορεί να μένετε ήδη στο σπίτι σας, μπορεί να έχετε φύγει ήδη από το σπίτι σας, να μου πείτε εσείς πώς βιώσατε προσωπικά ο καθένας σας αυτή τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τους γονείς σας.
1: Πάτερ, αν μιλήσω έτσι για μένα, τουλάχιστον μέχρι να φύγω από το σπίτι, γιατί έφυγα σχετικά και μικρός, 18 χρονών, πήγα να σπουδάσω και μετά έφυγα. Πηγαίνοντας από μία πόλη σε μία άλλη πόλη και κατέληξα στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τα 18 ήμουν πολύ υπάκουος στους γονείς μου, δηλαδή ό,τι μου λέγανε το έκανα. Τους ρώταγα, ας πούμε, μπορώ να βγω έξω, μου λέγανε όχι, δεν έβγαινα, δεν κρίνιαζα. Αλλά ήταν και μια δύσκολη σχέση. Δηλαδή, ασχέτως αν τους άκουρα, κοιτάξει, έλεγα ότι με φροντίζουν, είμαι στο ίδιο σπίτι, δεν έχω πιάσει κάποια δουλειά, δεν έχω ανεξαρτησία. Οπότε έλεγα ότι μπορώ να έχω σίγουρα ένα λόγο, να λέω τη γνώμη μου, αλλά αυτή τη στιγμή, ό,τι και μου πούνε, εντάξει, εγώ θα πρέπει.
0: Τι ήταν αυτό όμως που σε έκανε να έχεις αυτή την υπακοή, για ποιο λόγο το έκανες, για πες μας.
1: Με βοήθησε η μητέρα μου σε αυτό. Από μικρό παιδί σε μικρά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, έχουμε φασολάκια. Το φαγητό που έχεις είναι αυτό. Αν σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει, αυτό έχεις να φας. Οπότε, αν εγώ σηκωνόμουν από το τραπέζι και μετά πίνουσα, θα πήγαινα να φάω αναγκαστικά το φαγητό που έχουμε. Οπότε, από εκεί άρχισε, από παιδική ηλικία, που ακόμα και από το φαγητό δεν είναι τόσο μικρό γεγονός. Είναι, δηλαδή, όλα μέσα από το σπίτι αρχίζουν. Ο μπαμπάς έλειπε πιο πολύ, δούλευε, οπότε δεν μπορούσε πιο πολύ να μας αναλάβει στο ηθικό κομμάτι της υπακοής κτλ. Αλλά ο μπαμπάς όταν ερχόταν σπίτι, ξέραμε είναι ο μπαμπάς. Δηλαδή όταν, ό,τι πει ο μπαμπάς ίσχυε, βράχει εμείς, βράχος ο μπαμπάς, οπότε δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος διάλογος. Δύο-τρεις κουβέντες και μέχρι εκεί. Με τη μαμά υπήρχε έτσι μια παραπάνω κουβέντα.
0: Το μετάνιωσες ποτέ που έκανες αυτή την υπακοή στους γονείς σου?
1: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ
0: ζωρίστηκες όμως ή όχι?
1: Ναι, σίγουρα, κάποιες στιγμές, ναι. Ας πούμε, κάποιες φορές με το οικονομικό, πηγαίνοντας στο κηλικείο, όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, για να αγοράσω κάτι να φάω, μου έλεγε ο πατέρας μου, ας πούμε, αυτά έχεις. Θα κοιτάξεις εσύ τι θα κάνεις για να πορευτείς με αυτά. Οπότε στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί λέω, τι είναι αυτά, λέω, αυτά, λέω, δεν φτάνω, λέω, ούτε για ζήτω. Γελούσε ο πατέρας μου και τα λοιπά, μου λέει, αυτά, μου λέει, έχεις και με αυτά θα πορευτείς για να μάθεις να πορεύεσαι, μου λέει. Δεν το κάνω, μου λέει, από τσιγκουνιά. Και όμως, παρόλο που στην αρχή με ζόρισε αρκετά, το πρώτο μήνα και το δεύτερο, γιατί δεν ήξερα να διαχειρίζομαι, μου έμαθε, πράγματα. Να είμαι πιο, βασικά πώς να το πω τώρα, να είμαι και πιο υπάκουος προς τον πατέρα μου και να διαχειρίζομαι και δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή το μυαλό μου να μην θέλει πιο πολύ το πρόχειρο, αν ας πούμε μπορούσα να κρατήσω και τα λεφτά, έκανα μια υπομονή, ώστε να πάω με τα σπίτι να φάω, για να δω τι μπορώ να κάνω με αυτά. Παραδείγματος χάρη το Σάββατο, που θα ήμουν πιο ελεύθερος και θα μπορούσα έξω να πάω με τους φίλους μου μια βόλτα, να παίξουμε κτλ. Επειδή μεγάλωσα σε επαρχία, εμείς μέχρι τη τρίτη ηλικίου δεν βγαίναμε έξω συνήθως για καφέ. Πήγαιναμε για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο, ή πηγαίναμε και τρέχαμε. Αυτά ήταν δηλαδή. Δεν πηγαίναμε σε καφετέρια. Οπότε ήταν ωραία. Αλλά ναι, με βοήθησε αυτό. Αλλά και με ζόρισε. Κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, με ζόρισαν πάρα πολύ στο να τους ακούσω.
0: Χρήστο, θα μας πεις τη δική σου εμπειρία.
2: Η δική μου εμπειρία είναι. Η μητέρα μου είχαν έτσι έρθει στις συνθήκες. Στην αρχή εργαζόταν, μετά για διάφορους λόγους ήταν πιο περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Οπότε είχα αυτή την ευλογία να μπορώ να έχω τη μητέρα μέσα στο σπίτι. Γιατί είναι πολλές οικογένειες τις οποίες και οι δύο γονείς δουλεύουν και πολλές φορές απουσιάζει η παρουσία των γονέων από το σπίτι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ήταν η μητέρα μου στο σπίτι και έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο. Οπότε είχα και τον αδερφό μου, αλλά ήταν και η μητέρα μας που μας βοηθούσε και μας γαλουχούσε. Εν παιδεία και νοθεσία και ροή, μαθαίναμε τα κοσμικά γράμματα και μας μάθαινε και λίγο. Γιατί ήμασταν παιδιά και εντάξει, τα παιδιά δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, συγκεντρωμένα στο να επιδοθούν στη μελέτη. Πιο πολύ έτσι ταινιούλες με παραβολές με τέτοια. Και αλλά σιγά σιγά η σχέση ήταν μια φυσιολογική σχέση. Δηλαδή όχι μια
0: είχατε
2: σχέση
0: καλή επικοινωνία.
2: Εξουσίας προς εξουσιαζόμενο, αλλά πιο πολύ μια σχέση φίλου με μεγαλύτερη εμπειρία. Κάπως έτσι ήταν η σχέση. Και ο μπαμπάς αφού ήταν έτσι πολύ, πολύ εγκάδιος, πολύ αγαπητικός προς εμάς, αλλά εργαζόταν την περισσότερη ώρα και θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά όταν θέλαμε κάτι που ίσως ο μπαμπάς να ψηλοδιαφωνούσε, πηγαίναμε στη μαμά και λέγαμε πες το μπαμπά αυτό. Δηλαδή πάντα είχαμε μια μεγαλύτερη οικειότητα γιατί ήταν και πιο πολύ στο σπίτι. Οπότε πιστεύω ότι και σε πολλές οικογένειες που βλέπουμε τώρα που χάνεται κάπως αυτό το χάσμα, ίσως να οφείλεται και η απουσία των γονέων από το σπίτι. Που δόξα τω Θεώ, εγώ είχα την ευλογία να μην έχω αυτό το χάσμα. Δόξα τω Θεώ.
0: Σωτήρη, θα μας πεις και τι δική σου την εμπειρία.
3: Ναι, πάτερ. Προέρχομαι από πολύ τεκνική οικογένεια, οπότε με τόσα παιδιά μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι το περιβάλλον έτσι πολύ ήσυχο και τακτικό. Κάποιες φορές λέει το ένα παιδί θέλει το ένα, το άλλο το άλλο. Ο γονιός εκτός από το να τα μεγαλώσει έτσι τις ανάγκες τους, πρέπει να είναι και σαν τροχονόμος μεταξύ τους, πρέπει να τους μεταλαμπαδεύει και τις αξίες, το ορθόδοξο φρόνημα. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά σίγουρα να είσαι γονιός. καταλαβαίνω πως οι συγκρούσεις πολλές φορές αποφεύγονται άμα δείξεις κατανόηση. Γενικά πρέπει να δείξεις λίγο κατανόηση, πρέπει να κάνεις λίγο το πίσω το εγώ σου.
0: Ποιος να κάνει, ο γονέας ή το παιδί?
3: Συνήθως ο γονέας κάνει, επειδή έχει τη μεγαλύτερη έτσι ωριμότητα, έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και καταλαβαίνει πως δεν αξίζει τώρα για αυτό το πράγμα να χαλάσουμε έτσι τις καρδιές μας. Και αυτό το παιδί το παρατηρεί και το μαθαίνει και το εφαρμόζει και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς κατά κάποιο τρόπο. Πιο πολύ τις συμπεριφορές παρά τα λόγια. Αν τα λόγια του γονέα λένε κάτι και οι πράξεις κάνουν το άλλο, το άλλο που κάνουν οι πράξεις είναι το πιο λογικό να ακολουθήσει το παιδί. Γι' αυτό για να έτσι υπάρχει επικοινωνία χρειάζεται ειλικρίνεια και να κάνεις λίγο πίσω το εγώ σου πολλές φορές. Όσο μεγαλώνεις κάνεις και εσύ πίσω το εγώ, το παιδάκι είναι πιο δύσκολο και κάπως έτσι. Άρα πως για να κρατηθεί η επικοινωνία πρέπει να κάνεις πίσω το εγώ σου και να έχεις πολύ υπομονή. Συνήθως ξεκινά από τους γονείς, άμα έχουν την δύναμη και την υπομονή να το κάνουν, και τα παιδιά έτσι το ενστερνίζονται, μετά το
0: οικειοποιούνται. Εσείς είστε νέα παιδιά, είστε πολύ πιο κοντά στην ηλικία των μικροτέρων παιδιών που είναι μέσα στις οικογένειές τους. Εσείς προφανώς έχετε φύγει από το σπίτι σας. Τα νεότερα τα παιδιά σήμερα πώς συνεργάζονται, πώς συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι, πώς συνεργάζονται με τους γονείς τους, υπάρχει αυτή η επικοινωνία? Τι βλέπετε, πείτε μου εσείς την εμπειρία σας.
2: Αυτά που βλέπω και νομίζω και ακούω έτσι γενικά στο περιβάλλον μου, ότι πολλές φορές αυτή η επικοινωνία σαν να έχει όχι φθαρεί αλλά έχει μειωθεί. Δηλαδή αντί να συζητάνε πιο σημαντικά θέματα, μένουν στα τυπικά. Καλημέρα, πώς πήγε το μάθημα και τέτοια. Και ίσως οφείλονται και στις δύο μεριές. Δηλαδή αφενός ο γονέας και λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων πρέπει να κοπιάσει, να δουλέψει, να λείψει από το σπίτι ώστε να μπορέσει να προσφέρει τα πάντα στο παιδί. Και αφετέρου το παιδί που τρέχει συνέχεια, όχι στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ταγκβοντό, στα χορευτικά, παντού, δεν μένει χρόνος μετά να καθίσει, να μείνει στο σπίτι του, στο λιγοστό χρόνο που έχει με τους γονείς του και να τον εκτιμήσει. Οπότε ο ένας, το παιδί, βλέπει ότι όταν αυτός είναι στο σπίτι, ο γονέας θα είναι κουρασμένος, αλλά δεν έχει χρόνο για μένα. Βλέπει ότι ο γονέας θα λείπει, θα εργάζεται, οπότε λείπει από τη ζωή μου. Και αφετέρου ο γονιός αυτοθυσιάζεται για να προσφέρει τα πάντα στο παιδί του. Οπότε όταν μετά βλέπει το παιδί του να επαναστατεί, πρέπει να παλέψει πολύ μέσα του για να διατηρήσει θέση ότι εγώ το κάνω όλα για αυτόν και αυτός μου συμπεριφέρεται έτσι. Οπότε γι' αυτό δημιουργείται αυτή η ένταση μεταξύ τους, ότι ο καθένας έχει τη δικιά του οπτική.
1: Εντάξει, βέβαια και εμείς οι άντρες έχουμε μια εφηβεία μέχρι τα 50, μεγάλη, οπότε δεν βοηθάει την κατάσταση αυτή. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που συμπεριφερόμαστε έτσι πιο ανέμελα, να το θέσω, κτλ. Εγώ πάντως, σαν εκπαιδευτικός, αυτό που βλέπω στα παιδιά είναι πολλές καταστάσεις. Δεν είναι μόνο μία. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν παιδιά τα οποία με τους γονείς τους τα πάνε καλά. Αυτά μέσα στην. Αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι μία αίθουσα έχει 30 άτομα, μέσα στην αίθουσα είναι 3 τα παιδιά. Τα οποία τα πάνε πολύ καλά με τους γονείς τους. Και συνεπάγεται πάντα το τι σημαίνει καλά. Απλά υπάρχει επικοινωνία. Να το θέσουμε δηλαδή μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κρίνια, δεν υπάρχουν τσακωμοί, σίγουρα υπάρχουν εντάσεις, αλλά πάντα καταλήγουν στο να τα βρίσκουν. Κάποια άλλα παιδιά με τους γονείς τους, ας πούμε, δεν μπορούν. Καταπιέζονται. Δεν μπορούν καθόλου. Δηλαδή ψάχνουν αφορμή να φύγουν από το σπίτι. Ο λόγος, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές που δεν διαβάζει ένα παιδί όταν σπουδάζει, είναι επειδή στο σπίτι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν ψάχνει το σπίτι, δεν βλέπει το σπίτι του, είναι σπίτι. Είναι αυτό που λέμε, άλλοι ζουν σε 50 τετραγωνικά όλοι μονιασμένοι και άλλοι ζουν σε 500 και δεν χωράνε στον ίδιο χώρο. Άλλες καταστάσεις παιδιών μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά με τους γονείς τους, αλλά στην πραγματικότητα φαίνονται να είναι κυρίαρχοι οι γονείς. Δηλαδή το παιδί δεν έχει αποκτήσει μια ελεύθερη βούληση και μια γνώμη, μοιάζει πιο πολύ να είναι κουμπωμένος σαν χαρακτήρας, πιο πολύ να λέει ναι και να νιώθει μια επιβλητικότητα, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει καθόλου και φαίνεται, γιατί γίνεται άβουλος. Ή βασικά δεν είναι άβουλος, απλά δεν μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει ένα διάλογο λέγοντας τη γνώμη του. Οπότε υπάρχουν πολλές κατηγορίες παιδιών και εννοείται ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δυστυχώς ή έχουν χάσει έναν από τους δύο γονείς ή είναι χωρισμένοι οι γονείς τους και έχουν πατριό ή μήτρια στη καλύτερη, άμα δεν είναι μόνοι με το μπαμπά και τη μαμά. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Αν και τη σήμερα η μέρα υπάρχουν και πολλοί χωρισμένοι. Δηλαδή και πάρα πολλά παιδιά, πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω από 5 παιδιά σε μια αίθουσα που οι γονείς τους δεν είναι χωρισμένοι. Οπότε δεν βοηθάει αυτό.
0: Λείπει λοιπόν ο διάλογος ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά σήμερα και είναι λίγο δύσκολο να βρουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν. Μήπως τα παιδιά θέλουν να επικοινωνούν πιο πολύ με τους φίλους τους, νιώθουν εκεί πιο πολύ ασφάλεια ή ότι δεν θα τους μαλώσουν. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει τα παιδιά σήμερα να στρέφονται πιο πολύ προς τους φίλους τους για να συζητούν τα προβλήματά τους παρά με τους γονείς τους?
1: Πάτερ, έχουν πιο κοινά χαρακτηριστικά. Επειδή πάνω κάτω στο σπίτι τραβάνε τα ίδια, είτε καλά είτε κακά, νιώθει ότι καταλαβαίνει ο ένας φίλος τον άλλον. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν γίνεται και σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία, δηλαδή, παρόλο που έχουν πολύ καλούς φίλους, πάντα, ας πούμε, τη γνώμη του μπαμπά και της μαμάς την έχουν από κοντά. Και ειδικά μεγαλώνοντας, ας πούμε, όταν είναι 5-10 χρονών, είναι πιο αθώο το παιδί, δεν καταλαβαίνει πιο πολλά. Δίνεται στους γονείς. Μετά δίνεται στους γονείς και βάσει του βίου. Έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι σαν τον μπαμπά ή τη μαμά δεν έχει. Ας πούμε, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ό,τι μου λένε, χαίρονται με αυτό που κάνω κτλ. Ένας φίλος μου, ένας μπορεί να χαίρεται, δύο πραγματικά. Οι άλλοι δεν γνωρίζω, ας πούμε, επειδή έχω μια επαφή, αν πραγματικά χαίρεται με το καλό μου. Οπότε υπάρχει μια διχόνοια. Εξαρτάται δηλαδή πάντα πάλι την περίπτωση. Αν ένα παιδί δεν τα πάει καλά με τους γονείς του, οι φίλοι του είναι η καταφυγή του. Αν τα πηγαίνει καλά με τους γονείς του, θα κάνει πολύ καλούς φίλους, αλλά συνεχίζει να έχει μια πολύ καλή σχέση με τους γονείς. Απλά δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια, μοιάζει αυτή η κατάσταση να μικραίνει. Δηλαδή να γίνονται πιο λίγες οι οικογένειες οι οποίες μαζί με τα παιδιά πορεύονται σε μια καλή σχέση και επικοινωνούν. Δηλαδή να έχουν ένα πραγματικό διάλογο, να λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς κάτι, να λέει και η μαμά κάτι, να λέει και το παιδί κάτι, αλλά με επιχειρήματα και με συζήτηση, δηλαδή να καταλαβαίνει ποιο είναι το συμφέρον, παρά με τρόπο, ας πούμε, επιβλητικό ή, ας πούμε, θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Αλλά έχουν και οι δύο δίκιο. Στις περισσότερες
2: φορές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η οικειότητα πιο πολύ με τους φίλους από ότι με τους γονείς, πάτερ, είναι ότι πολλές φορές με τους φίλους περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί. Δηλαδή στο σχολείο είναι 7 ώρες μαζί. Στο ίδιο θρανείο έχουν τα ίδια μαθήματα, στους ίδιους καθηγητές, έχουν πιο πολλά πράγματα να συζητήσουν, παίζουν τα ίδια παιχνίδια, είτε είναι και τραπέζι, είτε είναι στο σχολείο.
3: Είναι
2: είναι
3: και πρόσβαση. Παλιά για να βρεις τον φίλο σου έπρεπε να πας στο πάρκο μια συγκεκριμένη ώρα. Mm. Τώρα γυρνάς από το σπίτι σου, ανοίγεις το κινητό σου, Γιάννης, ξέρω εγώ, μιλάς όλη την ώρα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Πλέον μπορείς όλη τη μέρα να μιλάς με τους φίλους σου.
1: Πάντως, εγώ πάντως θέλω να πω κάτι έτσι, ένα ωραίο παράδειγμα. Ήταν κάποτε ένα παιδί 15 χρονών, το οποίο ήθελε να βγει έξω. Με το κοντομάνικο έβρεχε έξω και είχε κρύο. Η μαμά του φώναζε, πού θα πας, τι θα κάνεις. Ο πατέρας πάει και πιάνει τη μητέρα και της λέει, μη του λες τίποτα. Άστον να βγει. Αλλά με τι τρόπο το έλεγε, άστον να βγει, πίστευε στο Θεό, το πολύ πολύ θα κρυολογήσει, θα έρθει σπίτι και την επόμενη φορά μόνος του θα πάει να αντιθεί και θα πάρει την ομπρέλα. Δηλαδή τι δείχνει αυτό κιόλας, ότι μπορεί να έχουν δίκιο, απλά ο τρόπος μπροστά κιόλας σε ένα παιδί δεν βοηθάει. Οπότε είναι και ο τρόπος ο οποίος λες κάτι. Αν δεν ήταν επιβλητικός, γιατί ένα παιδί καταλαβαίνει αυτό που λέει ο γονέας, ξέρει αν έχει δίκιο. Μετά υπήρχε ο εγωισμός.
3: Και επίσης θα το κάνεις αυτό γιατί. Γιατί το λέω εγώ, αυτό είναι πιστεύω μεγάλο λάθος. Δηλαδή, ναι μεν θα επιμείνεις στο αίτημά σου, το παιδί θα κάνει αυτό που θες, αλλά άμα του λες γιατί, μένει με μια πίκρα που δεν χρειάζεται. Μην το έχεις για χαζό το παιδί, δηλαδή πρέπει να τα περνάμε για χαζά τα παιδιά.
1: Έχω πάντως άμα μου το λέει.
3: Πρέπει να το εξηγήσεις, δεν θα το κάνεις αυτό γιατί είναι επικίνδυνο, τώρα γίνεται αυτό, μετά θα γίνει το άλλο, υπάρχει μια σειρά. Δηλαδή πρέπει να δώσεις μια εξήγηση στο παιδί. Έτσι θα το κερδίσεις πιο εύκολα, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται μια εξήγηση.
0: Να φύγουμε λίγο από την παιδική ηλικία και να πάμε λίγο στη δική σας την ηλικία. Στην νεανική ηλικία, ποια πρέπει να είναι η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους? Εσείς προσωπικά, ποια είναι τώρα η σχέση σας? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και τα δύο τα άκρα, και να είναι προσκολλημένα τα παιδιά τελείως στους γονείς και να μην κάνουν βήμα χωρίς να το εγκρίνει αυτό ο γονέας τους, αλλά και το άλλο να μην έχουν καμία σχέση με τους γονείς τους και να πορεύονται έτσι όπως θέλουν τα ίδια τα παιδιά. Τώρα λένε έχουμε ενηλικιωθεί, έχουμε πάρει τη ζωή στα χέρια μας, ήδη αρχίσαμε και δουλεύουμε. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
2: Νομίζω ότι μπορεί σχέσεις, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, να περάσουν από κάποια σκαμπανεβάσματα και έτσι από κάποια κρίση, αλλά οριμάζοντας και τα παιδιά, δηλαδή εμείς οριμάζοντας, βλέπουμε ότι σε πολλά πράγματα που μας λέγανε οι γονείς μας πιο μικροί όταν ήμασταν και διαφωνούσαμε φυσικά, στη συντριπτική ψηφία είχαν δίκιο. Και εφόσον καταλαβαίνουμε ότι η εμπειρία τους και η συμβολή τους δεν είναι απλά επειδή θέλουν να επιβληθούν πάνω μας, αλλά όντως ξέρουν τι λένε, μετά κάπως αρχίζουμε να τους ακούμε πιο καλά. Δηλαδή να σεβόμαστε την εμπειρία τους.
0: Σε αυτή την ηλικία που είστε τώρα εσείς, το συνειδητοποιείτε αυτό ή πρέπει να φτάσει κανείς στα 50-60?
2: Ναι, εγώ ναι. Δηλαδή ακούω πολύ περισσότερα πράγματα από ότι πιο μικρός.
1: Εμείς, πάτερ, δόξα τω Θεώ, τσακωνόμαστε κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και μια υγιή σχέση βασικά να τσακώνεσαι.
2: Και εμείς
1: βέβαια πάντα εξαρτάται σε τι βαθμό. Πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια. Μπορεί να υπάρχουν εγωισμοί, να κλείσουμε τα τηλέφωνα, ότι εγώ δεν θα σου ξαναμιλήσω γιατί εγώ έχω φύγει από το σπίτι, μένω μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν αφήνουμε αυτή η σχέση να χαθεί. Δηλαδή, ακόμα και το βράδυ, αν έχουμε τσακωθεί, θα πάρουμε τηλέφωνο και θα πούμε πάει στο καλό, άστο να κάνουμε μια υπομονή. Αλλά έτσι μαθαίνουμε και να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Και εκτός από αυτό, να ταπεινώνεται και ο γονέας και το παιδί στο γονέα. Δηλαδή αυτή είναι η σχέση, εκεί βασικά είναι σίγουρα το θεμέλιο. Απλά πρέπει να υπάρχει μια θέληση για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει ο καθένας αυτό. Και εκτός από αυτό, πάτε, μιας και το είπατε πριν, δηλαδή στο ερώτημα που κάνετε, το παιδί πρέπει να φεύγει από το σπίτι. Πρέπει να φεύγει, να ανοίγει τα φτερά του, γιατί κινδυνεύει να νιώσει ανασφάλεια μετέπειτα και να μην δει και τον κόσμο έτσι όπως πραγματικά είναι. Δηλαδή με τις δυσκολίες του, γιατί άμα μένει στην οικογένεια και δεν έχει να πληρώσει ένα ενίκιο, ένα ρεύμα, ένα νερό, να αντιμετωπίσει δηλαδή τη ζωή, δυστυχώς και τα προβλήματα μετά της κοινωνίας δεν τα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, δηλαδή, ας πούμε, με το να περάσει μια νομοθεσία ή κάτι, αδιαφορεί. Γιατί δεν το καταλαβαίνει, δεν τον ακουμπάει, δεν μπορεί να το συναισθάνεται μέσα του. Οπότε, σίγουρα βοηθάει το παιδί να φεύγει. Όχι μόνο του, αναγκαστικά, μπορεί να πηγαίνει με ένα
0: φίλο. Έτσι, όπως γίνεται, ας πούμε, στη Γερμανία που λένε, έγινες 18 χρονών, θα πας να νοικιάσεις μόνος σου, θα βρεις τη δουλειά σου, να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο ή τον πιο ελληνικό που.
1: Κάπου στη μέση, πάντα.
0: Κάπου στη μέση.
1: Κάπου στη μέση. Δηλαδή ούτε 18 ούτε στα 30. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία. Έχει να κάνει με το γεγονός το παιδί να κάνει τα βήματά του, να τα πατήσει, αλλά και ο γονέας να προσπαθήσει να σπρώξει το παιδί. Συνήθως οι πατεράδες αφήνουν τα παιδιά τους να φύγουν πιο εύκολα. Οι μαμάδες είναι λίγο πιο κοντά στα παιδιά.
2: Εγώ διαφωνώ, δηλαδή. Το παιδί δεν πρέπει κατά ανάγκη να φύγει. Θυμάμαι, ήμουν στην Πολωνία πριν από πολλά χρόνια και έτσι ένας οικογενειακός φίλος, μια οικογενειακή φίλη, μας λέει ότι. Ξέρω πού είναι η κόρη σας, λέει η κόρη μου μένει μόνη της. Λέμε, πώς χρόνια, λέει, είναι 16 και ζει μόνη της. Γιατί σπουδάζει. Και εγώ είχα μείνει, λέω, στα 16 και ζει μόνη της. Κάποιο άτομο στο εξωτερικό, γίνεται στην κουλτούρα τους. Λέει, δεν νοείται π.χ. που θα είναι εμείς 25-30 και μένουμε τους γονείς μας. Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους στο να φύγει κατευθείαν στα 18. Δηλαδή, χωρίς να έχει μπορέσει να υποβοηθηθεί η πτήση του.
1: Σίγουρα.
2: Μπορούν οι γονείς να δώσουν τα εφόδια, χωρίς να το καταπιέζουν, χωρίς να του περιστέλουν τις ελευθερίες, τις έγνοιες για την πραγματικότητα και να μένει στο σπίτι. Δηλαδή, το σπίτι σαν χώρος δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη εγκλωβίζει και όλα τα εξωτερικά γεγονότα.
1: Σίγουρα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το να πάει κάποιος να μείνει. Εκτός από αυτό, μπορεί κάποιος να νοικιάζει σπίτι, να νοικιάζει δίπλα.
3: Ή να έχει την ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή να μην είναι εξαρτημένο από τους γονείς του. Να ξέρει πως. Δεν μπορεί να μην φύγει στα 18, να φύγει στα 19, στα 20. Αλλά να έχει την ικανότητα από τα 18 να είναι έτοιμο να φύγει όποτε χρειαστεί. Ναι.
1: Από τα 18
3: και στην,
1: όχι,
3: στην Ελλάδα και όλες που είμαστε μεσογειακοί χώρες, μεσογειακές χώρες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να φύγει το παιδί από το σπίτι, όχι το ανεξάρτητο παιδί, πώς θα το φέρεις κοντά στην οικογένεια. Οπότε ναι, το σημαντικό είναι να προετοιμάζονται τα παιδιά, αλλά εντάξει, να μην είναι και νόμος πρέπει να φύγεις τώρα.
0: Το πολύ σημαντικό βέβαια είναι να υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι και σε μικρότερη ηλικία, ανέφερες πριν για 16 ετών, που το παιδί να μην είχε καμία επικοινωνία με τους γονείς και να είπε θα φύγω. Σε αυτήν την επικοινωνία, την καλή επικοινωνία, και να τελειώσουμε έτσι με αυτό, να κλείσουμε την εκπομπή μας, διότι πέρασε η ώρα της εκπομπής, να μου πείτε πόσο συμβάλλει η πίστη του ανθρώπου, είτε του γονέα είτε του παιδιού, στο να υπάρχει αυτή η καλή η σχέση.
1: Πάρα πολύ, πάτε. Πάρα πολύ, γιατί κάποιος ο οποίος πιστεύει στον Θεό ότι θα τον βοηθήσει, κάνει και υπομονή, μαθαίνει και να ταπεινώνεται, μαθαίνει να ρίχνει τον εγωισμό του. Και ο πρώτος που πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα με τη ζωή του, με το βίωμά του, είναι ο γονέας στο παιδί. Γιατί το παιδί, άμα μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε κάπως, είναι ένα αδειοδοχείο που ό,τι του βάλεις μέσα, αυτό καταλαβαίνει. Οπότε από το γονέα αρχίζει αυτό. Και μετά εννοείται ότι αρχίζει από το σχολείο και από την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά ο γονέας βάζει το πρώτο λιθαράκι το οποίο πρέπει να χτιστεί.
3: Επίσης, πάτερ, από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή στα πρώτα χρόνια και στις πρώτες εμπειρίες και στα πρώτα βιώματα του μωρού να το εμφυσίσει την πίστη η μητέρα. Δηλαδή, ακόμα και στην εφηβεία πλέον είναι μια ηλικία που έχει περάσει πλέον αυτό το έφορο έδαφος, δεν είναι πλέον τόσο έφορο να δεχτεί το σπόρο του Θεού. Πρέπει δηλαδή να μην τα βάζουμε 7-8 χρονών, αλλά κάπου εκείνη την ηλικία να υπολογίζουμε πως μέχρι τότε πρέπει να γίνει η πιο σημαντική δουλειά, και γιατί αργότερα.
1: Έχεις δίκιο, γιατί άμα θυμάμαι καλά, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι μέχρι τα 6-7 διαμορφώνει το χαρακτήρα ενός παιδιού. Μετά
3: παίρνει κάποια χαρακτηριστικά στην αρχή, μετά παίρνει
1: κάποια. Μετά είναι
3: αλλά ναι, μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την ηλικία, χοντρικά των 7 είναι που διαμορφώνεται.
2: Οι γονείς πρέπει να αγαλουχούν τα παιδιά, όπως μου πει, εν παιδεία και νοθεσία κυρίως. Δηλαδή και τα κοσμικά γράμματα και έδρα στερεότητα και το παιχνίδι.
0: Ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Έχετε διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει κάτι για αυτή τη σχέση των γονέων με τα παιδιά.
2: Οι γονείς να μην εξουθενούν τα παιδιά και τα παιδιά να μην απειθούν και να εξηγείρονται στους γονείς.
1: Για τους πατεράδες λέει κιόλα συγκεκριμένα. Για τους πατέρες λέει, πατέρες λέει να μην
0: ταλαιπωρείτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ευθύνη και από τον γονέα και από το παιδί να δημιουργείται αυτή η καλή σχέση, να υπάρχει αυτή η καλή σχέση και ο καθένας από την πλευρά του να έχει στο νου του, στο μυαλό του, ότι μπορεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να διαταραχθεί αυτή η σχέση, αλλά δεν φταίει πάντα ο άλλος που διαταράσσεται. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης του. Εδώ μας να σταματήσουμε την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, αγαπητά μου παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ βέβαια και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του κόσμου και στα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να έχουν τη φώτιση και την ευλογία του Θεού, να κάνουν και αυτά τον αγώνα τους, να μην τα ρίχνουμε πάντοτε στους γονείς ότι οι γονείς φταίνε για οτιδήποτε κακό γίνεται μέσα στην οικογένεια. Έχει και ο γονέας την ευθύνη του, έχουν και τα παιδιά την ευθύνη τους. Οι γονείς σίγουρα έχουν πιο πολλές ευθύνες, αλλά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ο καθένας ας προσπαθήσει μέσω της ταπείνωσης, μέσω της αγάπης, μέσω της καλής διάθεσης, μέσω της καλής προαίρεσης, το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται να ξεπερνέται και να συνεχίζουμε μπροστά με ομόνοια, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι, και έτσι θα είμαστε και δυνατοί στη ζωή και έτσι θα μας ευλογεί ο Θεός. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι σε όλους σας να έχετε την ευχή του Κυρίου μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Οι Άγιοι Πάντες, τα πιστά αντίγραφα της εικόνας του Θεού, οι εκλεκτοί φίλοι του Χριστού, οι ακολουθούντες στο αρνείο όπου ανυπάγει. Η ηρωική προφυλακή της Εκκλησίας, η δόξα της, ο θρίαμβός της, η δύναμή της, το ναι και το αμήν στη χαρισματική ζωή της. Πάντων των Αγίων, υπερχρονική και οικουμενική η παρουσία, από καταβολής κόσμου έως της συντελείας του αιώνος. Σ' όλους τους τόπους, σ' όλες τις συντεταγμένες της γης, στις πόλεις και στα όρη, στα παλάτια και στη σύγκλιτο, στις ερημιές, ενσπηλαίης και τεσοπές της γης, περιφέρουν την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα Τίτων.

πάντες οι Άγιοι. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Άγιοι προφήτες και θεοκήρυκες Απόστολοι, καλλίνικοι μάρτυρες και θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και ιεράρχες, όσοι ασκητές, αγωνιστές της πίστεως, εργάτες της αρετής, γνωστοί και άγνωστοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, επίσημοι και άσημοι, όλοι με τα διάσημα της Θείας Εύνοιας και Αγάπης,

οι Άγιοι Πάντες, για την αγάπη του ηγαπημένου, εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβουν. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, καταφρονήθηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Η κακοχία και η περιφρόνηση, η τροχή και οι στρέβλες, τα τίγανα και οι αγχώνες ήταν ο ποθητός της επιλογής τους δρόμους για να περάσουν σύντομα από το εδώ στο επέκεινα, από το πρόσκαιρο στο αιώνιο, από το χτες, το τώρα και το αύριο στο αιώνιο σήμερον, στη στρατευωμένη και θριαμβεύουσα εκκλησία. Για τη δόξα του περιφρόνησαν δόξες επίγειες και τιμές κοσμικές και χαρές, και χαίροντες αντάλλαξαν τα πολυτελή ενδύματα της εξουσίας με αιμάτινη πορφύρα και βίσου. Τον τρίβωνα της φιλοσοφίας με τιμωρία του κηρύγματος του εσταυρωμένου και την τίβενο της κοσμικής σοφίας με ταράκι της διαχριστών σαλότητας.

πάντες οι Άγιοι. Και κάθε Άγιος χωριστά ήταν μια επαλήθευση του Θεού. Παραδείσια ανάσα μέσα στο βασίλειο του πτωτικού μας κόσμου. Θνητήσαν εμάς που έζησαν και ζουν κοντά μας, φθαρτοί και εκείνοι που αντιστέκονται όμως θεναρά στη φθορά της αμαρτίας. Είναι η αναψυχή στο γήινο μόχθο μας. Είναι η ελπίδα στις προσδοκίες μας. Αλλά είναι και η τύψη για τη μιζέρια και τη στενοκαρδία μας. Πρωταθλητές εκείνοι στο χώρο της αγιοπνευματικής άσκησης μας αφήνουν αναπολόγητους για τις χαμηλές επιδόσεις μας στο στίβο της αρετής, στο δρόμο της αγιότητος. Στο δικό μας στενό λογισμό, απρόσιτο το ύψος της αρετής τους. Στην ωφελημιστική σκέψη μας, πολύ μακρινό και αβέβαιο το κέρδος των αγώνων τους. Η στεγνωμένη από το λίβα της τεχνοκρατίας καρδιά μας, αδυνατή να ερμηνεύσει της καρδιάς τους το θείο έρωτα.

Ευτυχώς διαφορετικά λειτουργεί η λογική και η καρδιά της μητέρας Εκκλησίας. Εκείνη καυχάται για τα ηρωικά παιδιά της, στολίζεται με την πορφύρα των μαρτυρικών του αιμάτων και τα θυμάται εις μνημόσυνον αιώνιων και τα τιμά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ιδιαίτερα σήμερα. Μια Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, τιμώνται όλοι οι Άγιοι, αφού αγιότητα είναι η ανθοφορία και καρποφορία του σπέρματος που φυτεύει σε κάθε πιστό το Άγιο Πνεύμα. Αφού πάντες οι Άγιοι είναι η ίδια η Πεντηκοστή μέσα σε όλη την ιστορία.

Μας αγαπούν οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας και πρεσβεύουν για τους αγώνες μας και μας περιμένουν ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει.

Οι άξιοι του Θεού. Σε αυτούς οφείλεται η ομορφιά της γης, όπου ανθίζουν ως μυρίπνο άνθη του παραδείσου. Οι Άγιοι με το δραστικό αρωμά τους προλαμβάνουν τη σύψη της αμαρτίας και διατηρούν τη γη στην υγεία και ζωτικότητά της, αφού αυτή είναι και το άλας της γης. Οάσεις αναψυχής για τους οδηπόρους στην έρημο της ζωής χαρίζουν δροσιά και καρπούς αγιότητος και αγάπης, όπως τα δέντρα τα πεφυτευμένα παρά τας διεξόδους των υδάτων. Είναι οι διαλεγμένοι από τον ίδιο το Θεό να εκπροσωπήσουν άξια με την πτωχή ύπαρξή τους την υπόθεση του Θεού στη γη. Ο Θεός έβρεν αυτούς αξίους εαυτού και τους εξεχώρισεν ως σκεύη εκλογής του βαστάσε το όνομά του ενώπιον εθνών και βασιλέων. Ο στράκινα σκεύη, η εκλεκτή του Θεού, εμφανίζουν στον κόσμο τα δικαιώματά του. Τα προσόντα τους, ο Θεός επίρασεν αυτούς ως χρυσόν εν χωνευτηρίο, εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα το αυτούς.

Αποκαλυπτική η περικοπή της προς Εβραίους επιστολής. Εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης.

αναρρύθμιτα τα βάσανα και οι θλίψεις των Αγίων στη ζωή από την εποχή Άβελ του Δικαίου μέχρι του τελευταίου Αγίου των ημερών μας. Παρελάβουν στα φύλλα του ημερολογίου δυσεξαρρύθμιτοι οι γνωστοί μονονάγιοι. Κορυφαία του χορού η Παναγία Μητέρα του Θεανθρώπου με τη ρομφαία του πόνου περασμένη στην πάναγνη καρδιά της κατά την προφητεία του Σημεών. Η κοίμησή της είναι το εξαιρετικό γεγονός του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού, το οποίο συνεγείρει γύρω από την κλίνη της άπειρα πλήθη στην ευλαβική προσκύνηση της και χαριτωμένης.

μεγαλομάρτυρες, άνδρες και γυναίκες, προφήτε, ιεράρχε, ασκητέ και διδάχοι, μοναχοί και απόστολοι, την περικυκλώνουν και την προπέμπουν στα ουράνια σκηνώματα. Ανάμεσά τους η σεπτή χωρία των Αγίων Γυναικών Κυριακής, Όλγας, Ιουλίτης, Μαρίνας, Μακρίνας, Παρασκευής και οι Άγιοι του έθνους μας Νικόδημος ο Αγιορείτης και Κοσμάς ο Αιτωλός.

όλοι οι Άγιοι ανταπεκρίθησαν στην κλίση που τους έκαμε ο Θεός με τη βαθιά, την πηγαία και δυνατή πίστη τους. Ότι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως εφανέρουσαν στους ανθρώπους με τα θαύματά τους τη δύναμη του Θεού.

αλλά οι Άγιοι φίλοι μας κατόρθωσαν με τη ζωή τους να εμφανίζουν τον Χριστό παρόντας στον κόσμο, διότι έγιναν μιμητέ Χριστού, ενεδίθησαν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Του έμοιασαν και έδωσαν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συναντούν στο πρόσωπό τους τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο που είναι η ζωή, η λύτρωση και η αναγέννηση των ανθρώπων. Η κοινωνία των Αγίων είναι η κοινωνία αγάπης, πραότητος, ειλικρινίας, καθαρότητος, πνευματικής ισχύος, στηριγμού. Οι Άγιοι, καθώς περιπατούν αξίως του Κυρίου και αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, πολιτεύονται. Αποτελούν την ελπίδα του κόσμου και βεβαιώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου και την παρηγορία ότι προσφεύγομαι στις μεσητείες τους σε

οδοφράγματα στον όλεθρο της ανθρωπότητος και ραντίζουν τη ζωή μας με το Άγιο Πνεύμα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας έχει νέφη μαρτύρων και Αγίων ενεργών στο έθνος μας και γι' αυτό μας λυπάται ο Θεός και μας σώζει. Ακούει πάντα τις παρακλήσεις των αξίων εαυτού ο Μέγας Θεός και Πατέρας.

Είναι από την έλευση του Σωτήρος Χριστού στον επίγειο μας κόσμο, αγαπητοί φίλοι. Εμείς οι άνθρωποι γνωρίζαμε μόνο το θάνατο και ο θάνατος εμάς. Κάθε τι το ανθρώπινο ήταν διαποτισμένο με το θάνατο, εχμαλωτισμένο και κατανικημένο από αυτόν. Ο θάνατος μας ήταν πλησιέστερος και από τον εαυτό μας και περισσότερο πραγματικός από εμάς τους ίδιους. Δυνατότερος, ασύγκριτα δυνατότερος από κάθε άνθρωπο χωριστά και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η γη ήταν φρικαλαία φυλακή του θανάτου και εμείς ανίσχυροι, δέσμοι και δούλοι του. Μόνο με την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού η ζωή εφανερώθη. Φανερώθηκε η ζωή αιώνιος στους απελπισμένους θνητούς, στους άθλιους δούλους του θανάτου, εμάς. Αυτήν την αιώνιο ζωή εωράκαμε τις οφθαλμίες ημών και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτήν εμείς οι χριστιανοί μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι ζώντας εν κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιώνια ζωή. Από προσωπική μας εμπειρία το γνωρίζουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Γι' αυτό και ήρθε αυτό στον κόσμο, για να μας δείξει τον αληθινό Θεό και εν αυτό την αιωνία ζωή. Σε τούτο και μόνο έγκυται η αληθινή, η πραγματική φιλανθρωπία, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστελκεν ο Θεός εις τον κόσμο ή να ζήσουμε δι' αυτού και εν αυτό την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει, αλλά βρίσκεται όλος τον θάνατο. Η μόνη αληθινή ζωή μας είναι η ζωή εν το μόνο αληθινό Θεό και Κυρίο Ιησού Χριστό, επειδή είναι εξ ολοκλήρου αιωνία και ισχυρότερη από τον θάνατο. Διότι πώς είναι δυνατόν να ονομαστεί ζωή εκείνη η οποία είναι μολυσμένη από τον θάνατο? Όπως το μέλι όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλο σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή η οποία τελειώνει με τον θάνατο δεν είναι πλέον ζωή. Η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Χριστού δεν έχει όρια και τέλος, διότι για να αποκτήσουμε εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή, την εν αυτό και να την ζήσουμε, δεν μας ζητείται ούτε μόρφωσης, ούτε δόξα, ούτε πλούτος, ούτε τίποτε από εκείνα τα οποία μπορεί κάποιος από μας να μην έχει, αλλά απαιτείται εκείνο μόνο το οποίο είναι δυνατό να έχει ο καθένας μας, η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Για τούτο αυτός ο μόνος φιλάνθρωπος ανήγγειλε στο ανθρώπινο γένος το θαυμαστό Ευαγγέλιο. Ούτως ηγάπησιν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο πιστεύον εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Από ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, μόνον ο Χριστός, ως μόνος αληθινός Θεός, που δίνει στον άνθρωπο εκείνο το οποίο κανείς από τους αγγέλους και τους ανθρώπους δεν είναι σε θέση να του δώσει, αυτός μόνος είχε την εξουσία και το κύρος να δηλώσει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον και μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ακόμη και από αυτήν την ζωή. Η αληθινή ζωή επάνω στη γη αρχίζει ακριβώς από την Ανάσταση του Σωτήρος, διότι είναι ζωή που δεν τελειώνει με το θάνατο. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, η ανθρώπινη ζωή δεν είναι άλλο παρά ένα αργό ψυχομάχημα, το οποίο καταλήγει αναπόφευκτα στο θάνατο. Αληθινή όμως ζωή είναι εκείνη η οποία δεν τελειώνει με το θάνατο. Και μια τέτοια ζωή έγινε δυνατότητα επάνω στη γη μόνο με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. Η ζωή είναι αληθινή ζωή μόνο όταν βρίσκεται εν το Θεό, διότι αυτή είναι η αιώνια ζωή και επομένως η αθάνατο ζωή.
Όπως μέσα στην αμαρτία βρίσκεται ο θάνατος, έτσι και στην αγιότητα η αθανασία. Μόνο με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό ο άνθρωπος ζει το περισσότερο αποφασιστικό θαύμα της υπάρξεώς του. Τη μετάβαση από το θάνατο στην αθανασία, από το πεπερασμένο στην αιωνιότητα, από τον Άδη στον Παράδεισο. Μόνο τότε βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αληθινό, τον αιώνιο εαυτό του. Απολωλώσιν και ευρέθη, διότι νεκρόσιν και ανέζησεν.

0: είναι οι χριστιανοί, αγαπητοί μας φίλοι? Οι χριστιανοί είναι χριστοφόροι και επομένως φορείς και κάτοχοι της αιωνίου ζωής. Αυτό δε κατά το μέτρο της πίστεώς τους και κατά το μέτρο της αγιότητός τους, η οποία είναι καρπός της πίστεως. Οι Άγιοι είναι οι περισσότερο τέλειοι χριστιανοί, διότι έχουν αγιαστεί στον μέγιστο κατά το δυνατόν βαθμό με την άσκηση της πίστεως στον αναστάντα και αιωνίο ζώντα Κύριο Ιησού Χριστό. Πράγματι, αυτοί είναι οι μοναδικοί και όντως αθάνατοι μέσα στο ανθρώπινο γένος, διότι με όλο το είναι τους ζουν εν το αναστάντη και για τον αναστάντα Χριστό, και κανείς θάνατος δεν έχει εξουσία επάνω τους. Η ζωή τους ολόκληρη είναι από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψη, η αίσθησή τους Χριστοαίσθηση. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και κατόπιν δικό τους. Αν είναι η ψυχή, αυτή είναι πρώτα του Χριστού και κατόπιν δική τους. Αν είναι η ζωή, είναι πρώτα του Χριστού και μετά δική τους. Σε αυτούς δεν είναι αυτοί, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός Κύριος. Γι' αυτό η βία των Αγίων δεν είναι άλλο παρά η ζωή του Σωτήρους Χριστού, επαναλαμβανόμενη σε κάθε Άγιον, λίγο ή πολύ, κατά τούτο ή εκείνο τον τρόπο. Ή ακριβέστερα, είναι η ζωή του Χριστού παρατηνόμενη δια των Αγίων, η ζωή του σαρκοθέντος Θεού Λόγου, του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, για να μας δώσει και μεταδώσει, για να μας παραδώσει ως άνθρωπος την Θεία Ζωή Του, για να αγιάσει και να αποθανατήσει και να αιωνιοποιήσει με τη ζωή Του ως Θεός τη δική μας ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη. Όλα αυτά τα κατέστησε δυνατά και πραγματοποιήσιμα για τον ανθρώπινο κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός από τότε που έγινε άνθρωπος και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, δηλαδή έγινε κοινωνός της ανθρώπινης φύσεώς μας και αιτιοτοτρόπος αδελφός των ανθρώπων, αδελφός κατά σάρκα και αίμα. Γενόμενος άνθρωπος, αλλά παραμένοντας Θεός ο Θεάνθρωπος, ζούσε την Αγία αναμάρτητο θεανθρώπινη ζωή πάνω στη γη και με τη ζωή του, τον θάνατό του και την Ανάστασή του κατήργησε το διάβολο και το κράτος του θανάτου. Έτσι έδωσε και δίνει συνεχώς σε όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν τις ενέργειες της χάριτος για να καταργούν και αυτοί τον διάβολο και κάθε θάνατο και κάθε πειρασμό. Αυτή η θεανδρική ζωή υπάρχει όλη στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και βιώνεται συνεχώς από αυτήν και από το επίγειο και επουράνιο πλήρωμά της και από τα επιμέρους μέλη της κατά το μέτρο της πίστεώς τους. Η ζωή των Αγίων είναι στην πραγματικότητα αυτή η ζωή του θεανθρώπου Χριστού, η οποία διοχετεύεται σε εκείνους που τον ακολουθούν και βιώνεται από αυτούς μέσα στην Εκκλησία του.
1: Η ζωή κατά το Ευαγγέλιο, η Αγία Ζωή, η Θεία Ζωή, αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή για τους χριστιανούς. Διότι οι χριστιανοί κατά την κλίση τους είναι Άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούγεται μέσα από ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλίση μας. Και τούτο, φίλοι μας, δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα, τον κανόνα της πίστεως, τη φύση και τη λογική της ευαγγελικής πίστεως. Είναι φανερή και σαφής η εντολή του Θείου Ευαγγελίου. Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτή Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Τούτο σημαίνει κατά το Χριστό τον καταφύσει Άγιο, ο οποίος με τη σάρκωση και την ενανθρώπισή του έδειξε στον εαυτό του την απολύτως Αγία ζωή και ως τέτοιος δίνει εντολή στους ανθρώπους: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτός έχει το δικαίωμα να τα εντέλετε αυτά, διότι γενόμενος άνθρωπος δίνει διαμέσου του εαυτού του ως Αγίου όλες τις θείες δυνάμεις και ενέργειες στους ανθρώπους, οι οποίες είναι αναγκαίες προς ζωήν και ευσέβειαν στον κόσμο αυτό. Και οι χριστιανοί, ενωμένοι πνευματικά και κατά χάρη διαμέσου της πίστεως με τον Άγιο Κύριο Ιησού, λαμβάνουν από Αυτόν τις θείες αυτές δυνάμεις για να ζήσουν τη ζωή την Αγία. Ζώντας εν Χριστώ οι Άγιοι κάνουν τα έργα του Χριστού, διότι δι' αυτού γίνονται όχι μόνο δυνατοί αλλά και παντοδύναμοι. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται πραγματικότητα ο λόγος της αυτοαλήθειας του Χριστού, ότι εκείνοι που πιστεύουν σε Αυτόν θα κάνουν τα έργα τα δικά Του και ακόμη μεγαλύτερα. Αμήν, αμήν, λέω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Και πράγματι, η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεραπεύει τους αρρώστους. Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος με το λόγο του μετακινεί όρος και πάλι το σταματά. Όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, τότε η Θεία Ζωή έγινε και του ανθρώπου ζωή. Η Θεία Δύναμη έγινε και δύναμη του ανθρώπου. Η Θεία Αλήθεια και του ανθρώπου αλήθεια. Και η Θεία Δικαιοσύνη και του ανθρώπου δικαιοσύνη. Όλα τα του Θεού έγιναν και του ανθρώπου.
2: Τι είναι οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων? Είναι τα έργα του Χριστού, τα οποία κάνουν οι Άγιοι Απόστολοι με τη δύναμη του Χριστού, ή μάλλον τα κάνουν δια του Χριστού, ο οποίος ζει μέσα τους και ενεργεί διαμέσου Αυτών. Και η ζωή των Αγίων Αποστόλων τι είναι? Η βίωση της ζωής του Χριστού, η οποία ζωή μεταδίδεται μέσα στην Εκκλησία σε όλους τους πιστούς ακολούθους του και συνεχίζεται για πάντα διαμέσου Αυτών, οι οποίοι την αντλούν από τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Η δε βίη των Αγίων τι είναι? Τίποτε άλλο παρά ένα είδος συνεχίσεως των πράξεων των Αποστόλων. Μέσα σε αυτούς τους βίους συναντά κανείς το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια ζωή, την ίδια αλήθεια, την ίδια πίστη, την ίδια αιωνιότητα, την ίδια δύναμη εξύψους, τον ίδιο Θεό και Κύριο. Διότι Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Αυτός για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, ο οποίος διαμοιράζει τα ίδια χαρίσματα και τις ίδιες θείες ενέργειες σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτή η συνέχιση όλων των θείων δυνάμεων και ζωοποιών ενεργειών, οι οποίες παραμένουν και παρατείνονται στην Εκκλησία του Χριστού διαμέσου των αιώνων από γενεά σε γενεά, αποτελεί ακριβώς τη ζώσα ιερά παράδοση. Η Αγία αυτή παράδοση συνεχίζεται αδιακόπως ως ζωή χαρισματική σε όλους τους χριστιανούς, μέσα στους οποίους με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές ζει κατά χάριν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι όλος παρόν στην Εκκλησία Του, ούτως ώστε αυτή να είναι το πλήρωμά Του, το πλήρωμα Του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι το υπερτέλειον πλήρωμα της Θεότητος, ότι εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της Θεότητος σωματικός. Οι δε χριστιανοί πρέπει με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές να πληρωθούν, να φτάσουν εις πάντο πλήρωμα.

Οι βίοι των Αγίων εμφανίζουν ακριβώς αυτά τα πρόσωπα που γέμισαν από Χριστό τον Θεό. Πρόσωπα Χριστοφόρα, Άγια, στα οποία διαφυλάσσεται και με τα οποία μεταδίδεται η Αγία Παράδοση αυτής της ζωής που βρίσκεται μέσα στη χάρη. Διαφυλάσσεται και μεταδίδεται με την Αγία Ευαγγελική Πολιτεία τους, διότι οι βίοι των Αγίων δεν είναι άλλο παρά οι Ευαγγελικές Θείες Αλήθειες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην ανθρώπινη ζωή μας διαμέσου της χάριτος και των ασκήσεων. Δεν υπάρχει, φίλοι μας, Ευαγγελική Αλήθεια η οποία να μην μπορεί να μεταβληθεί σε ζωή. Όλες αυτές οι αλήθειες δόθηκαν από τον Χριστό για ένα σκοπό, για να γίνουν δική μας ζωή, πραγματικότητα δική μας, κτήμα δικό μας, χαρά δική μας. Και οι Άγιοι, όλοι τους ανεξαιρέτως, ζουν αυτές τις θείες αλήθειες ως το κέντρο της ζωής τους και ως την ουσία του είναι τους. Ακριβώς γι' αυτό οι βίοι των Αγίων αποτελούν απόδειξη και μαρτυρία ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό, ότι εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο αυτό, αλλά από τον άλλον, ότι ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνο εν το Θεό, ότι ζούμε πάνω στη γη λαμβάνοντας ζωή από τον ουρανό, ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει και ότι ο σκοπός μας είναι να ουρανώσουμε τον εαυτό μας τρεφόμενοι με τον ουράνιο άρτο, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό στη γη. Ο ουράνιος αυτός άρτος κατέβηκε στη γη για να μας τρέφει με την αιώνια Θεία Αλήθεια, με την αιώνια Θεία Αγαθότητα, την αιώνια Θεία Δικαιοσύνη, την αιώνια Θεία Αγάπη, την αιώνια Θεία Ζωή, δια της Θείας Ευχαριστίας, δια της ζωής μας εν το μόνο αληθινό Θεό και Κυρίο Ιησού Χριστό. Με άλλους λόγους, η κλίση μας είναι να γεμίσουμε με το Θεάνθρωπο Χριστό, με τις θείες και ζωοποιούς ενέργειές Του, να φτάσουμε στην ενχρίστωση και χριστοποίησή μας. Αν εργαζόμαστε γι' αυτό, τότε βρισκόμαστε ήδη στον ουρανό, παρόλο που περπατούμε πάνω στη γη. Είμαστε ήδη όλοι εν το Θεό, μόλον ότι το είναι μας παραμένει στα όρια της ανθρώπινης φύσεως. Ο άνθρωπος χριστοποιούμενος ξεπερνά τον εαυτό του ως άνθρωπο, τον ξεπερνά δια του Θεού, δια του Θεανθρώπου, εν το οποίο εδόθη ο τέλειος τύπος του αληθινού, του πλήρους, του πραγματικά θεοειδούς ανθρώπου. Εν αυτό ακόμη δόθηκαν παντοδύναμοι θείες ενέργειες με τις οποίες ανυψώνεται ο άνθρωπος υπεράνω κάθε αμαρτίας, κάθε θανάτου, κάθε κολάσεως, και τούτο μόνο μέσα στην Εκκλησία και διαμέσου της Εκκλησίας, της οποίας πύλε άδου ούκα της χύσουση, διότι μέσα σε αυτήν ζει ο θαυμαστός Θεάνθρωπος Κύριος με όλους του τις θείες δυνάμεις, τις ενέργειες, τις αλήθειες, τις πραγματικότητες, τις τελειότητες, τις ζωές και τις αιωνιότητες. Οι βίοι των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ιερές μαρτυρίες περί της θαυματουργικής δυνάμεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι άλλο παρά οι ίδιες οι μαρτυρίες των πράξεων των Αποστόλων, συνεχιζόμενες διαμέσου των αιώνων, αφού και οι Άγιοι δεν είναι άλλο παρά μάρτυρες Άγιοι, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι, που είναι πρωτομάρτυρες. Τίνους μάρτυρες του Θεανθρώπου Χριστού, αυτού ο οποίος εσταυρώθη, ανέστη, ανελήφθη και ζει αιωνίως. Μάρτυρες του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, το οποίο συνεχίζει να γράφεται αδιάκοπα με τα Άγια Ευαγγελικά έργα από γενεά σε γενεά. Διότι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο ίδιος σε όλους τους αιώνες, θαυματουργεί συνεχώς με την ίδια Θεία δύναμη διαμέσου των Αγίων Μαρτύρων Του. Οι Θείοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι Άγιοι Μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού και της θεανθρώπινης οικονομίας Του, της σωτηρίας του κόσμου,
και οι βίοι τους αποτελούν τις ζωντανές και αιώνιες μαρτυρίες περί του Ευαγγελίου του Σωτήρος ως νέας ζωής, ζωής χαριτωμένης, ζωής Αγίας, Θείας, Θεανδρικής και επομένως ζωής θαυματουργικής και αληθινής, όπως είναι θαυματουργική και αληθινή η ίδια η ζωή του Σωτήρος Χριστού. Και οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι διαμέσου των οποίων συνεχίζεται η Αγία Θεανθρώπινη ζωή του Χριστού από γενεά σε γενεά μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Όλοι τους αποτελούν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Είναι σύσσωμοι με τον Χριστό και ως μέλη του σώματός του ο καθένας έχει τη θέση του στη ζωή του συνόλου. Ο ποταμός της αθανάτου ζωής άρχισε να ρέει, να κυλά ακατάπαυστα από τον Θεάνθρωπο Χριστό και οι χριστιανοί εισέρχονται διαμέσου αυτού στην αιώνια ζωή. Οι χριστιανοί είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού συνεχιζόμενο διαμέσου όλων των αιώνων του ανθρωπίνου γένους. Στους βίους των Αγίων όλα είναι συνηθισμένα, όπως το Ευαγγέλιο, αλλά και όλα είναι παράδοξα, όπως το Ευαγγέλιο. Όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι όλα πραγματικά και αληθινά κατά έναν μοναδικό τρόπο. Αληθινά δε και πραγματικά κατά την ίδια θεανθρώπινη αλήθεια και την ίδια θεανδρική πραγματικότητα και μαρτυρημένα με την ίδια Αγία δύναμη, θεία και ανθρώπινη, κατά τρόπο θεϊκός και ανθρωπίνος τέλειο. Λοιπόν, οι βίοι των Αγίων, ιδού. Βρισκόμαστε σε χώρο ουράνιο, διότι η γη γίνεται ουρανός δια των Αγίων του Θεού. Ιδού ότι βρισκόμαστε μεταξύ των ενσωμάτων αγγέλων, μεταξύ των Χριστοφόρων, και όπου είναι αυτοί, εκεί είναι και όλος ο Κύριος ο Θεός, μέσα τους και μαζί τους και μεταξύ τους. Ο Θεός ο εναγίης αναπαυόμενος. Θεός μεθύτα κεφαλαίο, εν μέσω Θεών μεθύτα μικρό. Εκεί και όλη η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού και όλη η αιώνια αγάπη του Θεού. Και

0: Η βία των Αγίων. Εδώ βρισκόμαστε στον Παράδεισο, όπου βίεται και αυξάνει ό,τι το Θείο, το Άγιο, το Αθάνατο, το Αιώνιο, το Δίκαιο, το Αληθινό, το Ευαγγελικό. Διότι σε κάθε έναν Άγιο έχει ανθίσει δια του Σταυρού το δέντρο της ζωής, της αιώνιας, θείας και αθάνατης ζωής, και καρποφόρησε πολλούς καρπούς. Ο δε Σταυρός εισάγει στον Παράδεισο, εισάγει και εμάς μετά το ληστή, ο οποίος προς ενθάρρυνσή μας μπήκε πρώτος στον Παράδεισο μετά τον Πανάγιο Θείο Σταυροφόρο, το Χριστό. Μπήκε δε με το Σταυρό της Μετάνοιας. Η βία των Αγίων. Ιδού, βρισκόμαστε στην αιωνιότητα. Χρόνος δεν υπάρχει πλέον. Χρόνος ουκέτι έστε, διότι στους Αγίους του Θεού βασιλεύει η αιώνια Θεία Αλήθεια, η αιώνια Θεία Δικαιοσύνη, η αιώνια Θεία Αγάπη, η αιώνια Θεία Ζωή. Και ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον σε αυτούς, διότι όλο το είναι τους είναι γεμάτο από τις αναστάσιμες θείες δυνάμεις του Αναστάντος Κυρίου, του μοναδικού νικητού του θανάτου και όλων των θανάτων σε όλους τους κόσμους. Δεν υπάρχει θάνατος για αυτούς, τους Αγίους ανθρώπους, διότι όλο το είναι τους έχει γεμίσει από το μόνο αθάνατο, τον υπεραθάνατο Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό. Ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών εμείς πάνω στη γη, βρισκόμαστε μεταξύ των μοναδικά αληθινών αθανάτων, οι οποίοι νίκησαν κάθε θάνατο, κάθε αμαρτία, κάθε πάθος, κάθε δαίμονα, κάθε άδη. Όταν είμαστε με αυτούς, κανένα είδος θανάτου δεν μπορεί να μας βλάψει, διότι οι Άγιοι είναι σαν αλεξικέραυνα του θανάτου.
1: Οι Άγιοι, αγαπητοί μας ακροατές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνω στη γη ζουν τις Άγιες, τις Αιώνιες, τις Θείες Αλήθειες. Γι' αυτό και οι βίοι των Αγίων αποτελούν στην πραγματικότητα την εφαρμοσμένη δογματική, επειδή έχουν βιωθεί από αυτούς όλες οι Άγιες και Αιώνιες δογματικές αλήθειες σε ολόκληρη την ζωογόνο και δημιουργική δύναμή τους. Στους βίους των Αγίων καταδεικνύεται με τον πλέον οφθαλμοφανή τρόπο ότι τα δόγματα δεν είναι μόνο οντολογικές αλήθειες καθεαυτές και διαυτές, αλλά ότι το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιωνίου ζωής και της Αγίας Πνευματικότητας, σύμφωνα με το Παναληθές Ευαγγέλιο του μοναδικού και αναντικατάστατου Σωτήρους και Κυρίου μας. Τα ρήματα «Α εγώ λαλώ ημίν», «Πνεύμα εστί» και «Ζωή εστί». Διότι κάθε ρήμα Κυρίου, κάθε λόγος του Θεού, προχέει μία δύναμη σωστική, αγιαστική, η οποία χαριτώνει, ζωοποιεί και μεταμορφώνει. Χωρίς την Αγία Δογματική Αλήθεια περί της Αγίας Τριάδος, δεν θα είχαμε τις θείες ενέργειες από την Αγία Τριάδα, τις οποίες αντλούμε με την ορθή πίστη και οι οποίες μας ζωοποιούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν και μας θεώνουν. Χωρίς την Αγία Αλήθεια περί του Θεανθρώπου δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο, διότι από την αλήθεια αυτή, όταν τη ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η Θεία Δύναμη που σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο, από τον διάβολο. Και αυτή η δογματική αλήθεια περί του Θεανθρώπου Ιησού μήπως δεν έχει μαρτυρηθεί σαφέστατα και εμπειρικότατα στους βίους αναρρυθμοί των Αγίων? Και γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, διότι ζουν όλο το Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού ως την ψυχή της ψυχής τους. Έτσι κάθε ένας από αυτούς βροντοφωνάζει μαζί με τον Θείο Απόστολο την αλήθεια: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».
0: Εμβαθύνεται, φίλοι ακροατές, στους βίους των Αγίων. Ιδού, από όλους αυτούς ακτινοβολεί χαρισματική, η ζωοποιός και σωστική δύναμη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία τους οδήγησε από άσκηση σε άσκηση, από αρετή σε αρετή, από την νίκη κατά της αμαρτίας στη νίκη κατά του θανάτου.
1: από τη νίκη κατά του θανάτου στη νίκη κατά του διαβόλου. Αυτή τους εισάγει στην πνευματική χαρά, όπου δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός, αλλά ειρήνη και χαρά εν Αγίω Πνεύματι. Χαρά και ειρήνη από την κερδισμένη νίκη εναντίον κάθε αμαρτίας, κάθε πάθους, κάθε θανάτου, κάθε πονηρού πνεύματος. Όλα αυτά, αναμφίβολα, μαρτυρούν βιωματικώς και εμπειρικώς την αλήθεια του Αγίου Δόγματος περί της υπεραγίας Θεοτόκου, της όντως τιμιωτέρας των Χερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτό το δόγμα το φυλάσσουν στην καρδιά τους οι Άγιοι δια της πίστεως και εφλεγόμενοι από αγάπη ζουν δι' αυτού. Αλλά με την Αγία ζωή τους και με τα Άγια πρόσωπά τους, οι Άγιοι του Θεού επιβεβαιώνουν κατά τρόπο πιστικό και αληθινό και όλα τα άλλα δόγματα, όπως περί του σωτηριώδου σταυρικού θανάτου του Κυρίου, περί της Εκκλησίας, περί της Χάριτος, περί των Αγίων Μυστηρίων, περί των Αγίων Αρετών, περί του Ανθρώπου, περί της Αμαρτίας, περί των Ιερών Λειψάνων, περί των Αγίων Εικόνων, περί της Μελούσης Ζωής, περί όλων των άλλων που αποτελούν την θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας. Ναι, φίλοι μας, η βία των Αγίων είναι η εμπειρική δογματική. Είναι η βιωματική δογματική. Δογματική η οποία έχει γίνει βίωμα μέσα στην Αγία Ζωή των Αγίων του Θεού ανθρώπων. Εκτός αυτών, οι βίοι των Αγίων περιέχουν και όλη την Ορθόδοξη Ηθική, το Ορθόδοξο Ήθος, σε ολόκληρη τη λάμψη του θεανθρωπίνου μεγαλείου του και της ακαταβλήτου δυνάμεώς του. Στους βίους των Αγίων αποδεικνύεται και καταδεικνύεται κατά τρόπο πιστικό και πραγματικό ότι τα Άγια Μυστήρια είναι οι πηγές των Αγίων Αρετών. Οι δε Άγιες Αρετές καρποί των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, διότι από αυτά γεννώνται, με αυτά αναπτύσσονται και τρέφονται και ζουν, με αυτά τελειοποιούνται και αιωνίζονται. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Γι' αυτό και οι βίοι των Αγίων αποτελούν τη βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική. Εξάλλου, αυτοί πάλι βεβαιώνουν αναμφισβήτητα ότι η ηθική δεν είναι άλλο παρά μια εφαρμοσμένη δογματική. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων συντίθεται από τα Άγια Μυστήρια και οι Άγιες Αρετές είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί τα πάντα εν πάση.

0: Αλλά τι είναι ακόμη η Βή των Αγίων? Η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Διότι μέσα σε αυτούς, με αναρρύθμιτους ευαγγελικούς τρόπους, τελείως δοκιμασμένους με την μακραίωνα εμπειρία, έχει καταδειχθεί πώς διαπλάσεται και οικοδομείται το τέλειο ανθρώπινο πρόσωπο, ο τέλειος άνθρωπος, και πώς αυξάνει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αιρετών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τούτο δε αποτελεί το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου, το μόνο παιδαγωγικό ιδεώδες που αξίζει σε ένα θεοειδές σόν όπως είναι ο άνθρωπος. Το ιδανικό αυτό το έθεσε αλλά και το πραγματοποίησε πρώτος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Μετά δε από αυτόν το πραγματοποίησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι λοιποί Άγιοι του Θεού. Όμως, χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από αυτόν, οποιοδήποτε κι αν είναι το παιδαγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμένει διαπαντός ένα όν ατελές, ένα όν θνητό, ένα όν άθλιο και τραγικό, άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών, όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Εάν θέλετε, η Βή των Αγίων είναι μια ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτούς μπορεί να βρει κανείς όλα όσα χρειάζονται σε μια ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για την αιώνια δικαιοσύνη και αιώνια αλήθεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πεινασμένη και διψασμένη για τη Θεία Αθανασία και την αιώνια ζωή. Αν διψάς την πίστη, θα τη βρεις πλούσια στους βίους των Αγίων και θα χορτάσεις την ψυχή σου με τροφή για την οποία ποτέ δεν θα ξαναπεινάσεις. Αν ποθείς την αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, τη μετάνοια, την προσευχή ή οποιαδήποτε αρετή και άσκηση, στους βίους των Αγίων θα βρεις ένα πλήθος Αγίων διδασκάλων για κάθε άσκηση και θα λάβεις τη βοήθεια της χάριτος για κάθε αρετή.
1: Αν περνάς μαρτύρια για την πίστη σου στο Χριστό, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν σε χαρά. Είσαι σε οποιονδήποτε πειρασμό, οι βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να τον νικήσεις και τώρα και πάντοτε. Εάν πάλι βρίσκεσαι σε κίνδυνο από τους αοράτους εχθρούς της σωτηρίας σου, θα σε οπλίσουν με την πανοπλία του Θεού και εσύ θα τους πολεμήσεις και θα τους διαλύσεις όλους και τώρα και πάντοτε και σε όλη σου τη ζωή. Εάν εξάλλου βρίσκεσαι μεταξύ ορατών εχθρών και διωκτών της Εκκλησίας του Χριστού, οι βίοι των Αγίων θα σου δώσουν το θάρρος και τη δύναμη της ομολογίας για να ομολογείς χωρίς φόβο τον μόνο αληθινό Θεό και Κύριο όλων των κόσμων, τον Ιησού Χριστό. Θα στέκεις για την αλήθεια του Ευαγγελίου Του ακλόνητος μέχρι θανάτου, οποιοδήποτε θανάτου, και θα αισθανθείς τον εαυτό σου δυνατότερο από κάθε θάνατο και από κάθε εχθρό του Χριστού. Υποφέροντας για τον Χριστό, θα αλαλάσεις από χαρά, αισθανόμενος με όλο σου το είναι ότι η ζωή σου βρίσκεται στους ουρανούς, πέρα από όλους τους θανάτους, κρυμμένη συν το Χριστό εν το Θεό.
0: Οι βίοι των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη φύση κατανικά την αμαρτία, την κάθε αμαρτία. Πώς νικά το πάθος, το κάθε πάθος. Πώς νικά τον θάνατο, τον κάθε θάνατο. Πώς νικά τον δαίμονα, τον κάθε δαίμονα. Εδώ βρίσκεται φάρμακο για κάθε αμαρτία και για κάθε πάθος θεραπεία, από κάθε θάνατο ανάσταση και από κάθε διάβολο απελευθέρωση. Από όλα μαζί τα κακά η σωτηρία. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει αμαρτία το οποίο να μην υποδεικνύεται μέσα στους βίους των Αγίων ο τρόπος που νικάται, νεκρώνεται, εκριζώνεται. Σε αυτούς φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν υπάρχει πνευματικός θάνατος από τον οποίο δεν θα ήταν δυνατή Ανάσταση με τη Θεία Δύναμη του Αναστάντος και Αναληθέντος Κυρίου Ιησού. Δεν υπάρχει βάσανο ή θλίψη ή στενοχώρια ή κακοπάθεια την οποία ο Κύριος εξαιτίας της πίστεως αυτών να μην μεταβάλει βαθμιαίως ή διαμιάς σε ήρεμη και κατανυκτική χαρά. Πώς γίνεται κανείς από αμαρτωλός δίκαιος? Ιδού ότι έχουμε ένα πλήθος από συγκλονιστικά παραδείγματα μέσα στους βίους των Αγίων. Πώς μπορεί κανείς απολυστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνεύς, μιχός να γίνει Άγιος? Γι' αυτό θα βρούμε πάμπολα παραδείγματα εδώ. Επίσης, πώς από έναν φύλαυτο, φιλόζωο, ιδιωτελή, άπιστο, άθεο, υπερήφανο, φιλάργυρο, εμπαθή, έναν κακούργο, έναν διεφθαρμένο, οργύλο, φιλόδοξο, κακοήθη, άρπαγα και ανελεήμονα, πώς γίνεται ένας άνθρωπος του Θεού? Οι βίοι των Αγίων θα μας το δείξουν και θα μας το εξηγήσουν.
1: Αλλά επίσης στους βίους των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε πάρα πολλά και θαυμαστά παραδείγματα για το πώς ένας νέος γίνεται Άγιος νέος, μία κόρη γίνεται Αγία κόρη, πώς ένας γέρον γίνεται Άγιος γέρον, πώς οι γονείς γίνονται Άγιοι γονείς, πώς μία οικογένεια γίνεται Αγία οικογένεια, πώς μία κοινωνία γίνεται Αγία κοινωνία, πώς ένας ιερέας γίνεται Άγιος ιερέας, πώς ένας εργάτης γίνεται Άγιος εργάτης, πώς ένας καθηγητής γίνεται Άγιος καθηγητής, ένας στρατιώτης γίνεται Άγιος στρατιώτης, πώς ένας τελώνης γίνεται Άγιος τελώνης, πώς ένας μαθητής γίνεται Άγιος μαθητής, πώς ένας επιστήμονας γίνεται Άγιος επιστήμονας, πώς οι σύζυγοι γίνονται Άγιοι σύζυγοι. Εκείνος λοιπόν ο οποίος διάβασε τους βίους των Αγίων αισθάνεται και καταλαβαίνει με όλη την ύπαρξή του ότι μόνο συν πάση της Αγίης μπορεί να γνωρίσει Χριστό το Θεό και όλα τα εν αυτό και περί αυτού και όσα πηγάζουν από Αυτόν. Και οι Άγιοι παίρνουν αγιότητα εξ ενός πάντες από τον ένα και μόνο Άγιο. Για τις χριστοπόθητες ασκήσεις τους δίνεται το Άγιο Πνεύμα, το μόνο που γνωρίζει τα βάθη του Θεού, τα βάθη του Θεανθρώπου Χριστού. Τώρα γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός. Ακόμη, ποιος είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνιο όχθη και αντικρίζουμε όλον τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη? Δεν είναι ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι πόλεις, ούτε οι ουρανοξύστες. Είναι ο άνθρωπος, διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος επάνω στη γη. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι οι ύλοι πάνω στη γη. Και καθένας από αυτούς τους ηλίους είναι ορατός από τον ουρανό. Αγαπημένο θαύμα του Θεού, η μικρούτσικη γη, ένα αστεράκι από τα πιο μικρά, χωρά δισεκατομμύρια ηλίους. Μέσα από το χωμάτινο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος, ο άνθρωπος, ένας μικρός θεός μέσα στη λάσπη.

0: είναι Ευαγγέλιο, παναληθινό Ευαγγέλιο των Αγίων του Θεού, ότι ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ιερό μυστήριο του Θεού. Τόσο μεγάλο και τόσο ιερό, ώστε ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας ερμηνεύσει όλο το βάθος του ανθρώπινου μυστηρίου. Η αλήθεια του Ευαγγελίου, η παναλήθεια, είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάρη. Αυτήν την παναλήθεια ευαγγελίζονται βροντόφωνα οι αρχιστράτηγοι του Ευαγγελίου του Θεανθρώπου. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο Άγιος Χρυσόστομος ο Παμέγιστος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτούς ακολουθούν και όλοι οι άλλοι Άγιοι Ευαγγελιστές, όλη η Εκκλησία του Χριστού. Από τους βίους των Αγίων γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη με τις πλέον μεγάλες διαστάσεις. Εκτείνεται από τον διάβολο μέχρι τον Θεό και μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και διάβολος κατά την ελεύθερη βούλησή του. Μέσα σε κάθε αμαρτία υπάρχει ολιγοντή του διαβόλου. Με τη φιλαμαρτία και την ακούσιο και επίμονο παραμονή στην αμαρτία, ο άνθρωπος μεταβάλλεται βαθμιαίως σε διαβολάνθρωπο και δημιουργεί θεληματικά την κόλαση για τον εαυτό του. Διότι κάθε αμαρτία είναι μια μικρή κόλαση. Αντίθετα, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές, ο άνθρωπος γεμίζει με τον Θεάνθρωπο Χριστό, ενδύεται το Χριστό και μεταμορφώνεται βαθμιαία σε άνθρωπο Χριστοφόρο και Χριστοειδή, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γίνεται βαθμιαίος Θεάνθρωπος κατά χάριν και κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μέσα στην ψυχή του τον Παράδεισο. Διότι κάθε μία Αγία Ευαγγελική Αρετή είναι μικρός παράδεισος για την ψυχή.
1: Γίνεται ολοφάνερο από τους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι γνωρίζουν ολόκληρο το μυστήριο του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων. Διότι γνώρισαν το μυστήριο του μόνου τελείου ανθρώπου, του Θεανθρώπου Χριστού, και δι' αυτού έλυσαν τελείως και τελεσίδικα το πρόβλημα όλης της κτήσεως, διότι ουσιαστικά όλα τα προβλήματα περιέχονται μέσα στο πρόβλημα του ανθρώπου και όλες οι λύσεις στη λύση του προβλήματος του ανθρώπου. Έξω από το Θεάνθρωπο και χωρίς το Θεάνθρωπο, ο άνθρωπος είναι πάντοτε υπάνθρωπος και μη άνθρωπος.

0: Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος με την ουσιαστική σημασία του όρου. Ζήτησε να βρεις τον εαυτό σου μέσα στους βίους των Αγίων. Θα τον βρεις οπωσδήποτε μέσα σε αυτούς. Ακόμη θα βρεις εκεί και τα φάρμακα με τα οποία μπορείς να τον θεραπεύσεις από όλες τις πνευματικές αρρώστιες και να τον κάνεις υγιή για πάντα. Υγιή και στους δύο κόσμους, εις τρόπον ώστε να μην μπορέσει να σε βλάψει κανένας θάνατος. Θα βρεις ακόμα μέσα στους βίους των Αγίων όλα όσα χρειάζονται για να ζήσεις και στους δύο κόσμους. Όσα χρειάζονται σε σένα, ο άνθρωπε, που είσαι μία αθάνατη ύπαρξη, μία αιώνια ύπαρξη, μία θεανθρώπινη ύπαρξη.
1: Οι Άγιοι φίλοι μας είναι αυτοί οι οποίοι ευαρέστησαν ενώπιον του Θεού. Βάδισαν δε τον πλέον μακρύ δρόμο που μπορεί να περπατήσει ένα ανθρώπινο όν. Τον δρόμο που εκτείνεται από τον Άδη έως τον Παράδεισο. Ή μάλλον έναν ακόμη μακρύτερο από αυτόν, τον πλέον μακρύ από όλους, τον δρόμο από τον διάβολο μέχρι τον Θεό. Κρατούμενοι στις αγκάλες από τον αναστάντα και αναληφθέντα Θεάνθρωπο, οι Άγιοι αναστήθηκαν συν αυτό και ανελήφθηκαν συν αυτό. Προηγουμένως όμως είχαν σταυρωθεί μαζί του και έγιναν όμοιοι με αυτόν ως προς τον θάνατο. Αλλά επίσης όμοιοι με αυτόν δια της ζωής την οποία έζησαν μέχρι και την Ανάσταση και την Ανάληψη. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επαναλάβει στον εαυτό τους τον Χριστό. Έχουν επαναλάβει τον νικητή της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου.
0: Έτσι οι βίοι των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, φανερώνουν σαφώς και αποδεικνύουν ότι κάθε Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Στην πραγματικότητα αυτό είναι και ο κάθε χριστιανός, αλλά κατά το μέτρο της πίστεώς του. Όλη η ζωή της Εκκλησίας, όλες οι καθημερινές ακολουθίες της, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διαρκής πρόσκληση σε αυτόν. Να επαναλαμβάνουμε και εμείς τη ζωή του Χριστού μαζί με τον Άγιο που γιορτάζουμε την τάδε ημέρα, ζώντας μέσα στην προσευχή και τη χάρη και βιώνοντας ολόκληρη τη ζωή και τα έργα των Αγίων, όπως εκείνοι βίωσαν τη ζωή και τα έργα του Χριστού. «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αυτό παραγγέλει ο Θείος Απόστολος και σε μένα και σε σένα και σε όλους εμάς, διότι όλοι έχουμε κληθεί στην Αγιότητα, στην Αγία Πολιτεία, στην Αγία Ζωή. Η Θεία Εντολή του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου πηγάζει εξ ολοκλήρου από τον Χριστό. «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Την Αγία όμως ζωή δεν μπορούμε να την ζούμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συμπάση της Αγίης με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, ει το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστασαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου». Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι εν γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Τα γη ει άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν συ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπη.

0: πίσως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δέσεις σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός.

Υβερημίστας απροστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προστά την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Λουκάς ο πρώτο μάρτυρας. Πολλά γινότανε στην αυτοκρατορική αυλή και στο αρχοντολόι της βασιλεύουσας που είχε πέσει σε βαθιά ανάρκεια σωτείας και καλοπέρασης, αδιαφορώντας αν είναι σωστό ή λανθασμένο. Σε όλους κυριαρχούσε, εις τους πιο πολλούς, ο ειδονιστικός εγωισμός και νοιάζονταν αυτό το αρχοντολόι πιο πολύ για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της φαμίλιας του παρά για την αυτοκρατορία που ψυχοραγούσε καθημερινά. Ξέσπασε μέσα σε όλα τα δεινά και το σκάνδαλο της Ελεονόρας με τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο. Και όλα τούτα τα μάθαινε ο λαός και τα κουβέντιαζε και αγανακτούσε και διαμαρτύρονταν έντονα στους δρόμους και τις πλατείες όπου συχνάζε ο Σάλιας, ο τρελός της πόλης, και έστεκε στις γωνιές και διαλαλούσε με δυνατή φωνή. Η φόνησα η Ελεονόρα κοιμάται γυμνή με το πρωτοσπαθάριο Αλέξιο. Και γυμνοί θα πάνε και οι δυο τους στην κόλαση αν δεν μετανοήσουν. Ακούστε χριστιανοί, καμώματα και χανώματα. Μια μέρα στάθηκε στη μεγάλη πλατεία, κατάντικρα στο ιερό παλάτιο, και μέσα στο πολύ τον κόσμο άρχισε να φωνάζει. Τρελαθήκαν οι αρχόντι μας χριστιανοί και κρύβουν στα υπόγεια τα χρυσάφια τους για να σώσουν το τομάρι τους. Ο διάβολος τους πήρε το μυαλό και το έχωσε μέσα στα κιούπια με τα διαμάντια και τα σμαράγδια και τις άλλες ηλίθιες πέτρες για να έχουν να καλοπερνούν οι κοκορόμυαλοι. Όσοι τον άκουγαν ενθουσιαζότανε και του έδειχναν ότι συμφωνούν μαζί του και τον χειροκροτούσαν, γιατί έλεγε αυτά που δεν τολμούσαν να πουν οι ίδιοι, αλλά κάνανε και αυτοί τις ίδιες σκέψεις. Γιούχα στις πόρνες και τους πόρνους του παλατιού και του αρχοντολογιού. Βγάζει τα μάτια του για να μην βλέπει τα χάλια του. Γιούχα και πάλι γιούχα στους αρχόντους της λάσπης και της προδοσίας. Κοιτάξτε χριστιανοί την κατάντια τους, να κοροϊδεύουν το λαό που τους κοροϊδεύει. Άλλη μια φορά πάλι ο Σάλιας άρχισε να φωνάζει για τα καμώματα και την τακτική των αρχόντων που δεν έβλεπαν την καταστροφή που πλησίαζε και ήθελαν να εξασφαλίσουν τα έχη τους. Ένας από τους βαθμούχους της αυλής μάλιστα, τελείως αποτρελαμένος από την τσιγκουνιά του, πήρε τον εγγονό του και του δείχνε τα κτίρια και τα οικόπεδα όπου είχε στην Εφτάλουφη και θα τα κληροδοτούσε στον απόγονό του. «Ακούστε και φρίξετε χριστιανοί για τους τρελούς αρχόντους που μας κυβερνούν! Ένας από τους ζωντανούς νεκρούς της αυλής επήρε το γιο του γιού του για να του δείξει τι κληρονομιά θα το αφήσει!»
1: «Τι έγινε Σάλια, τι έγινε ο άρχοντας?»
0: «Θα ζήσουμε παππούς τότε?» ρώτησε το παιδί, απάντησε ο Σάλιας. «Και ο βλάκας ο παππούς αποκρίθηκε, εμείς παιδί μου έχουμε πολλά πάρα πολλά και θα ζήσουμε πιο πολύ από τους άλλους. Σαν έχεις λεφτά και πληρώνεις, όλοι σε προσκυνάνε και σε υπηρετούν».
2: Έκανε ο Σάλιας ένα πίδο τρελό και συνέχισε.
0: «Και μόλις τα είπε του παιδιού αυτά, του ήρθε κόλπος ξαφνικός και έπεσε στο χώμα. Αυτά παθαίνουν όσοι έχουν κοκόρου γνώση. Έτσι λέγει η παροιμία. Μην το παίρνετε στα σιδιά. Τραλαλά και τραλαλό. Να τον ακούτε τον τρελό».
2: Μιλούσε, φώναζε, χειρονομούσε και πολλές φορές τέριαζε τα λόγια του με στιχάκια για να τα προσέχουν καλύτερα οι περαστικοί που μαζεύονταν και τον ακούνε. Και όταν είδε ότι τον άκουγαν πολύ, συνέχισε.
0: «Τρεις αλήτη έχουμε να πάθουμε με όλους αυτούς που κρατάνε το τιμόνι της βασιλεύουσας. Θα σφαχτούμε όλοι σαν τα αρνιά. Αρνιά, σαν αρνιά, αρνιά».
2: Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να χορεύει κοροϊδευτικά.
0: «Τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα της θα μπούμε. Και όσοι μέσα δεν χωράνε, μαύρα όρνια θα τους φάνε. Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω».
2: Ο κόσμος έβλεπε και άκουγε το Σάλια και πολλοί κουνούσαν περίλυπη το κεφάλι τους
0: γιατί βλέπανε πως τα λόγια του δεν ήτανε τρελά, μα πέρα για πέρα αληθινά. Και έλεγαν πως αυτός δεν είναι καθόλου τρελός, αλλά ο πιο γνωστικός άνθρωπος από όλους. Και ξομπλιάζανε τα λεγόμενά του και βρίσκανε νόημα και αναστενάζανε για την κατάντια του τόπου, όπως τη βλέπανε όλοι, και λέγανε ότι ήταν η χειρότερη περίοδος μέσα στα χίλια τόσα χρόνια του βίου της αυτοκρατορίας. Μικροί και μεγάλοι θαρίσκοι αρρωσταίνανε στο μυαλό και δεν μπορούσαν να δουν και να σκεφτούν σωστά.
1: «Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα»,
0: φωνάζει ο μοναχός Γενάδιος μαζί με τους ζηλωτές στους δρόμους της πόλης, αλλά η φωνή του δεν γινόταν σεβαστή. Ο πιστός λαός και ο κλήρος μαζί με τους καλογύρους πίστευαν, βλέπανε, καταλάβαιναν και αγωνιζότανε για τη σωτηρία. Φώναζαν στους δρόμους, προσεύχονταν, κάναν αγρυπνίες να λυπηθεί ο Θεός τον τόπο και να σώσει τους ελπίζοντες. Και η αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη, κομμένη στα δυο. Από τη μια η πιστή και από την άλλη η άπιστη. Από τη μια η Βυζαντινή και από την άλλη οι Βυζαντινίζοντες, που είχαν το πονηρό κοσμικό μυαλό και στηρίζονταν στο χρήμα και στα όπλα και στη διπλωματία. Και Βυζαντινίζοντες ήταν οι τρανοί και οι πλούσιοι, το αρχοντολόι. Ελάχιστοι από αυτούς είχαν καρδιά και βλέμμα καθαρό σαν το μεγάλο Δούκα και τον Αυτοκράτορα και την τυφλή πριγκίπισσα την Ευλαμπία που γύριζε μέσα στο ιερό παλάτιο με τον μπαστούνι της και ένα μακρύ κομποσκίνι στο χέρι και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής πιο μακριά και πιο καθαρά από τους άλλους. Αργοπατούσε και μουρμούριζε και όλα έλεγε και προσεύχονταν και προειδοποιούσε και μερικές φορές φώναζε. «Εγγύς θανάτου ύπαρξης, έχετε μάτια και δεν βλέπετε. Εγγύς θανάτου ύπαρξης, σώσε μεγαλόχαρη και εμάς τους ελάχιστους». Ήταν ακόμα και εκείνος ο Μυρτιληνιός, ο καλογερόπαπας, ο πατήρ Λάζαρος, που μιλούσε με δυνατή προσευχή μέρα νύχτα στο λυτρωτή του κόσμου. Και κλαίγε σκάβοντας και ζούσε κλαίγοντας μέσα στο περβόλι της αρχοντοπούλας Ευγενίας και έγραφε συχνά στη φυλάδα του τα γεγονότα και τις σκέψεις και τους στεναγμούς του για να τα βρουν οι επιγενόμενοι και να μάθουν την αλήθεια της δύστυχης εκείνης εποχής. Την ημέρα εκείνη έφτιαχνε το μαντρότυχο του περβολιού κατά τη βορεινή πλευρά του μετοχιού. Και όπως σήκωνε τις πέτρες, είδε κουλουριασμένο κάτω από αυτές ένα μεγάλο φίδι, με γκρίζο δέρμα και μαύρες γραμμές στη ραχοκοκαλιά. Ξαφνιάστηκε για μια στιγμή. Δεν φοβήθηκε. Το φίδι δεν σάλεψε. Σταυροκοπήθηκε ο πατρί Λάζαρος και ύστερα είπε με σιγουριά, που δίνει η αληθινή πίστη: «Στο όνομα του κυρίου μας Ιησού Χριστού, να φύγεις από εδώ και να μην ξανάρθεις στον τόπο αυτό». Και το φίδι που ήταν κουλουριασμένο γύρω από το κεφάλι του, αντί να επιτεθεί ή να αποσυρθεί και να φύγει, τεινάχτηκε απότομα και σαν να πήδηξε το φράχτη βρέθηκε έξω από τον τοίχο και εξαφανίστηκε. Ύστερα, ένας κρότος ακούστηκε δυνατός, λες και έσκασε μια μεγάλη φούσκα. Ξανάκανε συλλογισμένο στο σταυρό το πατρί Λάζαρος και συνέχισε τη δουλειά του. Πέρασε κάμποση ώρα και το φτιάξιμο του τοίχου κόντευε να τελειώσει, όταν ακούστηκε να έρχεται από πέρα ο Σάλιας, φωνάζοντας, χοροπηδώντας και κάνοντας τις τρέλες που συνήθιζε, με τραγούδια και σφυρίγματα και απομαμήσεις ζώων όπως
3: «Σαν τα γαϊδούρια κάνετε, ευγενέστατοι, όταν μιλάτε! Δεν το ξέρετε! Ρωτήστε αυτούς που σας ακούν! Ξέρετε πως μιλούνε στα συμβούλια και τα ανακτοβούλια!»
0: Και συνέχισε τις μιμήσεις των ζώων.
3: «Κάνετε σαν τα γουρούνια όταν τρώτε! Δεν βάζετε μπροστά σας ένα καθρέφτη να το δείτε! Άφερη είμαι αριστοκράτης του στάβλου και του χειροτροφείου! Κοιτάξτε μωρέ τα πουλάκια του Θεού πως τρώνε και τα προβατάκια τα όμορφα! Μπε, μπε! Όσο για σας κυράδες μου φαρμακόλωσες και κουτσομπόλες, φίδια φαρμακερά! Πάντι να σερνόσαστε στο χώμα, περπατάτε σιρτές και κουνιστές και είσαστε γεμάτες μπιχλιμπίδια και χάμουρα σαν φοράδες και γκαρίζετε σαν γελάδες όταν γελάτε. Φίδια, φίδια, φίδια, φίδια και παράφιδα, φίδια γεμάτα δαχτυλίδια!»
0: Φώναζε, άφριζε, χειρονομούσε και όπως πλησίασε στον τοίχο που μαστόρευε ο πατήρ Λάζαρος, σταμάτησε απορριμμένος και μονολόγησε.
3: «Τώρα τούτο τι είναι? Ψόφιο φίδι ή ψόφια κυρά?»
0: Πήρε ένα διχαλωτό ξύλο, σήκωσε ψηλά το φίδι και το έδειξε στον πατέρα Λάζαρο, φωνάζοντας δυνατά.
3: «Καλό καιρό, παπά, τι είναι τούτο, φίδι της γης ή του παλατιού?»
0: Απόρρισε ο πατήρ Λάζαρος και είχε ακουστά για το Σάλια.
1: «Πώς ξέρεις πως είμαι καλό καιρό, παπά, αδελφέ μου?»
3: «Εσύ δεν το ξέρεις. Είσαι τόσο θεός, παπούλη.
1: Εάν το γνωρίζεις, πες μου, παρακαλώ.
0: ξανάπε απορριμμένος ο πατήρ Λάζαρος, που πρώτη φορά έβλεπε το Σάλια, που ήταν πραγματικά γεμάτος βρωμιές και μίξες στο πρόσωπο και τα μάτια του υγρά. «Εσείς, πάτερ μου, οι καλογεροπαπάδες, έχετε στο κούτελο ένα φως δυνατό, που σας προστατεύει και σας οδηγεί».
1: «Τι φως, αδερφέ μου?»
0: «Το φως του Θεού, παππούλη μου, είναι το φως της διπλής υπακοής».
1: «Δηλαδή, τι θα πει αυτό που λες?»
0: «Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω τώρα», είπε ο Σάλιας. «Ο καλογερόπαπας κάνει διπλή υπακοή και στο Θεό και στο γεροντά του. Σκοτώνεται το φίδι αυτού του κόσμου και λατρεύεται από τώρα τον ύψιστο στη γη». Άλλαξε όμως αμέσως το ύφος του και συνέχισε.
3: «Α, άφησε τα όμως αυτά τώρα. Πες μου εσύ που είσαι ο καλογερόπαπας. Τούτος όφης ο νεκρός, τι είναι?»
1: «Δεν ξέρω, αδερφέ μου. Εσύ ξέρεις?»
3: «Είναι όφης ο αρχαίος ο ανθρωποκτόνος. Αυτός που είπε στην Εύα, τη γιαγιά μας, να φάει το μήλο. Αλλά έκανες και το σκότωσες με το όνομα του Χριστού μας. Άριστα έπραξες που φώναξες τον Κύριο».
1: «Και γιατί ήρθες στην ξερολιθιά του με το χιού?»
3: «Δεν ήρθε για σένα, παππούλη. Για την αυτοκρατορία που έκανε παρακοή και θα διωχθεί από τον παράδεισό της».
1: «Μωρέ, εσύ είσαι σοφός άνθρωπος έτσι που μιλάς. Ποιοι είναι αυτοί που σε λένε τρελό και σε κοροϊδεύουν?»
3: «Δεν έχεις ακούσει την παροιμία που λέει «από τρελό και από μωρό μαθαίνεις την αλήθεια»?» «Άντε γεια σου τώρα! Πήγαινε να κάνεις τα καλοκαιρικά σου, ζήτω!»
0: Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να απομακρύνεται χορεύοντας και τραγουδώντας τα δικά του στιχάκια.
3: «Παρακάλα, παππούλη, και για τον τρελό να του βγούνε σε καλό. Παρακάλα για όλους τους τρελούς και τους καλούς και τους κακούς».
0: Κούνησε το χέρι του από μακριά χαιρετώντας και ξανάρχισε.
3: «Παρακάλα, παρακάλα, για να ανέβουμε τη σκάλα. Και όσο χαμηλά κατέβεις, τόσο πιο ψηλά θα ανέβεις. Τραλαλά και τραλαλό, άκουσε και τον τρελό. Άκουσε τον με τα αυτιά σου, αλλά βάλ' τον στην καρδιά σου».
0: Με θαυμασμό ακούγε τα λόγια του Σάλια ο ταπεινός καλογερόπαπας και τον παρακολουθούσε μέχρι που χάθηκε στο τέλος του δρόμου. Ξανάκανε το σταυρό του και μπήκε στο κελί του. Ήπιε δύο γουλιές νερό και απόμεινε συλλογισμένος αρκετή ώρα να σκέφτεται το φίδι που έσκασε σαν φούσκα, τα λόγια του Σάλια που δένανε μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα.
1: «Σημαδιακό είναι και τούτο. Πρέπει να το γράψω».
0: Άναψε το τρίφωτο λιχνάρι, πήρε τη φυλάδα και άρχισε να ιστορεί τα όσα γίνανε αυτή τη μέρα. Και όσα δεν έγραψε χτες, που ήταν πολύ κουρασμένος και του πονούσαν και τα χέρια. Γέμισε λοιπόν 2-3 σελίδες της φυλάδας και πρόσθεσε και τούτα.
1: «Δεν ξέρω να πω με λόγια τα όσα αισθάνομαι και όσα περνούν από το κεφάλι μου. Είναι πολύ κρίσιμες ημέρες τούτες που περνούμε και όλα τα σημάδια και τα προαισθήματα είναι θαρή σκορπισμένα στον αγέρα και μυρίζουν την καταστροφή. Μια μυρωδιά βαριά που σε κάνει να ανησυχείς. Ο Θεός να γίνει ήλαιος για όλους μας και να αποτρέψει το κακό που έρχεται. Πλημμύρα θα είναι, σεισμός, φωτιά, επιδρομή, θάνατος. Χτες ο μεγάλος Δούκας τους τα είπε καθαρά στο Ανακτοβούλιο και έγινε μεγάλος καυγάς. Φωνές, ανταρσίες, κατηγόριες. Οι ενωτικοί λέγανε τον Κυρνοταρά φανατικό και τυφλωμένο και εκείνος τους αποκάλεσε λιπόψυχους και προδότες και απείλησε να καταθέσει το ξύφος της εξουσίας του στον Αυτοκράτορα και να παραιτηθεί από το αξίωμα του μεγάλου Δούκα. Και ας κάνουν οι αντιπαλοί του αυτό που θέλουν». «Συμβιβασμούς δεν δέχομαι. Είμαι έτοιμος να πολεμήσω για την πίστη και την πατρίδα μέχρι θανάτου. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι και τα αξιώματα. Όταν όμως έχω την ευθύνη του μεγάλου Δούκα, πρέπει να λογαριάζετε τη γνώμη μου». «Και ποια είναι η γνώμη σου αυτή την ώρα, μεγάλε Δούκα?» «Σας την έχω πει χίλιες φορές και σας την ξαναλέω και πάλι για να τη γράψετε στα χαρτιά σας, αφού δεν μπορέσατε να τη γράψετε στην καρδιά σας και στο μυαλό σας και όλο την ξεχνάτε. Διώξατε τον Χριστό από τη βασιλεύουσα και φέρατε τον Πάπα να υπερασπιστεί τα ιερά ο ανίερος. Διώξατε τον Θεό και φέρατε τον Διάβολο. Γι' αυτό θα πέσει φωτιά και θάνατο σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα πέσει μονάχα στα δικά σας κεφάλια, αλλά και σε όλη την Εφτάλοφη, τόσο που δεν θα υπάρχουν δάκρυα για να την κλάψουν».
4: «Κάνεις λάθος, αγαπητέ μου, και σε έχεις μεγάλη εξουσία»,
0: είπε κάποιος από τους αντιπάλους του Νοταρά.
4: «Εδώ κάνουμε πολεμικό συμβούλιο και εσύ μιλάς για θεολογίες. Αυτά δεν έχουν σχέση αυτή την ώρα, αλλά μόνο τα θέματα του πολέμου. Με νεκρά σώματα δεν γίνεται πόλεμος και η πίστη είναι η ψυχή του πολεμιστή. Δεν είναι θεολογίες αυτά που είπα. Είναι τα όρατα όπλα και με αυτά πολεμούσε και νικούσε πάντα το δικό μας το γένος. Αν δεν το καταλαβαίνεις, Δεν γνωρίζεις τι θα πει πόλεμος.
1: Έχει δίκιο ο μεγάλος Δούκας,
0: φώναξε από την άλλη άκρη του τραπεζιού ο Ασπρομάλης Βασίλειος, ένας από τους λίγους ανθενωτικούς που έλαβε μέρος στο ανακτοβούλιο αυτό.
1: Η πίστη για τους Ορθοδόξους δεν είναι θεολογία. Είναι ζωή και πράξη καθημερινή. Αν παρατοπίσουμε την πίστη, αλλάζουμε τη ζωή. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε τη ζωή μας.
4: Αυτά τα λένε οι ζηλωτές στους δρόμους και οι ρέμπελοι. Δεν είναι μοναστήρι το ανακτοβούλιο. Να σταματήσουν οι θεολογίες.
0: Φώναξαν μερικοί φιλενωτικοί εξοργισμένοι με τα λόγια του νοταρά και ανάμεσά τους ο μεγάλος αντιπαλός του, ο Φραντζής. Και συνέχισε το γράψιμο ο πατήρ Λάζαρος.
1: Έγινε φασαρία. Μερικοί αγρίεψαν. Ένας δυο τράβηξαν τα ξύφη να χτυπήσουν τον Αταρά και θα γινόταν σφαγή μέσα στο παλάτι αν δεν σηκωνόταν ο αυτοκράτορας όρθιος και δεν άγινε ανοίγε σταυρωτά τα χέρια του. Αυτή ήταν μια κίνηση που δήλωνε ότι ο ίδιος έχει την απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου σε όλους. Και όποιος δεν έκανε υπακοή τον σκότωναν αμέσως με ένα νεύμα του βασιλιά. Μαζί με τον Κωνσταντίνο βρισκόταν όρθιοι κάποιοι φιλενωτικοί ανακτοσύμβουλοι, από αυτούς που είχαν εξεγερθεί εναντίον του Λουκάνο Ταρά. Και ο αυτοκράτορας στράφηκε προς το μέρος τους και κίνησε το δεξί του χέρι προς τα κάτω για να καθίσουν. Έτσι έγινε απόλυτη ησυχία. Και ο Κωνσταντίνος είπε αργά και με αρκετή πίκρα στη φωνή του.
4: Τιμών επιφύλακτα το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά. Όποιος τον αγγίξει ασεβήσει στο πρόσωπό του, θα είναι ασέβεια και ανυπακοή στον ίδιο το βασιλέα. Η τιμωρία κατά τον νόμο που τον ξέρετε όλοι σας είναι ο άμεσος θάνατος. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος μετά τον βασιλέα και αυτό επίσης το γνωρίζετε όλοι. Η ανταρσία και οι φωνές σας είναι ανεπίτρεπτες και τις απορρίπτω. Όποιος από εσάς έχει αντίθετη γνώμη, την εκφράζει με ακρίβεια και σοβαρότητα. Δεν την επιβάλλει με φωνές και φασαρίες ενώπιόν μου. Τέλος, όποιος νιώθει να τον βαραίνει το αξίωμά του, παρετείται. Θέλει κάποιος από εσάς να παραιτηθεί?
0: Όλοι έμειναν βουβοί.
4: Απαιτώ σεβασμό και υπακοή στις εντολές και τις θέσεις του μεγάλου Δούκα, εάν δεν υπάρχει δική μου αντίθετη διαταγή. Ο Λουκάς Νοταράς όλους μπορεί να σας διατάξει. Εξαιρείται το πρόσωπο του βασιλέως. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος σύμβουλος του αυτοκράτορα. Και αυτό έκανε και κάνει μέχρι σήμερα με πολλή επιτυχία. Και τον ευχαριστώ.
0: Σταμάτησε λίγο σαν να έβαζε τις σκέψεις του στη σειρά. Ύστερα σήκωσε το χέρι του, καθώς κάνουν οι ρητορεύοντες και είπε:
4: Η ζωή μας και η ζωή της αυτοκρατορίας λιγοστεύει συνεχώς. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, θα αναγκαστούμε σύντομα να πολεμήσουμε. Ας πολεμήσουμε γενναία και ας υπερασπιστούμε τη ζωή ως το τέλος και αψηφώντας την κάθε θυσία, χάρη των ιερών και των οσίων του γένους μας. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος για την πίστη και την πατρίδα. Σας καλώ όλους να σταθείτε όρθιοι και άξιοι, σαν Έλληνες και σαν Χριστιανοί. Το χρέος είναι μέγα και μοναδικό. Θα πολεμήσουμε υπερβομών και εστιών. Από εδώ και πέρα δεν θα δεχθώ άλλες διαφωνίες. Η απόφαση έχει ληφθεί και είναι οριστική. Θα πολεμήσουμε. Σας ονομάζω όλους φίλους μου και αδέρφια μου και ζητώ από όλους σας ενότητα, γενναιότητα και πίστη.
0: Ο πατήρ Λάζαρος άφησε το φτερό που χρησιμοποιούσε για πένα και μείνε συλλογισμένος κάμποση ώρα. Θα ήθελε κι άλλα να καταγράψει, αλλά ένιωθε κουρασμένος. Έκλεισε τη φυλάδα και πριν να σβήσει το λιχνάρι του για να ξαπλώσει στο ξύλινο κλινάρι του, άκουσε να κρόζουν κουκουβάγες και άλλα πουλιά πολύ κοντά στο κελί του. Σταυροκοπήθηκε ταπεινά καθώς το συνήθιζε και έγειρε στο στρώμα να ξεκουραστεί, μονολογώντας.
1: Χρόνια είχα να ακούσω κουκουβάγες. Μέγας είσαι, Κύριε.
0: Και οι κουκουβάγες συνέχιζαν μέσα στη νύχτα. Η γιαγιά μου η Άλουση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενη υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα εισαρμοστεί

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε όπως κάθε Σάββατο ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής. Για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πλάγιος του Τετάρτου και θα ξεκινήσουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε από το έτος 2008 ένα απόσπασμα από τον Εσπερινό με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη και τον άρχοντα λαμπαδάριο Ιωάννη Χαριατίδη.

το δογματικό Θεοτοκείο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ο Βασιλεύς των Ουρανών, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

τους αναστάσιμους ένους του πλαγίου τετάρτου ήχου. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση.

και πάλι από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Θα ακούσουμε σύντομη δοξολογία σε ήχο πλάγιο του Δετάρτου από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον άρχοντα πρώτο δομέστιχο Γεώργιο Κιωσέουλου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να...

Κυριακή των Αγίων Πάντων προσφυλής μας ακροατέ. Από το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας, διαβάζομαι το ιερό κείμενο. Οι Άγιοι Πάντες διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε τυμπανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, ονούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και ημίστο σου τον έχοντες περί κείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντίτης προκειμένης αυτοχαράς, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Εβραίους κεφάλαιον 11 στίχους 33 έως 40 και 12 έως 2. Με πιο απλά λόγια, οι Άγιοι Πάντες με την πίστη των ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέμου, έτρεψαν η σφυγή παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των διαναστάσεως, άλλοι δε βασανίστησαν και δεν εδέχθησαν να αφηθούν ελεύθεροι δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάσταση. Άλλοι εδοκιμάστησαν με εμπεγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, εστερούντο υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες, άνθρωποι δια τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος, επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν δια την πίστην τους, δεν έλαβαν ότι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικός με μας, δια να μην φτάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχουμε γύρω μας ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από μάρτυρας, ας αποτινάξουμε κάθε βάρος και την αμαρτία, η οποία εύκολα μας εμπλέκει,
και ας τρέχομαι με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλμούς μας προσιλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας τον Ιησούν, ο οποίος χάριν της χαράς που τον ανέμενε υπέμεινε σταυρών, περιφρονήσα στην εσχήνην και κάθισε εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην επέτυχων επαγγελιών. Πρόκειται και πάλι προσφυλής μας ακροατέ περί της πίστεως, με την ευκαιρία της εορτής όλων των Αγίων που αγωνίστηκαν νικηφόρος κατά του κακού, όποια μορφή κι αν είχε. Κανείς δεν αγάπησε και δεν διετέθη ευμενός απέναντι των ασθενειών, της λέπρας, του καρκίνου, της φυματιώσεως, ούτε και του μικρού πυρητού ακόμη που κόβει την όρεξή μας, γιατί κρύβουν το θάνατο που τόσο μακάβριο, με κινούμενο σκελετό και με δρεπάνι στα χέρια έχουν στα γραφεία τους οι γιατροί. Κανείς δεν ευλόγησε τον εχθρό της πατρίδος του που απολύει τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, την ελευθερία στο έδαφος της οποίας αναπτύσσεται και δημιουργεί το πνεύμα και προάγεται ο πολιτισμός. Και για την αντιμετώπιση όλων αυτών συνιστάται καθαριότης, αποφυγή στενοχωριών, θρεπτική τροφή, καθαρός αέρας και φάρμακα. Συνιστάται επαγρύπνησης, γυμνασία, κοπιαστική άσκησης, ανάλογος οπλισμός και προπαντός ηρωισμός προς αντιμετώπιση των εχθρών και περιφρούρηση της ειρήνης και της προόδου. Από τότε που αγρίεψε ο άνθρωπος και δέσποσε μέσα του το πολυκέφαλο και πολυκέρατο κακό, ακατάπαυστος άρχισε ο αγώνας της αλληλοεξοντώσεως και της επικρατήσεως εις βάρος του άλλου. Και επικρατεί ο βιαιότερος, ο τραχύτερος, ο πολεμικότερος και ο βαρύτερα οπλισμένος. Και όλα αυτά για να συντηρηθεί και να ζήσει ο άνθρωπος ελεύθερος και αν μπορεί κάπως ευτυχής σε αυτή τη ζωή. Έθνη και λαοί, απροπαράσκευοι και μαλθακοί, εγονάτισαν και δουλώθησαν κάτω από την τυραννία του εχθρού, γιατί είχαν εκθυλινθεί και αχρηστευτεί ως δυνάμεις με ανδρικό φρόνημα και σωματική ισχύ. Γι' αυτό και έζησαν στην κόλαση της σκλαβιάς. Αλλά και στην περίπτωσή μας, που μας εκάλεσε ο Θεός να ιδρύσουμε και εδώ την ξεχωριστή του βασιλεία με τη στρατολογία, την άσκηση και τον οπλισμό των μελών της Εκκλησίας, μήπως δεν επιβάλλεται επαγρύπνησης, άσκησης και αγώνας. Το κακό όπως κι αν το εξετάσει κανείς, είτε σαν φυλακισμένο μέσα μας, είτε σαν ένα εχθρό που επιτίθεται, δεν μπορεί να μας είναι ένας καλός φίλος ούτε το σώμα ούτε στην ψυχή. Αν το υπείς αρρώστια, ξεπερνά σε καταστρεπτικότητα και την πιο φοβερή. Γιατί επιτέλους ένας καρκίνος, ας πούμε, καταστρέφει πρόωρα τη ζωή μας εδώ και σβήνουμε μέσα στην αγκαλιά του φρικτότερου έστου πόνου. Αλλά σβήνουμε, δεν έχει αιωνιότητα, διαρκεί η βασανιστική του δράσης ώσπου να χάσει την τροφή του το σώμα. Ευθύς ως το σώμα νεκρωθεί, ο πόνος πάβει και η ψυχή, ελεύθερη από τέτοια δεσμά, λυτρωμένη από το σωματικό πόνο, πετά στον πλάστη της, στην αιώνια υγεία, όπου ούτε πόνος, ούτε στεναγμός υπάρχει. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών,
και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος ουκ έστε αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκ έστε αίτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Ακριβώς αυτή η ελπίδα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη μας δίνει την υπομονή, και η ψυχή αντιδρά με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα κατά του πόνου. Ελπίδα όμως χωρίς την πίστη στο Θεό και τη μετακόσμιο ζωή δεν μπορεί να νοηθεί. Μονάχα η πίστη στις δύσκολες στιγμές του πόνου αναισθητοποιεί δια της ελπίδος που την χρησιμοποιεί σαν πρόθυμη και καθαρή νοσοκόμο, επεμβαίνει και συγκρατεί από την ηθική κατάρρευση την ψυχή, γιατί δεν την αφήνει να γονατίσει και να παρασυρθεί από το ποτάμι του τελειωτικού χαμού. Στην περίπτωση του πόνου, της πολλαπλής δυστυχίας, στις αναποδιές της ζωής που τις προκαλούν τα περιστατικά εκτός του πόνου, όπως είναι οι αδικίες του κόσμου και των δικών μας ακόμη, ο φθόνος και η πλεονεξία, και πάλι η πίστης μας στο Θεό και στην ειρηνική και χαρούμενη βασιλεία του κρατεί ακίμαντη την ψυχή μας, για να μην γίνουμε κι εμείς κουβάρι του εξαποδίτη. Είναι προσφυλής μας, ακροατέ, μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση σε αυτή που η πίστη υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον μας με τον μυστικό της τρόπο και με τα μέσα της. Στην αρρώστια είναι γιατρός με σωστικά φάρμακα, και στις δυσκολίες επεμβαίνει δυναμικά και τις κυλά σαν αγκάθινα δεμάτια και βαριές μπάλες από το δρόμο της ζωής μας, για να ανοίξει και να περάσουμε ελεύθερα. Αυτό το φυσικό κακό που παιδεύει τον άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι που να κλείσει τα μάτια, είτε πρόκειται περί σωματικού πόνου, είτε περί πειρασμών από την κακή διαγωγή των άλλων που ζητούν να μας αδικήσουν και να μας ταράξουν τη γαλήνη, μονάχα με τη βαθιά πίστη στο Θεό γίνεται ακίνδυνο για την ψυχή μας. Αλλά το πιο μεγάλο και μόνιμο καλό προσφυλής μας, ακροατέ, που δεν πληρώνεται με κανένα τρόπο και κανένα μέσον, είναι η δύναμη της πίστεως που δίνει το παρόν στο σκληρό μας αγώνα κατά του ηθικού κακού, που μας πολιορκεί να μας εχμαλωτήσει το νου και την καρδιά και να τα κάνει όργανα του και χτήμα του. Στην περίπτωση αυτή η πίστης

και έτσι εκφυλίζει τη δύναμη του εχθρού. Είναι ουσιαστική και όχι συμβολική η συμμαχία της πίστεως με την ψυχή μας. Η ψυχή όταν έχει την πίστη προς το Θεό και το Λόγο Του, έχει και το δυνατότερο σύμμαχο και τον τελειότερο οπλισμό. Κι αν ο Σατανάς χρησιμοποιεί μέσα για την εκπόρθηση της ψυχής ανάλογα με τους καιρούς και τις περιστάσεις, η ψυχή με σύμμαχο την πίστη της προς το Θεό έχει αυτόν το Θεό κοντά της που την οπλίζει στον αγώνα της κατά του κακού. Θώρακα την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος και την βλέπει σφιχτά αγκαλιασμένη με την αγάπη και την καθόλου αρετή και θεριών με τον οποίο θα μπορούσουμε όλα τα πειρακτωμένα βέλη του εχθρού να σβήσουμε, ώστε κι αν μας προσβάλλουν να αποθούνται και να μένουμε αυλαβείς. Έχει λοιπόν μεγάλη αμυντική δύναμη η πίστης και μπορεί να εξαντλήσει τον εχθρό που μανιακά επιτίθεται, αν και ο Σατανάς δεν κουράζεται ποτέ επιτιθέμενος. Όμως δεν μπορεί να μην έχουμε υπόψη μας τον Απόστολο Ιάκωβο που σημειώνει χαρακτηριστικά: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αλλά ο βαθμός της αντιστάσεως της ψυχής κατά των εξωτερικών πειρασμών που προκαλούν, που μας διαιρεθίζουν και ξεσηκώνουν σε επανάσταση κατά της γαλήνης και τις ησυχίες μας, τα πεινασμένα και διψασμένα ένστικτά μας εξαρτάται από την πίστη που ατσαλώνει την ηθική μας βούληση. Η ηθική βούληση δεν αρκεί να έχει την ευαισθησία να αποστρέφεται τις ειδονικές προσφορές, αλλά και τη δύναμη να αποθεί αυτού του είδους τις φιλικές επιθέσεις. Και θα την έχει όταν η καρδιά μας δεμένη κοντά στον αληθινό Θεό και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο επικαλείται την άμεση βοήθεια της Θείας Χάριτος προς περίσωσιν της κινδυνευούσης ελευθερίας μας. Μπορεί προσφυλής μας ακροατέ, με ωραίες σκέψεις, προσευχή, μελέτη, με μυστική ζωή, με κάθε επιβαλλομένη άσκηση να αποκοιμίζει ο καθένας μας τα εσωτερικά θερία που ζητούν παράνομα δικαιώματα και κυριαρχία επάνω στη λογική ψυχή. Δύσκολα όμως το κατορθώνει εκείνος που αφήνει τον εχθρό που λέγεται κόσμος με τις προσφορές του να προπαγανδίζει ή δυναμικά να επιβάλλει το δικό του καθεστώς μέσα μας. Γι' αυτό μονάχα η πίστης που κάνει τον άνθρωπο να φρικεί άπρο του κινδύνου και οπλίζει την ψυχή με δύναμη αντιστάσεως μπορεί να μας βοηθήσει στην προκειμένη περίπτωση της έξωθεν επιβολής. Το ξεκαθάρισμα του εσωτερικού μας κόσμου γίνεται ευκολότερο όταν απαλλασσόμεθα από τους εξωτερικούς αντιπερισπασμούς, γιατί όταν έχουμε δημέτωπο αγώνα μας πιάνει φοβερή ζαλάδα και πελαγοδρομούμε στο σαστισμό μας αυτόν και πέφτουμε σαν τα κουρασμένα θυράματα στα δόντια των κυνηγετικών σκύλων. Γι' αυτό και η ζωντανή πίστη στο Θεό είναι απαραίτητη για τον αμυντικό μας πόλεμο κατά της έξωθεν προσβολής. Δεν είναι τόσο ακίνδυνος ο εχθρός που μας προσβάλλει τα αισθήματά μας μέσω του κόσμου όσο φαντάζονται οι πολλοί. Είναι πάρα πολύ γαργαλιστικές οι προσφορές και οι λιχουδιές τραβούν προς τα έξω το σαρκικό άνθρωπο που έχει την προδιάθεση να αμαρτάνει και στην αμαρτία να ευχαριστείται αισθησιακά και μετά την ευχαρίστηση να συμφιλιώνεται με το κακό και να παρουσιάζει στο μάτι του Θεού μια παράνομο σύζευξη που γεννά τέρατα. Γι' αυτό προσφυλής μας ακροατέ, χρειάζεται αντίσταση κατά του υπούλου εχθρού που είναι επικίνδυνος για την ψυχή μας. Και όπως οι παλαιότεροι παρουσίασαν υπεροχή και θριάμβευσαν κατά των εξωτερικών πειρασμών δια της πίστης,

πίστεως, έτσι κι εμείς καλούμεθα να αμυνθούμε πάλι δια της πίστεως. Εκείνοι τα έβαλαν με οργανωμένες εχθρικές βασιλείες που ήθελαν να τους διαλύσουν και ενίκησαν. Μέσα στον κόσμο της αδικίας και της διαφθοράς, που ήταν φοβερός πειρασμός για την καθολικότητα του κακού, αυτοί εκρατήθησαν ακέραιοι. Αυτοί με την πολυχρόνιο υπομονή τους, την πίστη και την ελπίδα τους στο Θεό, είδαν να εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού στις ημέρες τους. Αυτοί κατόρθωσαν με τη δύναμη που τους έδωσε η πίστη να ημερέψουν τα λιοντάρια όπως ο Δανιήλ. Αυτοί μετέβαλαν με την πίστη τους σε δροσιά τη φλόγα της καμίνου όπως οι τρεις παιδες. Αυτοί εγλίτωσαν από σφαγή, εδυνάμωσαν στην εξασθένησή τους, απέκτησαν ανδρεία κατά τους πολέμους εναντίον πολυπληθών εχθρών, ξέφυγαν από παγιδεύσεις θανάτου, είδαν αναστάσεις νεκρών, εδέθησαν σε βασανιστικό όργανο και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου, χωρίς να λυγίσει το φρόνημά τους και να απαλλαγούν από το μαρτύριό τους. Και αντέστησαν σε αυτούς τους πειρασμούς με την πίστη και την ελπίδα μιας αιωνίας κοντά στο Θεό ζωής. Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί πειρασμοί αποθήθησαν με τη δύναμη της πίστεως, η οποία όπλιζε ισχυρά την ψυχή να μείνεται τόσο αποτελεσματικά. Αλλά ο βαρύς ηθικός οπλισμός που χορηγεί στην αγωνιζομένη κατά του κακού ψυχή μας η πίστης δεν είναι κατάλληλος μόνο για την άμυνα αλλά και για την επίθεση. Μέσα μας, προσφυλής μας, ακροατέ, υπάρχουν εχθρικές εναντίον μας αισθήσεις. Η απόθεση του εξωτερικού εχθρού που προσβάλλει τα αισθητήρια όργανα είναι ευκολοτέρα όσο αυτή δεν βρίσκει σύμμαχο στα πάθη μας. Γιατί τι να πρωτοπροσέξει η ψυχή και από πού να πρωτοφυλαχθεί? Ο Απόστολος Ιάκωβος δεν θεωρεί τόσο ισχυρό τον εξωτερικό εχθρό όσο τον εσωτερικό. Και ναι μεν τονίζει πως η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν και ότι όσαν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, αλλά υπό την προϋπόθεση να μην επαναπαυθεί στην απόθεση μόνον των προσφορών του κόσμου και στη φυλακή των αισθήσεων, γιατί εκείνο που επιδιώκει ο Σατανάς θα το κατορθώσει έστω και σε αργότερο χρόνο με τα κτηνώδη αίσθηκτα τα οποία ναρκώνουν και αποκοιμίζουν την ψυχή για να τροφοδοτούνται άμετρα και να την κάνουν ένα ζωντανό κουβάρι στα πόδια του διαβόλου και να τη συχαίνεται και ο Θεός. Και επειδή πολλοί αγνοούν αυτή την αλήθεια και μάλιστα το ρίχνουν στην τύχη ή φορτώνουν στο Θεό κάθε τους σφάλμα και κάθε τους φθορά, γι' αυτό γράφει: «Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η διαμαρτία αποτελεστήσα από εκεί η θάνατον. Τούτο σημαίνει πως μέσα μας υπάρχει αυτή η φοβερά νόσος της αντιπνευματικής επιθυμίας, η οποία ανάβει τον πυρητό και τη σαρκική δίψα. Αυτός ο πυρητός και αυτή η παράδοξος δίψα δεν σβήνουν αλλά εξελίσσονται σε πυρκαγιά, και αν δεν υπάρχει πίστης που θα ξεσηκώσει την ψυχή να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Σε αυτό το φούντομα των κατωτέρων επιθυμιών ο εξωτερικός εχθρός ελπίζει, γιατί ρίχνει στη φλόγα πετρέλαιο και βενζίνη και κάθε είδους έφλεκτη ύλη για να καταρρυπώσει το μέγαρο της ψυχής μας. Γι' αυτό η πίστη μας είναι, και αν δεν είναι πρέπει να γίνει, η ισχυροτέρα μας σύμμαχος με ηγητική μάλιστα θέση στον αγώνα και κατά του εσωτερικού μας εχθρού, των κατωτέρων γήινων επιθυμιών, των απρυπών συνηθιών και των ριζωμένων παθών μας. Η πίστης δεν πυκνώνει μονάχα τη χάρη του Θεού προς θεραπείαν ασθενών, φυγάδευσιν δαιμονίων
η φρούρηση της ζωής μας. Η πίστης που αποκαλύπτει μέσα μας την παρουσία του Τριαδικού Θεού κρατεί την ψυχή μας και σε διαρκή επαγρύπνηση και μάλιστα την οπλίζει σαν στρατιώτη εν πολέμο που περιπολεί ακίμητος φρουρός των συνόρων και σαν εύωρκο όργανο της τάξεως στους δρόμους και τα σοκάκια των πόλεων. Όσο πολυτιμότερος είναι ο θησαυρός, τόσο και τα μέτρα της προστασίας και της ασφαλείας του είναι ισχυρότερα. Εφόσον ο κίνδυνος της καταληστεύσεως του θησαυρού της ψυχής βρίσκεται σε αυτή τη σύνθεση του ανθρώπου, μόνο με την πίστη θα μπορέσει ο καθένας μας να τον απομακρύνει χτυπώντας το κακό στη ρίζα του. Εάν η πίστη ισχυροποιεί την ηθική βούλησή μας και με τη δύναμή της αποθούμε τους εξωτερικούς πειρασμούς, εισηκώνουμε των προσωπικών θλίψεων τον βαρύ σταυρό δια της υπομονής που είναι θυγατέρα της πίστεως, η ίδια η πίστη φροντίζει και για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μας μετά τις αμαρτίες. Προσφυλής μας ακροατέ, πώς μπορεί μια αφοσιωμένη και απολύτως εξαιρετημένη από το Θεό ψυχή που νιώθει τόσο ζεστή την παρουσία του κοντά της, χωρίς ντροπή, χωρίς συστολή να τροφοδοτεί πάθη τα οποία εσταύρωσαν το Χριστό? Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου οφείλεται ακριβώς στα πάθη μας που μας είχαν αποξενώσει της αγάπης του Θεού, τον οποίον είχε λησμονήσει η ανθρωπότης για να λησμονηθεί. Όταν πιστεύω σημαίνει πως αναγνωρίζω εξουσιαστική την παρουσία του Κυρίου μου στην ψυχή μου, συνεπώς και παραδέχομαι τα μέσα με τα οποία ο Χριστός παραλύει τη δύναμη των παθών μου. Η νέκρωσης δεν είναι υπόθεση υλικού αγώνος, αλλά ψυχικού ηρωισμού και χάριτος Θεού. Οι ηθικές δυνάμεις της ψυχής στρατολογούνται, συντάσσονται, οπλίζονται, μεταβαίνουν σε παράταξη μάχης και νικούν μόνον όταν ο Χριστός τεθεί ως σύμμαχος του ιερού μας αγώνος με πρωτόβολο δράση, αλλά και τυφλή μας πειθαρχία στα προστάγματά του. Στο θρησκευτικό και ηθικό τομέα δεν είναι αφηρημένη έννοια η πίστης. Υπάρχουν πολλών ειδών πίστης που τις αναφέρει και τις επικαλείται ο κόσμος απλώς για να λαμβάνει πολλές φορές αστήριχτες αποφάσεις με αποτέλεσμα την αποτυχία, τη διάψευση και την απογοήτευση. Αυτού του είδους η πίστης είναι ανόητος γιατί στηρίζεται στη δύναμη του ανθρώπου, στον πλούτο, στην ανύπαρκτη τύχη. Η θρησκευτική όμως πίστης που ανασταίνει την νεκρή ψυχή και ενεργοποιεί το δυναμισμό της αφορά όχι μοναχά την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού αλλά και την ενεργό μυστική συμμετοχή του στον αγώνα μας για την έξωση του κακού και το σωσμό της ψυχής μας. Προσφυλής μας ακροατέ, απλή αφηρημένη πίστης χωρίς δυνατό συναισθηματικό, βουλητικό και νοητικό δεσμό μετά του προσωπικού Θεού δεν μπορεί ποτέ να μας χορηγήσει τον ισχυρό οπλισμό που επιβάλλει η φύση στο αγώνος μας κατά της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας. Πάντες οι Άγιοι περί των οποίων ομιλεί η παρούσα περικοπή αντέστησαν κατά των εξωτερικών και εξουδετέρωσαν τους εσωτερικούς πειρασμούς με την απόλυτο πίστη στον προσωπικό Θεό, τον οποίον επικαλέστησαν όχι ξέκαρδα και χλιαρά αλλά με ισχυροτάτη κραυγή ως σωτήρα κατά την πάλη τους εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων του αιώνος, και μας καταπλήσει πράγματι το αγωνιστικό τους πνεύμα, ο ηρωισμός τους, ο έλογος φανατισμός της αιμονής τους σε εκείνα που μονάχα το στόμα του Θεού δια των προφητών του Ιησού και των Αποστόλων εδίδαξε.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε το προσκυνητή μας στις διάφορες περιπέτειές του. Την άλλη μέρα, λέει, με τη βοήθεια του Θεού έφτασα εις το Κίεβο. Το πρώτο και κυριότερο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να σπεύσω, να εξομολογηθώ και να προπαρασκευαστώ για να μεταλάβω, αφού ευρισκόμουν εις την Αγία αυτή πόλη. Εσταμάτησα λοιπόν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας Πετσέσκαγια, που είναι γεμάτη από κατακόμβες και τάφους Αγίων Μαρτύρων της Παλαιάς Ρωσίας. Εκεί θα μπορούσα να εκτελέσω και τα δύο καθήκοντά μου αυτά. Ένας καλός γέρος κοζάκος με οδήγησε μέσα στο δωματιάκι του και όπως εκάθισα εκεί κοντά, αισθάνθηκα ειρήνη στην ψυχή μου. Εις το τέλος της εβδομάδος, αφού προπαρασκευάστηκα καλά για την Αγία Κοινωνία, πριν εξομολογηθώ, σκέφτηκα ότι ήταν μια ευκαιρία να κάνω εκεί μια εξομολόγηση όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή. Άρχισα λοιπόν την προσπάθεια για να θυμηθώ όλα τα αμαρτήματα από την νεότητά μου και για να μην τυχόν λησμονήσω έστω και το παραμικρό, τα έγραψα με όση το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια. Εγέμισα έτσι μια μεγάλη κόλλα χαρτί με όλα αυτά που έγραψα. Έπειτα όμως άκουσα ότι στην Κιτεβάγια Παστίνα, που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από εκεί, ζούσε ένας ασκητής ιερεύς, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος και γεμάτος από κατανόηση. Οποιοσδήποτε πήγαινε εις αυτόν για να εξομολογηθεί, ευρισκόταν σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από μιλιχιότητα και συμπάθεια. Αποχωρούσε δε χορτάτος από διδασκαλία για τη σωτηρία του και ήρεμος ψυχικά. Με μεγάλη ευχαρίστηση επληροφορήθηκα για όλα αυτά και ανεχώρησα αμέσως να συναντήσω τον Άγιον αυτόν γέροντα. Όταν έφτασα εις την αρχή, ζήτησα ολίγες συμβουλές. Ύστερα δε από κάμποση ώρα συνομιλίας, του εδιάβασα το χαρτί με τις αμαρτίες μου που είχα γράψει. Όταν τελείωσα το διάβασμα, εκείνος μου είπε: «Παιδί μου, πολλά από αυτά που μου εδιάβασες είναι χωρίς καμιά αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής. Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσει αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετενόησες, τα εξαγορεύτηκες και επήρες τη συγχώρηση. Όταν τα ξαναεξομολογήσε, είναι σαν να θέτει σε αμφιβολία την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως. Δεύτερον, δεν πρέπει να θυμάσαι στην εξομολόγηση ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα τυχόν πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου. Δηλαδή πρέπει να εξομολογηθείς τα ειδικά σου μόνον αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνον και κανέναν άλλον. Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι οι Άγιοι Πατέρες μας απαγορεύουν να αναφέρουμε με όλες τις λεπτομέρειες τα διάφορα αμαρτήματά μας, επειδή είναι καλύτερο να τα ομολογούμε και να τα αναγνωρίζουμε εις τις γενικές τους γραμμές, για να αποφεύγεται ο πειρασμός από την επανάληψη των λεπτομεριών και για τον εαυτό μας και για το πνευματικό. Τέταρτον, όταν μετανοείς, πρέπει να μετανοείς ειλικρινά και πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοιά σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη, χλιαρή και πρόχειρη. Πέμπτον, ασχολήθηκε σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες, ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα, δηλαδή δεν ανέφερες
τις πιο βαριές από όλες τις αμαρτίες, γιατί δεν παραδέχθηκες ούτε έγραψες εις το χαρτί ότι δεν αγαπάς το Θεό, ότι μισείς τον πλησίο σου, ότι δεν πιστεύεις στο λόγο του Θεού και ότι είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία, γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και τα οποία είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτημάτων μας. Αυτά είναι οι τέσσερες κυριότερες ρίζες από τις οποίες φυτρώνουν όλα τα άλλα αμαρτήματα εις τα οποία πέφτουμε όλοι. Η έκπληξή μου πραγματικά ήταν μεγάλη από όσα άκουσα, γι' αυτό απευθυνόμενος προς τον φημισμένο αυτό πνευματικό που είπα: «Να με συγχωρήσει, σεβαστέ Πάτερ, αλλά πώς είναι δυνατόν να μην αγαπώ τον Θεό, τον Πατέρα όλων μας και Συντηρητή? Σε τι άλλο θα μπορούσα να πιστεύσω εκτός από το Λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα? Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίον μου. Ποιο δε λόγο θα είχα για να τους μισώ? Ως προς την υπερηφάνεια, δεν έχω τίποτε για να υπερηφανευθώ εκτός από τα αναρρύθμιτά μου αμαρτήματα. Αλλά ακόμη, τι καλό έχω επάνω μου για να υπερηφανευθώ? Μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου? Μόνον αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιος, θα μπορούσα να είχα πέσει σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Αγαπητέ μου, είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε, θα διδαχθείς πολύ και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα, εάν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω, τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ για την εξομολόγησή μου. Διάβασέ τις προσεκτικά και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν. Μου έδωσε τις σημειώσεις και εγώ άρχισα να τις διαβάζω. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής: εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά εις τον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και ηλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω εις τον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πρώτον, δεν αγαπώ το Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά το Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για το Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση της σκέψεώς μου με το Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Εάν αγαπούσα το Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, όλος αντίθετα, όχι μόνο δεν ευρίσκω ευχαρίστηση εις την προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικώμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που όπως είναι φυσικόν μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν την σκέψη από αυτήν. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις. Όταν δεν απασχολούμαι με το Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου
κάτω από την παρουσία του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του, φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση εξοδεύω τις 23 ώρες του ημερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία εις τα είδωλα των διαφόρων παθών. Ολονένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα, και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Εις τις σκέψεις μου για το Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμελής, και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση εις την αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, εις την επιστήμη, εις την τέχνη, και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, οι γνώσεις αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνον ανούσια απασχόλησης για ένα χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανωφελής. Εάν η αγάπη προς το Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Ή αγαπάτε με, τα σε μας εντολάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τα εντολάς Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται εις το γεγονός ότι δεν τηρεί τα εντολάς Του». Δεύτερον, δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ γι' αυτόν. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήσαν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν εις το πρόσωπό μου, όπως εις το δικό του. Αντιθέτως όμως, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδερφού μου, όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με φρένουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το συνέστημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνουν την ψυχή μου περιφρόνησης και φθόνος
για τον πλησίον μου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.